σιδέρινη σταθμή σιδηροδρόμου. Δίπλα οι σκουριασμένες οι γραμμές μοιάζουν με τις νύχτες κάποιων πόνων στον ερώτα.

μοιάζουν με τα μίλητα σεντόνια που κορμιά σκεπάσαν.

σταθμοί μέσα στα κάδια. Συναντήσεις και αποχωρισμοί. Σε θυμάμαι απ' τα

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Λύσε τα μαύρα σου μαλλιά, αύρα γλυκιά σ' ακροθαλάσσια. Είσαι δικιά μου Παναγιά, ταξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τη σαγά, με τη αγάπη στα πουλιά, μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια,

τα όνειρά σου ναυαγός, αλλιώτικος και άγραφτος μου νόμος. Όλοι στα δύο, όλοι στα δύσκολα καπνός, φανατικός και της καρδούλας όλος τρόμος. Εν εξελίξει πυρκαγιά, είναι η μάτια σου και δεν σβήνει. Έχει τη λύση, έχει τη λήξη τα παλιά.

κολυμπή, στην κολυμπήθρα σου θα μπω. Σαν το μωρό μη σου φανεί αστείο. Την κάθε πίκρα σου θα πιω. Κι αν με δικάσουνε θα πάω εφετείο. Με τη σαγά, με τη αγάπη στα πουλιά. Μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστεριά.

πόσο μου μοιάζεις. Και εσύ στα μάτια δεν μπορείς να με κοιτάζεις. Και όταν τυχαία σ' ακουμπάω και τρομάζεις, πόσο μου μοιάζεις. Πόσο με ξέρεις όλες τις

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί. Σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί. Ανεμωθεί έλα το κάθε σου φιλί. Κι εγώ τα βράδια να σε θέλω πιο πολύ. Είναι τα χάδια σου λάβα καυτή.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πρωθυπουργός στη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι η προεκλογική έκθεση αυτή και βέβαια να σας πω ότι είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Είναι αυτή η έκθεση είναι η 90. Λοιπόν, τώρα στις 25 του Σεπτέμβρη, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα γίνει καταβολή του διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος του 2024. Αναδρομικά είναι αυτά. Στις 30 του μήνα, Νοεμβρίου, πάντα του 2026, θα γίνει καταβολή επιστροφής ενοικίου και πάλι διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025. Είπαμε ότι είναι αναδρομικά. Τώρα, στην 1η Νοεμβρίου του 2026 έχουμε την έναρξη επιστροφής του φόρου αγροτών στην Αντλία, έτσι λέγεται πια. Στην Αντλία, κάτι που το ζητούσαν οι ίδιοι. Στην Αντλία το νέο σύστημα, έτσι. Κάτι που το ζητούσαν οι ίδιοι οι αγρότες. Να πούμε ακόμα ότι

τέλη Δεκεμβρίου του 2026 θα γίνει η καταβολή αυξημένων συντάξεων για το Γενάρη βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ βέβαια, έτσι. Είναι το γεγονός αυτό χωρίς να γίνεται πια συμπληρωμός σε εκείνα τα κουτάκια του Κατρούγκαλου στην προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται από το νέο έτος. Να πούμε ακόμα ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 γίνεται ο μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέχνων έως και 20.000. Την 1η του Γενάρη του 2027 θα γίνει η τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Αυτό είναι ένα σπουδαίο και πρέπει να το δουν διαφορετικά όλοι. Την 1η Ιανουαρίου πάλι του 2027 θα γίνει η μείωση χρεώσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ και τα λοιπά. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι είναι καλό, Βασίλε, δεν είναι? Να σου κόψει και 10 ευρώ δεν είναι, εντάξει. Τον Ιανουάριο πάλι θα έχουμε την έναρξη του κουμπαρά για τη νέα γενιά του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για τα βρέφη έως και 2 ετών. Και το Γενάρη πάλι του 2027 θα γίνει η έναρξη προγράμματος Σπίτι Μου 3. Να πάρουμε μια ανάσα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Για πάμε, Βασίλη.

0: Στα μέσα του Μαρτίου του 2027 θα γίνει βεβαίωση έμφυα. Θα γίνει κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και 2.200 κάτοικοι σε Δυτική Μακεδονία. Τώρα γιατί δεν το καταργεί για όλους, να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι σου? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, από 1 Απριλίου του 2027 έχουμε αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύροντας βέβαια τριετίες και επιδόματα. Α, είναι σπουδαίο αυτό, ε! Από 1 Απριλίου του 2027 πάλι έχουμε μία μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και του ιδιωτικού τομέα. Και από τα μέσα Μαρτίου έως και τα μέσα Ιουλίου του 2027 είναι η περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά γι' αυτό θα τα πούμε μετά από ένα όμορφο τραγούδι που ήδη έχει ετοιμάσει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Για να δούμε λοιπόν τη μείωση των φόρων. Έχουμε πρώτον μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος του 2026, ύψος 402 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό βέβαια ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, έχουμε μία επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως και 2.000 κατοίκους και ειδικές προνόμιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας, με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε μια κατάργηση του τέλους επιδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ακόμα μια μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026 με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος του 2026 με κόστος 43 εκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα, υπάρχει μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 2.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό βέβαια εξαρτωμένου τέκνου, στην φορολογία εισοδήματος δεν θα συμπολογίζονται στα 3.000 ευρώ εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Για τη φορολόγηση σας είπα ορισμένα πράγματα παραπάνω για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, στις 30 Νοεμβρίου του 2027 θα γίνει εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου του, όπως και το 2026 που είχαμε, για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Είναι για το φορολογικό έτος το 2026. Κάθε Νοέμβριο θα γίνεται αυτό. 30 Νοεμβρίου του 2027 θα γίνει και πάλι καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστες υπερήλικες κατηγορίες. Τέλη του Δεκέμβρη του 2028 θα γίνει καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει του πληθωρισμού του ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Και το Δεκέμβριο του 2027, μιλάμε πάντα για το 2027 πλέον, έτσι, θα είναι πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μείκτα στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 που θα υπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας μετέδωσα τα μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός και τις παροχές που έκανε, ιδιαίτερα κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, εκεί όπου βεβαίως έδωσε και στους συνταξίους το κάτι της τους, όπως βέβαια αναφέρεται στα όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο καλός μου φίλος ο Τάλης ο Κάντας, ο πρόεδρος, για να δούμε τι γίνεται με τους συνταξιούχους, να δούμε τι γίνεται ας πούμε και με το δικό μας το πρόβλημα. Δεν λύθηκε, θα λυθεί, ποιος ξέρει, υπήρχε μια συνάντηση, είχαμε χθες πορείες και τα λοιπά. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, με υγεία, λίγο κουρασμένος, μόλις φτάσαμε.
0: Σε έβλεπα εκεί, εγώ έκανες δραστηριότητες μεγάλες, πρόεδρε.
1: Ναι, και κοίταξε να δεις, όπως το είπες και εσύ, το κάτι της.
0: Έτσι.
1: Η λέξη σου αυτή είναι στοχευμένη. Δηλαδή έχεις και την πείρα σου και έτσι πρέπει να είναι.
0: Πες το και τώρα που θα βγεις στα κανάλια, το κάτι της πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα.
1: Μπράβο, αυτό είναι το κάτι της. Έδωσε λοιπόν ένα πενηντάρικο παραπάνω από τα 350
0: στα 400.
1: Πάλι έχει βάλει ηλικιακά όρια και δυστυχώς
0: 65 ετών και πάνω.
1: Το 400 δεν θα το πάρουν οι σκληρά εργαζόμενοι, όπως είναι οι Έλληνες ναυτικοί μας, όπως είναι οι οικοδόμοι, όπως είναι αυτοί που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία, που τους δίνουν όμως το δικαίωμα να βγουν σε μικρότερη ηλικία, σε 62 χρόνια, με τα απαραίτητα ένσημα στη ζωή τους. Και τους ανθρώπους αυτούς τους αποκλείεις. Όπως αποκλείεις και τις χείρες και τους χείρους που βγήκαν σε μικρότερη ηλικία επειδή έτυχε και πέθανε ο σύζυγός τους. Έτσι, εγώ νομίζω ότι τα ηλικιακά κριτήρια πρέπει στις διευκρινιστικές στη συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Να τεθεί το ερώτημα, βέβαια, έτσι είναι, σωστό.
1: Παρότι τον συναντήσαμε την Τρίτη που πέρασε τον κύριο Πιερακάκη, έτσι στο Υπουργείο Οικονομικών, περιμένετε τον κύριο Πρωθυπουργό να εξαγγείλει τα μέτρα. Δυστυχώς, κοίταξε να δεις. Είναι και το τελευταίο ευρώ είναι πρόσδεκτο στην τάξη των συνταξιούχων.
0: Μα τι λες τώρα, κύριε Κάντα μου, βέβαια τέλει μου, είναι έτσι όπως το λες.
1: Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όπως ξέρεις, είναι στα τάρτα της φτώχειας και της έννοιας.
0: Για το επικουρικό έγινε λόγος τίποτα?
1: Τίποτα, για τις επικουρικές δεν είπε λέξη. Την αύξηση αυτή που θα δώσουμε στο τέλος του Δεκέμβρη, το 3%, το 2,5%, είναι άκια και αυτό, αλλά το ουσιαστικό, εκείνο που περιμέναμε όλοι και είχαν δώσει και ελπίδες τα ΜΜΕ που ακούγαμε, ότι τουλάχιστον θα πάρει μέτρα που θα ανακουφίσουν τον κόσμο από την ακρίβεια και την ασκοκέρδεια, που μέσα σε αυτούς είναι και τα 2,5 εκατομμύρια του συνταξιούχων. Δυστυχώς δεν είδαμε κανένα μέτρο να αναφέρει.
0: Μάλλον σήμερα κατά τη διάρκεια, τέλη μου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενδεχομένως να τεθούν τέτοια ερωτήματα και να πάρουν απαντήσεις διευκρινιστικές από τον Πρωθυπουργό ή δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου.
1: Έτσι είναι, πρέπει. Κοίταξε να δεις. Μακάρι να ήταν οι δημοσιογράφοι, ήταν τον κύριο Μπουντονή, που να μπορούν να του κάνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Μακάρι να τεθούν τέτοιες και να απαντήσει, γιατί.
0: Πάντως αυτή η ερώτηση πρέπει να τεθεί οπωσδήποτε. Γιατί οι άλλοι κάτω των 65 ετών, γιατί οι χείρες, γιατί οι χείροι, γιατί όλοι αυτοί δεν παίρνουν αυτό το 400.
1: Γιατί δεν μείωσε τουλάχιστον το φόρο
0: ΦΠΑ
1: στα βασικά είδη διατροφής, στο γάλα.
0: Και γιατί ο έμφυα μόνο για κατοίκους έως 2.000 χωριά και έως και 2.200 σε Δυτική Μακεδονία. Γιατί εμείς εδώ πληρώνουμε νίκιο στο σπίτι μας, δεν κατάλαβα.
1: Αυτά ήταν, αγαπητέ Γιώργη.
0: Πρόεδρε, ναι, έλα, πρόεδρε.
1: Σε προεκλογική περίοδο
0: μπαίνουμε, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε πάλι στους δρόμους του αγώνα. Πάλι μέσα Νοέμβριο θα κάνουμε πάλι συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ίσως να πάμε να τον δούμε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπορέσαμε βέβαια εχθές η μεγαλειώδη συγκέντρωση που κάνανε οι συνταξιούχοι από όλη τη χώρα. Βρεθήκαμε εκεί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορευθήκαμε όσο μπορέσαμε μέχρι το Βελίδιο. Δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε καμία αντιπροσωπεία, αλλά ήδη τα αιτήματά μας τα είχαμε διαβάσει και στον κύριο Πιερακάκη και στην κυρία Κεραμέως με υπομνήματα κτλ. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε κάτι πίσω από τα κλεμμένα που μας πήραν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Όλοι αγαπητοί, και να μην εξαιρέσουμε κανέναν. Όλοι τους. Και περίμενα και κάτι που να μου ξεφύγει, έτσι. Τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε 400 ευρώ.
2: Έτσι, ναι, ναι, αγαπητέ
1: μου. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας που τον ακούσαμε προχθές, τι έδωσε?
0: Τίποτα.
1: Τι έδωσε στους συνταξιούχους?
0: Τίποτα, δεν αναφέρει καθόλου συνταξιούχους.
1: Πες το, να το, μην το λέω εγώ και μου λένε κυνηγά στον Τσίπρα.
0: Δεν, μα ο Τσίπρας έταξε λαγούς με πετραχίλια, με πετραχίλια σε όλους τους άλλους εκτός από τους συνταξιούχους. Τίποτα, τους αγνώρισε τελείως.
1: Τελείως μας αγνώρισε, έτσι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς?
0: Να τον αγνοήσουμε.
1: Θα τον αγνοήσουμε. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και πάλι το
0: άλλο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, το άλλο Σαββατοκύριακο, μάλλον εν εκτάσει όλα αυτά.
1: Μπράβο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάντα. Τέλη μου, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 6:30. Είμαστε εδώ, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή, μετά όσα μας είπε ο κύριος Κάντας για τους συνταξιούχους και τις παροχές, το κάτι της που πήραμε όλοι από τον Πρωθυπουργό, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και για άλλα θέματα βέβαια. Ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, ο αναλυτής εκπομπής, για να μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας. Και θα αρχίσουμε βέβαια, ο στρατηγός ίσως έχει περισσότερες πληροφορίες, με την πτώση του Phantom. Καλημέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας και στον κύριο Γερασίμου βεβαίως που είναι δίπλα σας.
0: Χωρίς αυτόν δεν γίνεται, διότι είναι ο άνθρωπος με τα φωνητικά κουμπιά που λένε.
1: Ακριβώς, απέναντί σας.
0: Λοιπόν, στρατηγέ μου, είχαμε αυτή την πτώση του Phantom σε μια επίδειξη που έγινε στην Τανάγρα. Δεν ξέρω, έχετε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό?
1: Κύριε Κοντονή, δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες, αφού ήδη έχει αναλάβει το έργο η Επιτροπή Διερεύνησης του Δυστυχήματος. Δυστυχώς, χάσαμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας.
0: Άψογα στελέχη από ό,τι ξέρω και από ό,τι λένε. Νέα παιδιά.
1: Έμπειρα στελέχη, έναν επισπιναγό και έναν σμιναγό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Flying Week στην περιοχή της Τανάγρας, τρία μίλια μακριά από το αεροδρόμιο, σε μη κατοικημένη περιοχή, είναι εργοστάσια στην περιοχή εκείνη την οποία κατέπεσε το Phantom, διερευνούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και θα προκύψουν από τώρα και στο εξής, και θα έλεγα να μείνουμε εδώ μαζί με το τριήμερο πέλθος που κηρύχθηκε από πλευράς Υπουργείου Άμυνας για τις ένοπλες δυνάμεις για το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Βεβαίως, ναι, στρατηγέ μου, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Εκτιμώ ότι οι επιφανειακές αναλύσεις και οι όποιες δικές μας απόψεις ή θέσεις δεν έχουν θέση σε αυτά που η Επιτροπή που θα κληθεί και έχει ήδη κληθεί να εξετάσει το συγκεκριμένο τις στοιχές για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ομάδα εμπειρογνωμών, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για να δούμε τελικά.
1: Έχουν σπεύσει στην περίπτωση.
0: Μα μου κάνει εντύπωση, στρατηγέ μου, για το εξής γεγονός, ότι αυτοί ήταν πολύ έμπειροι πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Ασφαλώς ήταν έμπειροι, κύριε Κοντονή, αλλά υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες θα διερευνηθούν από πλευράς των εμπειρογνώμων που είπαμε προηγουμένως και θα προκύψουν τα τελικά στοιχεία για την απώλεια των δύο συναδέλφων, οι οποίοι, όπως τονίσατε και εσείς, ήταν εξαιρετικά έμπειροι.
0: Ναι, τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε κάτι καινούριο από αυτά που είπαμε χθες γύρω από όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί τα γεγονότα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Ή την επόμενη ώρα αλλιώς.
1: Τα πρώτα στοιχεία από τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην σοβούσα σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην περιοχή του Ορμούς δείχνουν ότι έχουν πληγεί κάποιοι στόχοι σε θαλάσσιο περιβάλλον από πλευράς Αμερικανών, κάποια εμπορικά
0: πλοία,
1: ναι, που μεταφέρουν πετρέλαιο, σε αντίδραση των όποιων εξελίξεων ή προσπαθειών επίτευξης στόχων σε θαλάσσιο πάντοτε περιβάλλον από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης. Υπάρχει ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης που δημοσιεύεται σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ βέβαια, και η οποία αναφέρει ότι οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εντός παρενθέσεως αντιορπιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς της ΕΝΤΚΟΜ, της κεντρικής διοίκησης που έχει την ευθύνη στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ναύαρχος Κούπερ εξέδωσε μια ανακοίνωση, ο διοικητής δηλαδή της κεντρικής διοίκησης της ΕΝΤΚΟΜ των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία αναφέρει ότι σε κάθε προσπάθεια των Ιρανών να πλήξουν αμερικανικό στόχο ή στόχο που αφορά αμερικανικά συμφέροντα, έναν θα πλήττουν οι Αμερικανοί αντίστοιχους τρεις. Και μάλιστα εδώ το ανησυχητικό, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα, είναι ότι
0: Δεν μα έτσι, εξαιρεί, έτσι δεν τελειώνει ο πόλεμος όμως.
1: Δεν εξαιρεί, προσέξτε, και στόχους οι οποίες αφορούν τον εμπορικό περιβάλλον των Ιρανών. Δηλαδή στόχους που αφορούν εμπορικά πλοία κλπ.
0: Κατάλαβα. Το ζητούμενο ότι με τούτα και με Κίνα, στρατηγία μου κύριε Μπελεγράδη, καλέ μου φίλε Σπυρό, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Ανάβει. Κατά την άποψή μου, εσείς στρατηγός, δεν τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται επιχειρήσεις με την έννοια των επιχειρήσεων, κάθε αυτού επιχειρήσεις, είτε ένθεν κακή, είτε διεξάγεται μια σοβούσα κρίση, κάποια σοβούντα πλήγματα, ναι, κατά καιρός, ένθεν κακή, και ιδιαίτερως από πλευράς Αμερικανών, όπως είδαμε στην περιοχή της νήσου Λαράκ, είναι στην περιοχή των στενών, ακριβώς στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, πολύ κοντά στις ιρανικές ακτές, και την οποία προσπάθησαν να εξοπλίσουν για μία ακόμη φορά οι Ιρανοί, για να ελέγχουν βεβαίως το στενό του Ορμούζ και να προσπαθούν να ελέγχουν και τα πλοία που διέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, το θέμα πού πάμε, μπορεί να το λύσει, αυτό ο Τραμπ.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ...
0: Μην τον ενδιαφέρει δηλαδή. Αυτό για περί αυτού πρόκειται.
1: Η επίσημα είναι, όπως και άλλων διεθνών αναλυτών, και από τις αναλύσεις που διαβάζουμε σε διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναφέρεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ και ιδιαίτερα του κύριου Τραμπ να πλήξει οικονομικά πλέον το Ιράν σε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, ούτως ώστε να υποαναχωρήσει στις θέσεις των Αμερικανών ή τουλάχιστον να πάει πιο κοντά στις θέσεις των Αμερικανών όσον αφορά κυρίως για το στενό του Ορμούς, αλλά και για τα θέματα της αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, όπως και άλλα στοιχεία τα οποία έχει περιγράψει ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό στην όποια στρατηγική του έναντι του Ιράν.
0: Ναι, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι με τούτα και με Κίνα δεν τελειώνουμε, συνεχίζουμε.
1: Ασφαλώς.
0: Και την ύφη, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, την πληρώνουμε εμείς.
1: Ασφαλώς, και παρότι δεν διεξάγονται, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε αυτού πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά πλήγματα από πλευράς Αμερικανών και του Ιράν από την άλλη μεριά σε μοναρχίες, για παράδειγμα, του κόλπου και όχι μόνο, ουσιαστικά τα βαρέλια, το κόστος του βαρελιού πετρελαίου διεθνώς ανεβαίνει, έρχεται και χειμώνας για το βόρειο κομμάτι του ημισφαιρίου της γης, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αυτή η θέση, η διατήρηση των τιμών, ίσως επηρεάσει και άλλες πολιτικές οι οποίες αναφέρονται στη διεθνή πρακτική ανακατονομής ή τουλάχιστον διαγωνισμού ισχύως.
0: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, οι συζητήσεις γίνονται ή έπαψαν τελείως? Ενώ κουβέντα να γίνεται, ναι, που κάνανε παλιά, κουβέντα να γίνεται.
1: Ναι, οι συζητήσεις φαίνεται ότι γίνονται χωρίς να υπάρχουν ή να φαίνονται στα δημοσίως,
0: ναι,
1: γίνονται μέσω τρίτων. Φαίνεται ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει ένα τέτοιο έργο, αλλά και άλλες μοναρχίες του κόσμου, παραδείγματος χάρη το Κατάρ. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται κυρίως με μυστικό τρόπο και κάποια στιγμή ενδεχομένως να μάθουν λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.
0: Τώρα, για να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Πριν πάμε εκεί, για με το καλώδιο έχουμε τίποτα καινούριο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας?
1: Όχι, έχει διαχειριστεί σε όλους τους τόνους, και από πλευράς Ελλάδος αλλά και από πλευράς άλλων παραγόντων, ότι το καλώδιο σε κάθε περίπτωση θα γίνει ή τουλάχιστον θα ποντιστεί εκεί που πρέπει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Εδώ έχουν εμπλακεί και άλλοι φορείς, όπως ήδη γνωρίζουμε, η γαλλική εταιρεία Meridian, η οποία έχει ένα πλειοψηφικό πακέτο πλέον για το θέμα της πόντισης του καλώδιου.
0: Ναι, ενημέρωσαν την Τουρκία αυτές οι εταιρείες, γιατί κάτι τέτοιο ακούστηκε?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες για ενημερώσεις. Σε πάσα περίπτωση, από πλευράς δικής μας έχει διακηρυχθεί επίσημως ότι δεν θα πάρουμε καμία άδεια.
0: Όχι, βέβαια, οι εταιρείες μήπως που θα κάνει η εταιρεία, η γνωστή εταιρεία αυτή.
1: Όχι,
0: που
1: έρχεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν συμβεί, νομίζω ότι θα γίνει γνωστό διεθνώς. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες προθέσεις για ανακοινώσεις των εταιρείων αυτά.
0: Εντάξει, είναι δικές του.
1: Δεν έχουν λάβει χώρα από ό,τι γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα ο Ερντογάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Πούτιν για τους πυράβλους, τους S-300.
1: 400,
0: ναι. Δεν υπόθηκε όμως τι ακριβώς κουβέντιασαν, εάν θα φύγουν, εάν αποδέχεται τελικά ο Πούτιν να πάει κάπου αλλού ο πύραβλος ή οι πύραβλοι να πάνε κάπου αλλού. Τι γίνεται εδώ?
1: Δεν ανακοινώθηκε κάτι επισήμως στην πρόσφατη συνάντηση.
0: Το θέμα είναι ότι ούτε καν που κουβεντιάστηκε αυτό για μένα. Προσωπικά αυτό πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, οι ανακοινώσεις που έρχονται από την πρόσφατη σύνοδο των χώρων του συμβόλου, όπως ονομάζεται, της Σανγκάη στο Κυργιστάν, αυτό αναφέρουν, ότι δεν συζητήθηκε κάτι επιτομή, τουλάχιστον δεν φαίνεται να συζητήθηκε, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν έγινε κάποια ανοίξη και από πλευράς Τουρκίας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό δημοσίως. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Κοντονή, εάν θα ήθελε η Ρωσία να έχει πιο κοντά στα σύνορά της αεροσκάφη F-35, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αόρατα από
0: τα ραντάρ, ναι.
1: μέσα αναγνώρισης, ή τουλάχιστον αν θα ήθελε να μην διατηρήσει την όποια σοβούσα ένταση μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και όχι μόνο στην περιοχή, αν φύγουν οι S-400 από την περιοχή της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν μετακινηθούν κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στις χώρες του κόλπου, φαντάζεστε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, και εκείνες οι χώρες του κόλπου θα δεχτούν τις ανάλογες πιέσεις, προβλέπει ο νόμος Κάτσα, και πολύ περισσότερο, προσέξτε, εκεί ετούν, κυκλοφορούν, υπάρχουν βάσεις των Αμερικανών, κυκλοφορούν, πετούν αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα έχουν ή θα ήρθουν να συνεργαστούν, εντός παρενθέσεως, με τους S-400, εφόσον πάνε στην περιοχή του κόλπου, παραδείγματος χάρη στα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, από ό,τι ακούμε, ή στην περιοχή του Κατάρ. Δεν ξεχνάτε ότι το υλικό που έχουν αυτές οι χώρες, ιδιαίτερως η Σαουδική Αραβία, είναι αμερικανικής κατασκευής, και κάποιες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία έχει ανακοινωθεί ότι θα μπει στο χώρο της πρόσκτησης F-35 στο άμεσο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάτι τέτοιο γίνει, θα υπάρξουν και εδώ εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και μάλιστα έντονες εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, διάβαζα χθες τα νέα. Αυτό που είχαμε κουβεντιάσει εμείς για τα σύνορα και τουρκικές ενστάσεις, εννοώ για το φράχτη, τα νέα το είχαν χθες πρώτο θέμα. Η εφημερίδα Νέα. Και λέει ότι αντιδράει η Αθήνα που συνεχίζει κανονικά τις εργασίες. Θέλω να μου πείτε πώς αλλάζουν τα σύνορα τελικά στα δικά μου.
1: Πάνω εκεί.
0: Οι μεταβολές δηλαδή του ποταμού, αυτό εννοώ.
1: Τα σύνορα και οι Κοντονοί δεν αλλάζουν, είναι καθορισμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: καθορισμένα. Η ροή του ποταμού τα αλλάζει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Απλώς η ροή του ποταμού δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί ο ποταμός, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να ρέει και στη μία πλευρά και στην άλλη.
0: Φαλό,
1: πλευρά.
0: Ναι, περνάει και από τα δύο μέρη.
1: Ακριβώς, και το σύνορο είναι ακριβώς στη μέση. Τώρα, αν δημιουργεί, που δημιουργεί και κάποιες νησίδες, παραδείγματος χάρη, να σας πω, κάποιες νησίδες συγκεκριμένες που δημιουργήθηκαν.
0: Και τα λέω αυτά σε εσάς, διότι έχει υπηρετήσει επάνω ως διοικητής.
1: Βρίσκονται κάποιες νησίδες ή εμφανίζονται κάποιες νησίδες στον ρου του ποταμού ή κατά μήκος του ρου του ποταμού, οι οποίες βέβαια μπορεί να είναι πολύ κοντά στη δική μας πλευρά ή πολύ κοντά στην τουρκική πλευρά. Όμως η ροή του ποταμού όπως είχε καθοριστεί κατά τη συνθήκη της Ροζάνης είναι συγκεκριμένη και είναι γεωδετικά προσδιορισμένη. Όταν λέμε γεωδετικά προσδιορισμένη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τάντες, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν προσδιορίσει επακριβώς το που ακριβώς είναι τα σύνορα, ενώ τα σύνορα τα χερσαία, αλλά και από πλευράς του θαλασσίου, του υγρού στοιχείου, του ποταμού Εύρου. Επομένως, γνωρίζουμε πού ακριβώς είναι τα δικά μας σύνορα και δεν θα μας το υποδείξουν οι Τούρκοι. Πολύ το περισσότερο δεν θα μας δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, κανένα κόλλημα στη συνέχιση της κατασκευής του φράκτη, ο οποίος έχει αρχίσει να κατασκευάται και έχει κατασκευαστεί σε πολύ μεγάλο κομμάτι κατά μήκος του Εύρου ποταμού και θα καλύψει όλα τα αντίστοιχα σύνορα. Κυρίως στον παρόντο να σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι τα προβλήματα συνήθως δημιουργούνται στην παλαιά κοιτή του ποταμού Εύρου, που βρίσκεται στο λεγόμενο πέταλο του Πέπλου, ένα κομμάτι γης το οποίο είναι δικό μας και βρίσκεται εκεί ήθεν της πλευράς της κοίτης του ποταμού Εύρου, είναι στην περιοχή Πέπλους, του χωριού Πέπλους του Εύρου, παραδείγματος χάρη, στο τρίγωνο όπως ονομάζεται πάνω εκεί στο Κάρακας, το οποίο βέβαια βάσει κάποιες συνθήκες, τις συνθήκες έχει δοθεί στην Τουρκία για την λεγόμενη προστασία εντός παραθέσεως τότε της Αδριανούπολης. Υπάρχει και το αντίστοιχο κομμάτι γης στην περιοχή των Φερών, παραδείγματος χάρη, που εκεί ο ποταμός Εύρος κυλά, ρέει μέσα στην τουρκική πλευρά, ενώ τα σύνορα διαγράφονται την παλαιά κήτη του ποταμού Εύρου ή σε κάποια κομμάτι της παλαιάς κήτης του ποταμού Εύρου, και είναι χερσαία, δεν είναι ο υδροφόρος η ροή του ποταμού αυτή καθεαυτή. Εκεί οι Τούρκοι, όπως πάντοτε συμβαίνει, συνέβαινε, δημιουργούν κάποιες λεγόμενες ενστάσεις. Όμως, ξαναλέω, ότι τα σύνορα είναι καθορισμένα και δεν θα εμποδιστούν.
0: Σωστό.
1: Ούτε εμποδίστηκε μέχρι τώρα.
0: Έτσι. Πάνω σε αυτό όμως, διάβασα χθες στο σχόλιο της εφημερίδας Τα Νέα το εξής, ότι λέει ναι ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανίζονται μεταβολές στην κήτη του ποταμού, όπως το αναφερθήκατε κι εσείς, που αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα στη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Επειδή διαπιστώθηκε, λέει, κάτι τέτοια πράγματα, οι ενστάσεις αυτές από την τουρκική πλευρά, η γεωγραφική υπηρεσία στρατού προμηνών προχώρησε σε έναν επαναπροδιορισμό οριοθέτησης, με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχανε και η Ελλάδα μερικές εκτάσεις ολίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης στάθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι επανήλθαν με κάποιες ήπιες αντιδράσεις, ενώ τώρα επικρατεί μια σιωπή. Τι λέτε σε αυτό?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Ότι τα σύνορα,
0: αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι γεωδετικά προσδιορισμένα. Επομένως, εάν η κήτη του ποταμού αλλάζει και δεν είναι πλέον το μέσο της κήτης του ποταμού το δικό μας και το αντίστοιχο τουρκικό σύνορο, ξέρουμε που ακριβώς περνούν τα σύνορα, είναι προσδιορισμένα, πιστέψτε με, με ακρίβεια εκατοστού. Επομένως, γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουν και οι Τούρκοι, ότι γνωρίζουμε που ακριβώς είναι τα δικά μας σύνορα και δεν χωράνε υποδείξεις. Η γεωγραφική υπηρεσία στρατού έχει τα μέσα και τα πλέον εξελίσσεται μέσα πλέον, για να προσδιορίζει και γεωδετικά με ακρίβεια εκατοστού, επαναλαμβάνω, το που ακριβώς είναι τα σύνορα. Επομένως, εδώ δεν χωράν αμφιβολίες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σωστό. Τώρα θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Την άλλη εβδομάδα μπορώ να σας έχω ή Σάββατο Κυριακή εδώ δίπλα μου?
1: Θεού θέλοντος, κύριε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, για πείτε μου κάτι. Αυτό που είχε πει, προσέξτε τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι θα πάμε στα Ιεροσόλυμα και θα πίνουμε καφέ, το επαναλαμβάνουν οι Τούρκοι διαρκώς. Η απάντηση όμως από την πλευρά της Τελαβίβ, ας πούμε, ή αν θέλετε όλων εκείνων των ανθρώπων που ζουν εκεί, είναι η ανάλογη. Για κοπιάστε.
1: Κύριε Κοντονή, είναι εμφανές ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν τις η τουρκική πλευρά τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο συνεχίζει τις αναθεωρητικές της τάσεις, οι οποίες βέβαια έχουν εξελιχθεί με τη συνεργασία κάποιων παραγόντων και στο εξωτερικό, ίσως και κάποιων παραγόντων που βρίσκονται σε άλλες χώρες, και προσπαθεί να εφαρμόσει μία τακτική η οποία βέβαια αφορά και ενδεχόμενη η προσπάθεια προσέγγισης των κανόνων ισχύως και στην πλευρά του Ισραήλ. Βεβαίως η απάντηση και από πλευράς Ισραήλ ήταν συγκεκριμένη για το συγκεκριμένο θέμα και αφορούσε βεβαίως ότι το Ισραήλ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτεθεί απειλές στα σύνορά του.
0: Βέβαια. Πώς είναι δυνατόν?
1: Νομίζω ότι αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας ουσιαστικά αναδεικνύει και την όποια προσπάθεια της συγκεκριμένης πλευράς, δηλαδή της πλευράς της εκείδεν του Αιγαίου ακτής, να κατακυριεύσει ή να καταλυστεύσει, αν θέλετε, είτε κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, είτε αλλάξει ακόμα και συνθήκες ή πολύ δε περισσότερο να διαβάσει μέσα σε παρένθεση το διεθνές δίκαιο όπως εκείνη κρίνει, ή τουλάχιστον εκείνη κρίνει με τα δικά της συμφέροντα στρατηγικής για την περιοχή. Βεβαίως, εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά και οι άλλες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη δική τους στρατηγική, όπως η δική μας χώρα, η οποία στηρίζεται και στο διεθνές δίκαιο, παράδειγμα η Ούγκλος που την έχουμε αναφέρει πολλές φορές,
0: ναι,
1: περιγράφει το δίκαιο των θαλασσών και έχει υπογραφεί το 1982, με την οποία οι ίδιοι στον Παρού εφαρμόζουν όλα τα κράτη ή σχεδόν όλα τα κράτη μέλη του ΙΕ, εκτός από ορισμένα, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Σταδιέ μου, είπατε σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, ο στρατηγός, ο αναλυτής εκπομπής, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, μία μέρα, δεν ξέρω, Σάββατο ή Κυριακή, όποτε μπορεί, θα είναι εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, κύριε Κοντονή, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μην ξεχνάμε τον κύριο Γερασίμου.
0: Ο κύριος Γερασίμου είναι ο δίπλα του και σας αγαπάει πολύ από ό,τι μου λέει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών, τις θρηλυκές

0: Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα δεν θα χάσω χρόνο. Σας μίλησα στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, για το τραγικό αυτοδυστύχημα που είχαμε χθες. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση αυτό, παρά την εμπειρία αυτών των δύο ανθρώπων, οι δύο πιλότοι μας, με πολλές ώρες πτήσης και ιδιαίτερα σε όλα αυτά που γίνονται, να το χαρούν και να χαρούμε και εμείς βλέποντάς τους. Δυστυχώς είχαμε το ατύχημα, είχαμε αυτό το γεγονός που έχασαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν ξέρει κανείς να μας πει. Ήδη έχουν αναλάβει και γίνονται οι διάφορες έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε. Έχω καλέσει έναν καλό μου φίλο, είναι και ο πρόεδρος όλων των πιλότων, να το πω εγώ, δεν το λέει εκείνος. Είναι ο Ευάγγελος Γεωργούσης, ο καλός μου φίλος, ο αδελφικός μου φίλος, ο πτέραχος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ που τον ξύπνησα νωρίς άλλωστε σήμερα για αυτό το λόγο. Καλή σας ημέρα, κύριε πτέραχε. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργούση.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, τι έγινε τελικά με αυτό το αεροπλάνο?
1: Το τι έγινε θα το μάθουμε μετά από τη διερεύνηση που θα κάνει η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, αλλά ήταν ένα τραγικό δυστύχημα, διότι η τραγικότητά του αυξάνεται στο μέγιστο όταν συμβαίνει ένα τέτοιο σε επίδειξη παρουσία κοινού, όπως και σε άλλες αεροπορίες έχει συμβεί, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία κτλ. Διότι δυστυχώς οι αεροπορικές επιδείξεις είναι μια δραστηριότητα εντυπωσιακότατη, αλλά που κινείται το χρόνο των, θα έλεγα, μικρότερο των δευτερολέπτων. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες λόγω των μεγάλων ταχυτήτων, λόγω του ελάχιστου ύψους που γίνονται, είναι στοιχεία και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, διότι αλλιώς επέρχεται το Πειραιό.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς και εδώ χθες είχαμε μια τέτοια τραγική στιγμή με την απώλεια δύο ικανότατων συναδέλφων, οικογενειαρχών, και μας έχει λυπήσει βαθύτατα. Διότι ξέρετε, μπορεί η δουλειά μας αυτή, το επάγγελμα αυτό, το αξίωμα αυτό όπως θέλετε, η προσφορά αυτή προς την πατρίδα και η αγάπη μας προς την πτήση να μας έχει συνηθίσει τέτοιες απώλειες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος πόνος να μην σου χαράξει την καρδιά.
0: Σωστό. Πάντως μου έλεγε και μου το λέγατε κι εσείς, όταν είστε πάνω στο αεροπλάνο σε ύψος πολύ, έχετε επαφή με τον ουρανό, με τον Θεό δηλαδή. Τέτοιο πράγμα έτσι το ζείτε εσείς τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, η απώλεια συναδέλφων είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι μια κατάσταση η οποία σε φέρνει στα όρια της ψυχολογικής αντοχής σου, αλλά επειδή είσαι εκπαιδευμένος, μαθαίνεις και αυτό να το ξεπερνάς και να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που έχεις αποφασίσει και έχεις επιλέξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά δυστυχώς αυτά θα συμβαίνουν, διότι οι μηχανές και οι άνθρωποι σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως σας προείπα, κινούνται στα όρια. Και καμιά φορά τα όρια αυτά ξεπερνιόνται.
0: Σωστό. Τα όρια αυτά ξεπερνιόνται. Να αφήσουμε να κάνει οι εμπειρογνώμονες να κάνουν τη δουλειά τους και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό, διότι όπως είπατε ήταν δύο έμπειροι συνάδελφοί σας, πιλότοι, δύο έμπειροι που πέρναγαν το αεροπλάνο, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Από μια χαραμάδα το πέρναγαν το αεροπλάνο. Πώς τώρα έγινε αυτό? Εκεί.
1: Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Δύο πολύ έμπειροι πιλότοι στο ίδιο αεροσκάφος, με ένα αεροσκάφος το οποίο έχουν κάνει πάρα πολλές παρόμοιες ασκήσεις, είτε παρουσία κοινού είτε χωρίς την παρουσία κοινού. Έχουν κάνει διαχρονικά πολλές αναχαιτήσεις στο Αιγαίο για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας, και δυσκολότερες ακόμα, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν άλλους αεροπόρους αντιπάλους, και τα είχαν καταφέρει καλά. Είχαν βάλει χιλιάδες ώρες.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Τι συνέβη? Βλέπουμε ένα αεροσκάφο

0: στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί, να χάνει συνεχώς ύψος και να μην υπάρχει αντίδραση.
1: Ναι, και να
0: είναι λίγο παράξενο για μας.
1: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να πω. Και να πέφτει πίσω από τα δέντρα, ας πούμε, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο...
1: είναι παράξενο, όπως το λέτε, είναι παράξενο.
0: Δύσκολο να εξηγηθεί, ναι, ναι.
1: Γιατί όταν είσαι έμπειρος πιλότος, δεν το αφήνεις να πέσει, κάνεις την προσπάθειά σου, το σηκώνεις.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πέραχε μου, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, ίσως διαβάσατε κι εσείς, εγώ το σχολίασα και χθες, για τα σύνορα πάνω τα δικά μας εκεί στον Εύρο. Οι Τούρκοι έχουν ενστάσεις, λέει, γι' αυτό, ότι μπαίνουμε στο δικό τους χωράφι και μιλάνε βέβαια για τον ποταμό εκεί, τον Εύρο, και τη ροή αυτού του ποταμού. Τελικά, τι συμβαίνει με αυτό?
0: Είναι γεγονός ότι με τη ροή του ποταμού, ανάλογα με την ποσότητα του νερού που κατεβάζει και την κατάσταση των καιρικών συνθηκών, τα σημεία, αν θέλετε, των συνόρων, τα ακριβή σημεία των συνόρων, μπορεί να δημιουργήσουν κάποιες παρεξηγήσεις. Αυτό είναι παλιό θέμα, δεν είναι καινούργιο, δεν πρόκειται να περιορίσει τώρα. Διότι μετά από τις καθυστερήσεις που προξένησαν οι Τούρκοι, η δικιά μας πλευρά αποφάσισε σε 2-3 σημεία που υπήρχαν διαφωνίες από παλαιότερα να πάρουν την απόφαση και να φτιάξουν το φράχτη που έχουμε αποφασίσει.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Και τελικά τώρα που είδανε το φράχτη δεν τους καλαρέσει και θέλουν να κάνουμε, έχουν κάποιες διαφωνίες αν είναι σωστά τα σημεία ή δεν είναι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των γεωγραφικών υπηρεσιών στρατού και από τις δύο μεριές θα τα βρούνε, δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί. Απλώς είναι και αυτό μια αφορμή για να εκδηλώσουν μια διαφωνία οι Τούρκοι, οι οποίοι μέσω των διαφωνιών περί συνθηκών, περί διεθνών κανόνων που υπάρχουν και όλα τα κράτη θέλουν να διαφωνούν, θέλουν να έχουν τη δικιά τους κατάσταση για να... Ναι. Υποστηρίζουν το αναθεωρητικό σχεδιασμό που έχουν εναντί ημών και όχι μόνο.
1: Κύριε Πτεραρχέ, κύριε Γεωργούση, εδώ δεν πρόκειται περί των συνόρων της Ελλάδος, αλλά περί των συνόρων της Ευρώπης. Αυτό έχει σημασία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ξέρετε, η Τουρκία, επειδή για αντικειμενικούς λόγους θα έλεγα εγώ, αλλά και για ιστορικούς λόγους, έχουν πάρει αέρα τα πανιά της, μεγαλοπιάνεται και δεν υπολογίζει κανέναν. Από την άλλη μεριά θέλει από όλους να παίρνει, να κερδίζει, να γίνονται επενδύσεις και αυτή να τραβάει το δρόμο της όπως τον χαράζει. Δεν νομίζω ότι γίνονται τα χατήρια όπως θα θέλει συνέχεια. Νομίζω μεγάλη υπομονή έχουν δείξει και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Νομίζω κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει και να μπουν όρια και να υπάρχουν επιπτώσεις όποιος περνάει τα όρια και δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις βασικές του υποχρεώσεις.
1: Κύριε Γεωργούση, έχετε μεγάλη πέρα, ιδιαίτερα στα στρατιωτικά και όχι μόνο, με τις πτήσεις, με τις χιλιάδες ώρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται εκεί, στη Μέση Ανατολή? Τελικά πολεμάνε? Τελικά έχουμε πόλεμο που την πληρώνουμε εμείς στην Ήφη, να το πω έτσι, και συμπαθάτε με για την κουβέντα, ενώ εκείνοι κάνουν τον κλεφτοπόλεμό τους? Τι γίνεται εδώ, πού πάμε? Δεν τελειώνει έτσι ο πόλεμος?
0: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πραγματικά πόλεμος με μη πόλεμο,
1: έτσι,
0: που λέγανε κάποιοι. Η ιστορία άρχισε με πόλεμο, ενέπλεξε λόγω της περιοχής από την οποία παράγεται και διέρχεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του κόσμου και των περισσότερων χωρών, και δεν λέει να σταματήσει αυτό λόγω της πολιτικής των δύο άμεσα εμπλεκομένων, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω εκτίμησαν λάθος μερικά πράγματα για αυτή τη χώρα, ιδιαίτερα το τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και αντοχές, και επομένως αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται εύκολα να απομπλέκεται. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι ότι η ταλαιπωρία και οι επιπτώσεις επί των τιμών της ενέργειας για όλους τους υπόλοιπους εμάς, ιδιαίτερα την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ, γιατί και αυτές πληρώνουν το τίμημα του των ακριβών υλικών ενέργειας, εννοώ βενζίνης και πετρελαίου, και θα κρατήσει αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται, μέχρι η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα και εμπλεκόμενοι φορείς δημιουργήσουν νέους δρόμους για την παραγωγή ενέργειας από τις χώρες αυτές. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, τα στενά του Ορμούς θα σταματήσουν να έχουν την αξία, τη γεωπολιτική αξία
1: που έχουν
0: σήμερα.
1: Σωστό είναι αυτό, όπως το λέτε.
0: Άλλοι δρόμοι θα ανοιχθούν
1: ναι.
0: Το παιχνίδι τώρα που παίζεται είναι από πού θα περάσουν αυτοί οι δρόμοι, ποιοι είναι συμφερότεροι, ποιοι είναι ασφαλέστεροι.
1: Ακριβώς. Χαράσονται δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Είμαστε στο σχεδιασμό.
1: Ακριβώς, ναι. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που μου στέλνουν πολλά άτομα, να σας ρωτήσω. Με το αεροδρόμιο στο Σκιάθο επάνω, όπου βλέπουμε κάποιες στιγμές και να φεύγουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο από την τουρμπίνα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λέει, τι γίνεται με αυτό, πώς είναι πολύ επικίνδυνο, ρωτούν να σας ρωτήσω.
0: Σαφώς είναι επικίνδυνο και το έχω δει και εγώ, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο, σε πολλά αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κλαμπ ολόκληρα που είναι πολύ φαν των απογειώσεων και των προσγειώσεων για να πάρουν διάφορες στιγμές από τις...
1: Με το κινητό, με την κάμερα, ναι.
0: Ναι, απογειώσεις και προσγειώσεις. Κοιτάξτε, για να καταλάβει και αυτός που δεν ασχολείται με τα αεροπλάνα τα σύγχρονα. Φανταστείτε ένα αεροπλάνο 100 τόνων σαν αντικείμενο και σαν φορτία να πρέπει να απογειωθεί. Αυτό που το επιταχύνει για να πιάσει τις απαιτούμενες ταχύτητες προκειμένου να δημιουργηθεί η άντωση και να βρεθεί στον αέρα είναι η έξοδος των καυσαερίων, η οποία πρέπει να γίνεται σε ποσότητα και σε ταχύτητα τέτοια που αυτούς τους 100 τόνους, παράδειγμα το φέρνω, μπορεί να είναι και περισσότεροι, μπορεί να είναι και λίγο λιγότεροι ανάλογα το αεροπλάνο, πρέπει να το επιταχύνει στο διάδρομο και να πιάσει κατελάχιστον 150 μίλια ναυτικά μίλια ταχύτητα για να μπορέσει να δημιουργηθεί η άντωση και να σηκωθεί στον αέρα και να αρχίσει από εκεί και πέρα να επιταχύνεται στον αέρα. Επομένως η έξοδος των καυσαερίων και η ποσότητά τους και η θερμοκρασία τους είναι τεράστια.
1: Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στην
0: προσγείωση.
1: Αν είσαι
0: λοιπόν σε μικρή απόσταση είναι λίγαν επικίνδυνο.
1: Κατάλαβα.
0: Και ένας σε κάψει και ένας σε σπρώξει με τέτοια δύναμη που δεν μπορείς να σταθείς με τίποτα.
1: Ουθενά, ναι. Και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
0: Η προσγείωση είναι ελαττωμένη η ισχύ των κινητήρων προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα,
1: Ναι.
0: Και να επιτρέψει το αεροπλάνο να κουμπίσει στο έδαφος.
1: Στο έδαφος. Μάλιστα. Πάντως εκεί επιμένουν με την κάμερα και την προσγείωση και την απογείωση.
0: Το θέμα είναι, τραβάει τον κόσμο. Τι να κάνω. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι επικίνδυνο.
1: Σωστό. Κύριε Πτεράκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γεωργουσή. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ
0: την
1: πολύ.
0: Πρόσκληση. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και στην πολεμική μας αεροπορία. Ήταν ένα τραγικό γεγονός. Χάθηκαν 2 νέοι άνθρωποι, άφησαν ορφανά παιδιά, συζύγους. Η πατρίδα θα κάνει το καθήκον της όπως προβλέπεται, αλλά η απώλεια θα είναι πάντα απώλεια.
1: Σωστό.
0: Για μας τους μεγαλύτερους που μπορεί να τους είχαμε μαθητά σε διάφορα πόστα, η τραγικότητα του συμβάντος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Και από όλα όσα μας είπε πριν από λίγο ο πρέαρχος, ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, για όλα όσα συνέβησαν εκεί στην Τανάγρα με την πτώση του Φάντομ, θα αλλάξουμε σελίδα. Θα πάμε να δούμε τι λέει για το Πασόκ, αλλά και όχι μόνο, και για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ένας καλός μου φίλος, άνθρωπος παλιά του κινήματος, του παλιού Πασόκ, ο κύριος Γρηγόρης Ατζαράκης, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Βρίσκεται στο Λουτράκι, να τον ευχαριστήσω, να τον καλωσορίσω και να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι το Λουτράκι σήμερα, πώς είναι, πώς κλιμερώνει? Με ζέστη πολύ από ό,τι ξέρω.
1: Πανέμορφο.
0: Εγώ
1: τόσο πολλά χρόνια έχω ένα εξοχικό εδώ πριν από χρόνια και έτσι το απολαμβάνω τώρα.
0: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, κύριε Ατζαράκη, καλέ μου φίλε. Γρηγόρη, για να πάμε να δούμε τι έγινε στα Χανιά. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι πριν πάμε στα άλλα. Στα Χανιά, λέω, στο Ηράκλειο.
1: Αν πω ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες, με παραξήγησες.
0: Όχι, όχι, ίσα που είναι πολύ σωστό. Δεν ξέρω, λέει, λεπτομέρειες.
1: Τι έγινε, έγινε πανηγύρι για την 3η Σεπτεμβρίου, αυτό
0: εννοώ. Ναι, ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Καλά, τώρα αυτά.
0: Ποια είναι το ύψος και του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Όχι, βέβαια. Άλλο το εκτόπισμα του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλο του σημερινού αρχηγού του Πασόκ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, άλλωστε όλα μεταβάλλονται.
0: Σωστό.
1: Και εμείς αλλάζουμε.
0: Ναι,
1: από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού φτάνουμε. Και αυτό είναι ένα προνόμιο, είναι μια εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν θα μείνουμε ποτέ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ανάλογα με τα πράγματα και σαν εξέλιξη, όχι δική μου, αλλά και σημερινή, είναι ότι στη σημερινή κυβέρνηση η μισή τουλάχιστον προέρχεται από το Πασόκ.
0: Βέβαια, και η μισή, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη μου, κύριε Τζαραγκή, ίσως και παραπάνω. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν πάρει και κάποιες μεταγραφές τώρα, δεν έγιναν και κάποιες μεταγραφές?
1: Τέλος πάντων, οι μεταγραφές είναι το λιγότερο.
0: Ο Ανδρέας Λοβέρδος κλπ.
1: Ναι, εγώ άκουσα μια τελευταία ομιλία του Πάγκαλου που τον ρωτούσαν τι θα ψηφίσει.
0: Και είπε Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πάγκαλου.
1: Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν χάνει πια αυτό που ήταν το Πασόκ και το κάθε κόμμα, στην πορεία του διαμορφώνεται είτε θετικά είτε αρνητικά. Το να φτάσει σε ένα 5% κάποια στιγμή σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Φταίμε όλοι και τα όλοι τα φάγαμε του Πάγκαλου και τα λοιπά, λίγο πολύ έτσι είναι, υπήρξαν λάθη, υπήρξαν λάθος διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτά μέσα στην κακή διαδρομή είναι που λέμε ενός κόμματος. Βέβαια για την δημοκρατία, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί με την πολιτική σαν πολιτικός επιστήμονας και σαν δικηγόρος και ήταν η αγάπη.
0: Πάντως ξέρω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου σας ρωτούσε για όλα, κύριε Τζαράκη. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Δεν με ρωτούσε ο Ανδρέας προσωπικά, αλλά με όλο το άλλο Πασόκ ήμουνα δεμένος. Ήμουνα άλλωστε στην πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ του 81 διοικητής δύο μεγάλων οργανισμών, ΝΑΤ και 20 του ΝΑΤ. Αυτό δείχνει.
0: Α, βέβαια. Ότι το μεγαλύτερο ταμείο που είναι αυτό.
1: Ένα δυναμικό στέλεχος, θα έλεγα.
0: Σωστά. Τώρα,
1: αλλά αυτό δεν...
0: να ρωτήσω κάτι, μιας και σας έχω εδώ. Ποια είναι η διαφορά του σημερινού με εκείνου του δικού σας?
1: Όπως είπαμε, τίποτα δεν μένει σταθερό. Όλα ή εξελίσσονται ανωδικά ή
0: πτωτικά.
1: Ναι, εδώ το σημερινό Πασόκ μοιάζει πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το να μην υιοθετεί, να μην συμπλέει, άλλωστε πριν από λίγα χρόνια συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Αυτό σημαίνει ότι βρήκανε μια κοινή συνισταμένη για το καλό της Ελλάδας. Μια κρίση οικονομική που διέλυσε την Ελλάδα με τα μνημόνια και που τους έβαλε όλους στα μαντελάκια. Διερωτώ με τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς οι πολιτικοί αντί να συνυπάρχουν, να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή αν ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτόνομος στις εκλογές που θα γίνουν, υπάρχει ένα κενό. Τι θα γίνει, δηλαδή?
0: Βέβαια, θα έχουμε κυβερνησία.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν. Ένας είναι ο στόχος, να πέσουν Μητσοτάκης. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Το κράτος, η Ελλάδα πρέπει, την Ελλάδα πρέπει να στηρίξουμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν το σκέφτονται έτσι. Είπατε μια κουβέντα. Όλοι έχουν στόχο να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και βέβαια λένε εντάξει να κυβερνήσει η Δημοκρατία, αλλά όχι ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης, διότι εδώ που τα λέμε, εγώ που τον παρακολούθησα χθες, εντυπωσιάστηκα. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, το ότι επί 2 ώρες περίπου, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν.
0: 2 ώρες, ναι, ήταν, 1:50 από ό,τι λένε.
1: Μίλαγε σχεδόν χωρίς να βοηθείται από, ξέρω, σημειώσεις. Εντάξει, μπορεί να ρίχνει κάποιος.
0: Εντάξει, ναι, είχε σημειώσεις.
1: Αλλά χωρίς να λέει τόσες λεπτομέρειες, τόσες ανώμερα.
0: Αριθμούς και λοιπά, ναι, βέβαια.
1: Καταπέλτης κατ' εμέ. Και σαν δικηγόρος αξιολογώντας ένα ομιλητή, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη συνειδητά.
0: Ναι.
1: Ότι πραγματικά για την Ελλάδα είναι όχι ευτυχία, ίσως και η λέξη να ταιριάζει, το ότι σήμερα υπάρχει ο Μητσοτάκης. Ερώτημα, ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί, όχι για την Ελλάδα εσωτερικά, που από ανέκαθεν είμαστε να φάει ο ένας τον άλλον, ο δικασμός μας έχει
0: έτσι, σκοτώσει,
1: αλλά και στα διεθνή φόρα, ποιος να σταθεί με αυτή τη γλωσσομάθεια, με αυτή την άνεση, με αυτό το παράστημα. Όλα μετράνε. Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Δεν είμαστε πια στο κλειστό σύστημα. Τώρα είμαστε ενταγμένοι σε ομάδες, σε ΝΑΤΟ, σε Ενωμένη Ευρώπη, σε Ισραήλ που θέλουμε να προσεγγίσουμε κλπ. Δεν μπορεί να ζήσει πια κανένα κράτος χωρίς να έχει στηρίγματα.
0: Έτσι ακριβώς είναι και
1: ότι τώρα έρχεται αυτές τις ημέρες, ότι θα προεδρεύσουμε ακόμα και στον ΟΗΕ σαν Ελλάδα, ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε την Προεδρία της Ενωμένης Ευρώπης. Όλα αυτά είναι δείγματα ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το στάτους που είχαμε μέχρι σήμερα, το ποιος να φάει τον άλλον έτσι χωρίς λόγο. Μιλάω βέβαια έτσι χωρίς να με ρωτάς και δεν είναι.
0: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνετε και αυτό που λέτε, διότι, γιατί το λέω αυτό, γιατί, διότι έχετε μία άποψη που είναι πολύ σωστή. Άλλωστε στην άποψη αυτή εγώ τι μπορώ να σας ρωτήσω, το πολύ πολύ να σας ρωτήσω τι βλέπετε με το Σαμαρά, θα κάνει ζημιά, λέω τώρα εγώ.
1: Βέβαια θα κάνει ζημιά. Η ζημιά όταν ένας άνθρωπος στην ηλικία αυτή κατεβαίνει. Και δεν ξέρει γιατί κατεβαίνει, αν θα κάνει κόμμα. Να το κάνει τι. Ο στόχος του είναι να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι παλιός, ότι ο γέρος Μητσοτάκης τον έκανε στα 27-28 του χρόνια υπουργό των εξωτερικών.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και υπήρξε ο ίδιος που έριξε το Μητσοτάκη με το 47% της εποχής εκείνης. Ότι ίδρυσε καινούριο δικό του κόμμα, ότι δεν είχε καμία προοπτική, τότε του τα συγχωρίζαν όλα αυτά, ότι τον βγάλανε πρωθυπουργό. Τώρα έρχεται να ρίξει την κυβέρνηση ή το κόμμα που υπηρέτησε. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ και
0: στην ιστορία τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε και εσείς και εγώ, δεν υπάρχει τέτοιο πανέλο, εννοώ στην πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ναι.
0: Εκτός από κάποια στοιχεία παλαιά, πολύ παλιά, όχι τέτοια όμως.
1: Ναι, δεν γίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω και ποιοι θα τον ακολουθήσουν και γιατί θα τον ακολουθήσουν, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε και ακόμα αυτοί οι περιστασιακοί που τον προωθούν με στόχο βέβαια να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
0: Τον Τσίπρα πώς τον βλέπετε?
1: Μια από τα ίδια, χωρίς γραμμάτα. Το λέω αυτό γιατί μου έκανε πάντα εντύπωση ότι ζούμε σε μια κοινωνία πια εντελώς διαφορετική, άλλη ποιότητα. Δεν μιλάμε, θα μιλήσουμε αν έχουμε χρόνο λίγο για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να εμφανίσετε τώρα η Ενωμένη Ευρώπη με 27 ας πούμε πρωθυπουργούς ή προέδρους και ο μόνος που είναι χωρίς γραβάτα είναι ο...
0: Σωστό.
1: Είναι τρομερό. Δεν μπορώ. Εγώ νομίζω πως τον δέχτηκε και ο Τραμπ την εποχή εκείνη. Δεν είναι. Τι είναι τώρα τι να πω, ο ηγέτης της Κούβα, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή με ένα ντρουβά στο νόμο όλοι οι υπουργοί να πηγαίνουν στο Χίλτον για να δουν τους θεσμούς. Δηλαδή υποβαθμίζουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ιδέα. Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Η Ελλάδα, τι να πω, πρωταγωνιστούσε και πρωταγωνιστεί παντού. Πώς είναι δυνατόν να την υποβαθμίζουμε? Όπως είναι υποβαθμισμένη η Βουλή σήμερα.
0: Βέβαια,
1: ανθρώπους που δεν ξέρουν γιατί είναι. Μια Κωνσταντοπούλου με το όνομα. Μα δεν είναι, είναι πανέξυπνη. Αλλά δεν μπορεί να βρίσκεσαι μέσα στη Βουλή και να μην αφήνεις άνθρωπο να μιλήσει.
0: Ή να βρίζεις, ή να βρίζεις τους πάντες.
1: Δεν είναι πολιτισμός. Η κυρία η άλλη των Τεμπών από ένα δυστύχημα να θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μα για να γίνει...
0: Και μ' αρέσει που λέει θέλω αυτοδυναμία.
1: Αλλά για να γίνεις. Ο καθένας το είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες.
0: Έτσι λέγανε και έτσι λένε ακόμα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, καλό θα ήταν να πούμε 2-3 πραγματάκια. Αν...
0: Βεβαίως. Να βάλουμε, να κάνουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε, να βάλουμε διαφημίσεις και σας παίρνουμε σε 5 λεπτά.
1: Οκ.
0: Ευχαριστώ.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, θα μιλήσουμε, θα συνεχίσουμε την ομιλία μας με τον Γρηγόρη τον Ναζαράκη, τον γνωστό δικηγόρο, ποινικολόγο και άνθρωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου ή του καλού Πασόκ, όπως λένε ορισμένοι. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Ναζαράκη, είναι το εξής, ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλαγε για περίπου 2 ώρες, όπως είπατε κι εσείς, απ' έξω σχεδόν, και σε όλους έδωσε το κάτι της του, κάτι που δεν το έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Και εδώ είδαμε προηγουμένως και προημερών μάλιστα τον Τσίπρα να μοιράζει λαγούς με πετραχίλια, θέτοντας εκτός όμως τους συνταξιούχους. Τι λέτε εσείς?
1: Αυτά τα περήφανα γυρατιά του Ανδρέα Παπανδρέου δεν τα θυμόνται και πολύ. Αυτό το έλεγε και ο αείμνηστος Μητσοτάκης, ο παλιός, εκεί σε
0: συνέντευξή
1: του, ότι είναι βάρος, είμαστε βάρος. Η αλήθεια είναι ότι φτάνουμε πια σε μεγάλη παράταση και είναι η χώρα μας γυρασμένη. Θυμήθηκα άλλα πράγματα με την ερώτηση τώρα που μου έκανες. Κάποτε είχα έναν μαζί στρατό, τον Σοφιανόπουλο, δεν ξέρω αν είναι γνωστός, εκεί που είχε την χοροπή.
0: Α, ναι, ναι, το Σωτήρι λέτε, το Σωτήρι.
1: Έκανε το Σωτήρι, είμαστε μαζί στο στρατό εκεί. Στο
0: και είμαστε και μαζί στην ομαρχία με τον αείμνηστο Σωτήρι Σοφιανόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ο οποίος
0: μαζί τότε.
1: Για το δράμα το δημογραφικό που η Ελλάδα. Δεν, δηλαδή θυμάμαι κάτι τώρα, είναι και πολύ χειρός αυτό, ότι το 1955 που μας διώξαν από την Τουρκία με τον τρόπο που μας έδιωξαν, γνωστός είναι, διότι τότε είχαμε 300.000 Έλληνες και σήμερα δεν είναι ούτε 2, η μεν Τουρκία είχε 65 με 67 εκατομμύρια, σήμερα πλησιάζει τα 100. Εμείς ήμασταν 8 εκατομμύρια και άντε να είμαστε 9-10, διότι αν λάβαμε υπόψη και όσους έχουν έρθει απ' έξω, από Αλβανία, από
0: ναι, ναι, ναι,
1: από εκεί, δεν είναι. Λέει, το πρόβλημά μας είναι τεράστιο. Είναι πολύ
0: το
1: τεράστιο.
0: Θέμα είναι ότι με τα λεφτά που παίρνουν τα ζευγάρια, να εργάζονται και οι δύο, κυρία Τζαράκη, 950 ο ένας, 950 ο άλλος, τι παιδί να κάνουν? Τι παιδιά δηλαδή?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά την οικονομική καταστροφή που υπέστη το κράτος, είναι δύσκολο να δοθούν αυτά τα κίνητρα που πρέπει, διότι αυτή η αναδιανομή της περιουσίας που από τίποτα οι τράπεζες χρεοκοπημένες, όπως γράφω σε πολλά εκεί, έγιναν πια οι κινητήριες.
0: Να κάνω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση? Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα σας έχω για αρκετή ώρα και αν είσαστε στην Αθήνα θα ήταν χαρά να σας φιλοξενήσω, να μιλήσουμε για τα fans. Έχετε γράψει ένα σπουδαίο άρθρο και βεβαίως να δούμε αυτούς όλους τους κυρίους πώς τους επιτρέπουν να παίρνουν και να οχλούν ώρες ακατάλληλες, εκβιάζοντας ορισμένους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα γι' αυτό.
1: Είναι ένα άλλο θέμα, πολύ
0: είναι
1: μεγάλο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο
1: και
0: θέμα.
1: Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο? Ότι η Ελλάδα και ο ενεργός πληθυσμός που έκανε και παιδιά μετανάστευσε. Πήγε στην Αμερική, πήγε στην Αυστραλία, ενώ μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεύτερο μετά το Μάρσαλ και τα λοιπά, που βοήθησαν λίγο την Ελλάδα, φύγαμε. Εκτός Ελλάδος ζουνε πάνω από 10 εκατομμύρια. Φαντάζεστε αυτός ο πληθυσμός που έφυγε, που ήταν όλο νιάτα και δημιουργία, ότι γίνανε πολύ σωστοί επιχειρηματίες, καταξιώθηκαν στο εξωτερικό. Εκεί η Ελλάδα έμεινε με εμάς τους γέρους, διότι και εμείς ήμασταν παιδιά και τώρα γεράζαμε. Δηλαδή, και να θέλει κανείς να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα με μια ενίσχυση που μπορεί να δώσει, είτε είναι στη στέγη, είτε είναι ναι, στους μισθούς, δεν νομίζω ότι κανείς από τη σημερινή νεολαία έχει τη διάθεση να μπει στη διαδικασία να γίνει πολίτεκνος. Οι περισσότεροι που γίνονται είναι Ρωμά και λοιπά, που στοχεύουν στα επιδόματα που παίρνουν. Και δεν είναι όμως αυτό. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Η Ελλάδα, αν ενώσουμε την Ολλανδία με το Βέλγιο, είναι σε έκταση μεγαλύτερη και από τους δυο μαζί.
0: Σωστά.
1: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτοί είναι 40. Δηλαδή αυτές οι δυσαναλογίες δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι πρέπει να γίνει, κύριε Τζαράκη, τι πρέπει να γίνει?
1: Εγώ τώρα δεν μπορώ να είμαι θεραπευτής μέσα.
0: Όχι, κατά την άποψή σας, τι πρέπει, εν ολίγης.
1: Εδώ κρίνουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς οι πολιτικοί μας ποτέ δεν συνυπήρξαν. Ποτέ δεν είχαμε μία ενότητα, μία κοινή γραμμή. Που λέμε πάντα ότι οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι πάντα μεγαλουργούν. Αυτό δεν υπήρξε. Ακόμα και την εποχή του Βενιζέλου, που όλοι θυμόμαστε, με τη σύγκρουση με τον βασιλιά τότε, είχαμε γίνει ποιος να φάει τον άλλον. Και νομίζω και οι συνέπειες της μακρασιατικής καταστροφής είναι συνέπειες της διχόνοιας που πάντα είχαμε από τα πολύ αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Δηλαδή το δημογραφικό τώρα, το να πούμε θα δώσουμε, τι θα δώσουμε? Αυτό το πρόγραμμα βέβαια για τα παιδιά, το αποταμιευτικό, είναι ένα πολύ σημαντικό, διότι αν συμβεί, πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
0: Δεν πειράζει, ίσα είναι ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέτρο. Το ότι θα βάζει 100 ευρώ τώρα, όπως ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο πατέρας και η μητέρα, και άλλα 100 θα βάζει το κράτος, είναι σημαντικό, διότι έστω και στα 1200 που λέει, αν μπορούσε και κάποια οικογένεια να βάζει αυτά τα χρήματα μαζί με τα ανάλογα του κράτου το χρόνο, στα 18 χρόνια θα έχουν 50-60 χιλιάδες κάποια παιδιά που θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε σπίτια, τα σπίτια είναι το λιγότερο, να κάνουμε ενεργούς πολίτες. Ζούμε σε άλλες εποχές. Η τεχνητή νοημοσύνη για μένα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Λέμε ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έφτιαξε τον τεχνητό άνθρωπο, ο οποίος πια έχει μυαλό αλλά δεν έχει συνείδηση. Δηλαδή ποιος θα ανταγωνιστεί αυτόν τον τεχνητό άνθρωπο που υπάρχει σήμερα, που δίνεις μια...
0: Είδατε τι είπατε, ο άνθρωπος έφτιαξε τον τεχνητό άνθρωπο, έτσι, ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και ο άνθρωπος τον κινεί.
1: Βέβαια. Φανταστείτε που είμαστε και τώρα πια δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι ωφέλιμο ή μη ωφέλιμο αυτό το γεγονός. Σίγουρα όμως είναι ωφέλιμο. Εγώ από λίγο ακόμα ασχολούμαι με το να γράψω κάποια δικόγραφα ή οτιδήποτε. Αν δώσεις 5 πράγματα και ζητήσεις, σου στέλνει έτοιμη την αγωγή σου. Σου στέλνει
0: έτοιμες
1: τις προτάσεις. Καταλαβαίνετε ότι πια...
0: Πατώντας ένα κουμπί μόνο, κυρία Τζαράκη, πατώντας ένα κουμπάκι.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, όπως η ψηφιοποίηση πια, που άλλαξε τα πάντα. Και εγώ διαρωτώ με την ευκαιρία αυτή που είπαμε τώρα, νομίζω είπε χθες ο Πρωθυπουργός για 700.000, αν δεν κάνω λάθος, δημοσίους υπαλλήλους. Μα είναι δυνατόν ένα κράτος τέτοιο να έχει ακόμα 700.000 δημοσίους
0: υπαλλήλους? Η Αμερική έχει λιγότερους πάντως.
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή δεν ξέρω, και όλοι διεκδικούν, δώστε μας να καθόμαστε. Όλοι στον ιδιωτικό τομέα είναι ανταγωνιστικό.
0: Πώς ξεκίναγε η οικογένεια, πώς ξεκίναγε, κυρία Τζαράκη, και το ξέρετε καλά, εσείς και εγώ δουλέψαμε στον ιδιωτικό τομέα και δουλεύουμε. Η οικογένεια πώς ξεκίναγε πάντοτε? Στο δημόσιο να πας, παιδί μου. Βρέξει, χιονίζει, θα έχεις τα λεφτά.
1: Να σας πω μια ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν στα 27 μου χρόνια βρήκα δουλειά σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και είχα την τύχη μέσα σε ένα χρόνο να είμαι οικονομικός διευθυντής, κάθισα κάποια χρόνια και μετά δεν με χώραγε ο τόπος. Δηλαδή θα γίνω επιχειρηματίας ή θα γίνω δικηγόρος. Προτίμησα το δικηγόρος που μπορεί να είναι μέσα σε όλα. Στο διάστημα λοιπόν αυτό που αποφάσισα να φύγω, έγινε ένας διαγωνισμός για την εφορία.
0: Ναι.
1: Επί 600 τότε και πέρασα 301 στη ΙΕ Αθηνών. Πήγα λοιπόν και είδα τον έφορο και μου λέει πότε θα έρθει να ορκιστείς. Του λέω θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Πάω λοιπόν και του λέω δεν θα αποδεχτώ το διαγωνισμό. Μου λέει κύριε των δυνάμεων, εδώ λέει αγώνας γίνεται τόσο μεγάλος, ειδικά για τους εφοριακούς τους, ότι και εσύ μου λες δεν θα αποδεχτείς. Μα δεν με χωράει, λέω. Και το εννοώ, και αυτό είναι αυτό που λέω τώρα, απευθύνεται στους νέους. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, αρκεί να το θελήσει, αρκεί να το πολεμήσει. Δεν είναι να εφησυχάζουμε. και κυρίως πρέπει να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις. Τώρα οι νέοι, ό,τι θέλουν πατούν ένα κουμπί και τους λένε
0: ακριβώς
1: πού είναι η πρωτεύουσα τάδε, πώς είναι ο πολλαπλασιασμός. Περισσότεροι δεν ξέρουν να γράψουν. Αν πει σε άλλους, δεν
0: ξέρουν. Είναι αυτό, είναι λάθος όμως, είναι τραγικό λάθος, κυρία Τζαράκη. Τραγικό λάθος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Απλά τα
0: μπορούμε όμως να τα λέμε και δεν ξέρω, κάποιος θα τα ακούσει βέβαια.
1: Είναι δύσκολο να επιληθούν. Καλό είναι όμως να αλλάξουν πολλά πράγματα, αυτό που λέω τώρα, να δοθούν στους νέους νέες κατευθύνσεις στον ιδιωτικό τομέα, στην επιχειρηματικότητα. Και θα προσθέσω κάτι εδώ που το έχω ζήσει. Φανταστείτε αυτή η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων ότι σε πλειοκτησία είμαστε σχεδόν πρώτοι, μια πρώτη, μια δεύτερη με την Κίνα ή και με τη Γερμανία, κάποιοι και την Ιαπωνία. Τα 10 εκατομμύρια έχουν δηλαδή στόλο εμπορικό ισοδύναμο με την Κίνα, το 1,5 δις. Αυτό που οφείλεται? Οφείλεται στο δαιμόνιο το επιχειρηματικό που είχαμε πάντα.
0: Και που έχει ο Έλληνας πάντοτε, σωστό.
1: Πρωτοστατούσαμε παντού. Λοιπόν, ας μας μείνει αυτό ότι και σήμερα μπορούμε να κάνουμε θαύματα.
0: Έτσι.
1: Η ενότητα. Όλη αυτή η πολιτική που είναι να βγάλει ο ένας στα μάτια τα λονό. Ας κάτσουν να βρουν τα θετικά σημεία που...
0: Και ας μην ανοίξουν την πόρτα του γραφείου τους, να είναι όλοι μαζί μέσα, να σκοτωθούν, ας βρουν λύση, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Την άλλη εβδομάδα θέλω να μιλήσουμε για αυτό που σας είπα, κύριε Τζαράκη. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Κάτι του Τσαρούχη που είχα διαβάσει κάποτε, που έλεγε ότι το σπορ, λέει, των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η απαξίωση και η αμφισβήτηση των άλλων, ειδικά όταν κάνουν κάτι σημαντικό. Και αυτό είναι δηλαδή από ανθρώπους που είχαν στη ζωή τους, ξέρω εγώ, γνώση που είχαν.
0: Έχετε δίκιο και έχει δίκιο.
1: Να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν πρέπει να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου. Η ενότητα θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά.
0: Ωραία.
1: Και με την τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει σήμερα μπορούμε να γίνουμε πολύ,
0: πολύ καλύτεροι. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για αυτό που σας είπα και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζαράκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλά,
0: γεια σας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον κύριο Ατζαράκη, που ακούσατε τι μας είπε ο άνθρωπος, ήταν το δεξί χέρι, αν θέλετε, του Ανδρέα Παπανδρέου, τι μας είπε για όλα αυτά, τι πιστεύει για τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός φίλος δικός σας και πολύ καλός αδελφικός φίλος δικός μου. Όπως καταλάβατε, είναι ο Γιάννης ο Εγκολφόπλος, ο ναύαρχός μας, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, αναλύει τα πάντα και ό,τι λέει είναι de facto, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Καλημέρα σας, κύριε Εγκολφόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Πηγαίνοντας στην εκκλησία σε λίγο, ανάψτε και ένα κερί για μένα. Μην μου πείτε πάλι ολόκληρη η λαμπάδα, γιατί εντάξει.
1: Χαίρομαι που το είπατε μόνος σας. Χαίρομαι που πλέον έχετε αυτογνωσία πλήρη, ας πούμε, εντάξει.
0: Για να πάμε
1: περί των αμαρτημάτων που
0: έχετε. Βέβαια, ασφαλώς. Αφού όταν πάω στην εκκλησία δεν κάνουμε κάτω από πολυέλαιο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει.
1: Δεν ξέρω. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Εγώ δεν ξέρω.
0: Για να πάμε να δούμε τι έγινε με εκείνο το ατύχημα, με εκείνο το δυστύχημα καλύτερα, με τους δύο πιλότους. Ποια είναι η δική σας, όχι η άποψη, η δική σας, ας πούμε, ξέρω, έρευνα που έχετε κάνει, που συνομιλήσατε με κάποιους συναδέλφους σας κλπ.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε. Έχει μαυρίσει η καρδιά μου. Δύο νέα παιδιά 40 και 37 ετών σκοτωθήκανε άδικα. Άδικα για να σώσουν, για να μην πέσει το αεροπλάνο πάνω
0: σπίτια,
1: στον
0: ναι.
1: κόσμο που ήταν εκεί. Σωστό. Κοιτάξτε, αυτό είναι θυσία. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής και πώς γαλοχούνται τα παιδιά μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι τόσο γρήγορο. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Από χτες την ώρα που το άκουσα, δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Μα δεν είδατε πώς πέσει το αεροπλάνο στο βίντεο?
1: Βεβαίως τα είδα όλα.
0: Και είδατε ότι δεν έκαναν καμία κίνηση. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, πως ήταν χαλασμένο το αεροπλάνο, το ξέρω εγώ.
1: Όχι, κύριε Κοντονή, τα αεροπλάνα είναι πολύ καλά συντηρημένα. Κάτι έχει συμβεί, θα το βρουν οι άνθρωποι τώρα. Κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι αυτά που λέει αστοχία υλικού πολλές φορές.
0: Σωστό.
1: Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει γίνει, το οποίο θα το βρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Κοντονή. Δεν είναι ένα αεροπλάνο, το οποίο σε λίγο καιρό θα αποσυρώταν η κορδό. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα η απώλεια των δύο παιδιών μας. Είναι τα παιδιά μας, το καταλαβαίνετε. Είναι οι σπόροι. Εγώ έτσι νιώθω για όλα τα νέα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή, για όλους τους νέους αξιωματικούς που είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι σπόροι που σπήραμε και αυτό που αφήσαμε όλοι μας εμείς πίσω. Και να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι τραγικό, ό,τι και να πούμε. Ό,τι και να πούμε. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τους γονείς τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Εκεί είναι το μεγάλο δράμα. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, γιατί έπεσε, πώς έπεσε, είναι δεύτερη σημασία, τρίτη σημασία. Το πρώτο θέμα είναι η απώλεια αυτών των παιδιών. Και δεν έχουμε πολλούς, κύριε Κοντονή. Δεν έχουμε πολλούς. Δυστυχώς έχουμε λίγους. Αυτή είναι η εξέλιξη της ζωής. Τι να σας πω τώρα.
0: Το μόνο
1: μπορούμε να πούμε είναι μέσα από την καρδιά μας τα συλληπιτήρια στους δικούς τους.
0: Και στις ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα στην πολεμική μας αεροπορία.
1: Βέβαια. Τα παιδιά αυτά για την πατρίδα, το τι κάνουν, ας πούμε. Εντάξει. Μόνο και μόνο αυτό το μεγαλείο της ψυχής να αφιερώσουν τη ζωή τους για να μην χτυπήσουν τόσο κόσμο που ήταν από κάτω, διότι θα μπορούσαν να έχουν φύγει και το αεροπλάνο να πήγαινε οπουδήποτε. Αλλά τι θα γινόταν? Για σκεφτείτε αυτά τα δευτερόλεπτα. Γυρνάμε για δέκατα του δευτερολέπτου. Τι σκέψεις περάσαν από το μυαλό τους και απεφάσισαν σε δέκατα του δευτερολέπτου να θυσιάσουν τη ζωή του. Μόνο αυτό και μόνο. Υποκλινόμαστε. Υπόκληση. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτό λέμε μόνο, τίποτα ό,τι μπορούμε να πούμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, είδατε, δεν μιλάω καθόλου γιατί συγκινούμε.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Κοντονή, ναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αυτές τις απώλειες δεν υπάρχουν λόγια. Δυστυχώς. Είναι μια από τις πολύ θλιβερές ημέρες και βλέπετε βέβαια και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πώς τα αντιμετώπισε ο Υπουργός και όλοι οι Πρωθυπουργός, οι πάντες, Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Το μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων.
0: Είχαν κάνει πολλές αναχαιτήσεις στο Αιγαίο, από ό,τι ξέρω, αυτοί οι δύο.
1: Πρόκειται περί εξαιρετικών, τώρα τι να πούμε. Τώρα τι να πούμε. Πρόκειται εξαιρετικών πιλότων, εξαιρετικών ατόμων, ας πούμε. Όποιον ρώτησα και όποιον άκουσα, τι να πούμε. Το λιγότερο που λέγανε, το λιγότερο που λέγανε ήταν ότι είναι καλοί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Το λιγότερο. Φανταστείτε από εκεί και μετά. Αυτά λοιπόν είναι τα δύσκολα της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Τώρα το ατύχημα έγινε. Μακάρι να μην είχε γίνει. Δυστυχώς έγινε. Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τη φέρουμε πίσω.
0: Όχι βέβαια. Έτσι όπως το λέτε ακριβώς είναι. Ας είναι και το τελευταίο δυστύχημα που συμβαίνει στην πολεμική μας αεροπορία και στο ναυτικό μας και σε όλα τα όπλα.
1: Μακάρι,
0: και σε όλα, και σε
1: μακάρι,
0: όλα, ναι.
1: Μακάρι,
0: τώρα για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτά τα σύνορα πάνω εκεί. Επιμένουν οι Τούρκοι λέγοντας ότι υπάρχουν μεταβολές. Το είπατε και χθες εσείς, ότι και μάλιστα εδώ εμπλέκεται και η γεωγραφική υπηρεσία, η οποία έστειλε ένα χάρτη πριν από λίγες ημέρες και τους υπέδειξε ότι αυτό που έγινε είναι το σωστό. Και οι Τούρκοι έχουν σιωπήσει τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε κάτι, ακούστε κάτι. Οι Τούρκοι έχουν καταλάβει το τι τους έρχεται και έχουν καταλάβει ότι στις ερχόμενες εξελίξεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολλές και θα αλλάξει η Μέση Ανατολή, αυτό σας το έχω πει εδώ και
0: ναι.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έχουν θέση. Οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν μια θέση και βγάζουν μέσα από τα συρτάρια τους ή που έχουν καταχωνιασμένα υποθέσεις οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν, οι οποίες έχουν επιληπεί. Εγώ θα σας πω κάτι, ότι ήδη για το θέμα του Εύρου προφανώς μιλάτε, για το φράχτη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, θα σας πω κάτι, ότι ήδη πριν από όταν ξεκίνησε η κατασκευή του φράχτη, η οποία, για να τη θυμόμαστε λίγο, ξεκίνησε επί εποχής Υπουργού Δημοσίας Τάξεως τότε, Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρήστου Παπουτσί, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: ο πρώτος ο οποίος έβαλε το φράχτη στη σειρά. Αυτά για να τα λέμε για λόγους ιστορικής αξίας, έτσι.
0: Okay, μα πρέπει να αναφέρονται όλα, τι.
1: Δεν σας ακούω, κύριε Παπουτσί.
0: Λέω ότι πρέπει να αναφέρονται και πολύ καλά κάνετε τα πάντα. Πώς άρχιζε και πώς πάει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια συνεχίστηκε πολλούς υπουργούς. Είχε κατηγορηθεί τότε ότι είχαμε φέρει από την ελληνική πλευρά, από τις αντιπολιτεύσεις, από τις εκάστοτε πολιτικές, ότι είχαμε φέρει το φράχτη κάποια μέτρα πιο μέσα από τα πραγματικά μας σύνορα. Και η απάντηση ήταν ότι βεβαίως, διότι η κήτη του ποταμού Εύρου αλλάζει και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαμε να πάμε σε αυτό που ορίζουμε κάθε φορά ως τη μέση του ποταμού Εύρου, δηλαδή κάθε φορά που διαμορφώνεται διαφορετικά η μία ακτή και η άλλη μετατοπίζεται. Εμείς λοιπόν πήγαμε το πράκτη πολύ πιο μέσα στο ελληνικό έδαφος και κατηγορήθηκε τότε, κατηγορήθηκαν διάφορες κυβερνήσεις από τους νυν πολιτικούς, έτσι, ότι ξέρετε μειώνεται κατά μέτρα την αυτή, το οποίο δεν είχε βέβαια καμία αξία, διότι ο φράχτης είναι για να εμποδίζει εκεί και δεν καθορίζει τα σύνορα. Λοιπόν, τώρα αυτό το πήραν οι Τούρκοι και αρχίζουν να δημιουργούν θέματα. Ξέρετε, ξύνονται.
0: Στην κλίτσα του Τσοπάνη.
1: Ναι, ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη, ναι. Και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία, κύριε Κοντονή, είναι φοβερά αδύναμη.
0: Βέβαια.
1: Το μόνο που κάνουν οι Τούρκοι είναι πάντα θρασίς. Εκφράζουν μια θρασίτητα η οποία. Και βέβαια και η προπαγάνδα, και εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, η προπαγάνδα από συγκεκριμένους δημοσιογράφους, συμμαντανέλφους σας, συγκεκριμένους αναλυτάς, ανθεί σε σημείο που πλέον είναι και παρεξηγήσιμο, ας πούμε. Λες, για κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να λες μια θέση, αλλά τόσο πολύ, ας πούμε, τι γίνεται, εντάξει.
0: Και γιατί, ναι, τι γίνεται και για ποιο λόγο.
1: Αυτό δεν είναι
0: ναι.
1: δικό μου θέμα. Εγώ, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα και
0: όχι,
1: εγώ θα το επισημαίνω ναι. βέβαια.
0: Και καλά κάνετε. Γιατί όλοι αναρωτιούνται πώς και γιατί. Πώς και γιατί.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, αφού βλέπετε ότι για να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι κάτι ξέρουν, πολλαπλασιάζουν τα ψέματα της τουρκικής προπαγάνδας. Σε τι να πει κανένας, ας πούμε. Λοιπόν, βρίσκεται σε τραγική θέση. Τους είδατε πως δεν ξαναμιλήσαμε για το Ισραήλ. Κάνανε τους καμπός, ούτε θέλουν να πάνε να πιούν καφέ στην Ιερουσαλήμ.
0: Έλα,
1: ο άλλος εκεί ο γραφικός ήθελε να γίνει και νομάρχης, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, υπερθερματίζουν σε μια κατάσταση η οποία είναι ανόητη στην ουσία, εντάξει. Είναι ανόητη. Και ξέρετε γιατί. Και το κάνουν κυρίως για τους εσωτερικούς τους λόγους. Λοιπόν, για να δείξουν ότι πόσο ισχυρό είναι αυτοί που διοικούν την Τουρκία μέσα στην Τουρκία. Το οποίο από τη μια μεριά βέβαια εμάς μας συμφέρει να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα με φοβερά εσωτερικά προβλήματα και με έναν πληθυσμό ο οποίος είναι διηρημένος και αλληλομισούνται. Και αυτό θα το δούμε αν τυχόν υπάρξει κάποια, προχωρήσει κάποια αλλαγή της διακυβέρνησης στην Τουρκία.
0: Του καθεστώτος, αυτό λέτε, ναι.
1: Λοιπόν, λοιπόν, το να ζητάνε τώρα οι Τούρκοι από εμάς όλες αυτές τις ανοησίες, αλλαγές των συνόρων και να προσπαθούν να πούνε, κοιτάξτε, είναι ανόητα πράγματα, τελείως ανοησίες, οι οποίες δεν έχουν καμία μα καμία δυνατότητα να τις επιβάλλουν, εντάξει, ούτε νομική, αλλά Τούρκοι πολύ περισσότερο, ούτε στρατιωτική. Το ότι λένε ότι είμαστε μια μεγάλη δύναμη και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, με συγχωρείτε, αυτά είναι ανοησίες. Ούτε μεγάλη δύναμη είναι, και όσοι ξέρουν τα πραγματικά νούμερα και όσοι ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει, χρησιμοποιώντας, θα σας πω κάτι, χρησιμοποιώντας αυτά που δίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, λέω σε πολλούς φίλους, ας πούμε, που μου λένε η Τουρκία, λέω ποια είναι πιο ισχυρή χώρα, η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Δεν συζητάω για Ελλάδα και Ισραήλ. Συζητάω για χώρες οι οποίες έχουν περίπου το ίδιο πληθυσμιακό.
0: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέτε. Ναι.
1: Αποτύπωμα. Δηλαδή, βεβαίως η Αίγυπτος είναι περίπου 30 εκατομμύρια παραπάνω, αλλά 82 εκατομμύρια είναι η Τουρκία και 112 εκατομμύρια, περίπου 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος. Ποια είναι η ισχυρή χώρα? Ποια είναι η πιο ισχυρή χώρα? Από εκεί σταματάνε όλοι. Πώς τη μετράς την ισχύ μιας χώρας? Την έχουν μετρήσει αυτοί όλοι που μιλάνε? Αλλά εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δηλώνουν στο βιογραφικό τους ότι είναι απόφοιτοι γυμνασίου και όμως ξέρουν και κάνουν ανάλυση της ισχύως της χώρας. Καταλαβαίνετε τη γελιότητα της υπόθεσης?
0: Απόλυτα σωστά αυτά που λέτε, απόλυτα σωστά.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Κοντονή, ότι...
0: Και οι μεταδόσεις που γίνονται από την Τουρκία όμως δεν είναι οι ανάλογες, για να τα πούμε όλα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, δεν είναι. Δεν λένε όλες τις απόψεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, διότι...
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Υψηλότατο επίπεδο, εάν ακούσατε το τι λέγανε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που αναμεταδίδονται εδώ. Οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη. Ούτε βλέπουν την Ελλάδα σαν εχθρό, ούτε εκτόνα, ούτε τ' άλλο. Και μου λέγανε ότι είναι μια μερίδα η οποία ακολουθεί, ας πούμε, αυτή την κατάσταση, η οποία ζει με αυτό το θέμα, ας πούμε. Ζει με το πως για όλα αυτά η Ελλάδα, για όλα αυτά το Ισραήλ, η κακή οικονομική κατάσταση φταίει η Ελλάδα. Το ότι δεν τους δίνει όπλα η Αμερική φταίει η Ελλάδα. Η Ελλάδα βεβαίως βάζει το χέρι της σε αυτό και καλά κάνει και βάζει. Λοιπόν, για οτιδήποτε κακό φταίει η Ελλάδα. Αυτό όταν περάσει το λαό, έρχονται εδώ οι διάφοροι και μας το δείχνουν. Μα αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
0: Έχει δίκιο. Είναι σωστό αυτό, είναι σωστό που το λέτε έτσι και όπως το παραδειγματίζετε με το γεγονός το άλλο.
1: Εκείνο... μου έκανε εντύπωση, με σταματήσανε Τούρκοι.
0: Ναι. Τι σας είπαν τελικά, τι σας είπαν οι Τούρκοι αυτοί?
1: Και πήραν τον καφέ τους και πήραν οι άνθρωποι, πήραν το ποτό τους.
0: Ορισμένοι μιλούν και ελληνικά από ό,τι ξέρω.
1: Όχι,
0: αγγλικά μίλησαν.
1: Ναι. Δεν μιλάνε ελληνικά. Αλλά βλέπατε οικογένειες μαζεμένες, συνεσταλμένες, με ευπρέπεια. με τρομερή ευγένεια, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και με φωνάξανε. Και μάλιστα δεν μου έκανε εντύπωση ότι δεν με φωνάξανε. Ήταν τρεις που με φωνάξανε σε διαφορετικά και νησιά κιόλας, έτσι. Και με αναγνώρισαν.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, γιατί μου λέει, εντάξει, μα δεν έχω, λέω, μαζί σας τίποτα. Εγώ έχω μαζί σας με αυτά που λέτε και που κάνετε, γιατί δεν ισχύουν. Όταν κάθισαν λοιπόν να με κεράσουν ένα ποτό και θέλουν να με φωνάξουν και στο σκάφος τους και τα λοιπά, μπήγα, ας πούμε. Αλλά όταν η κουβέντα πήρε μια σοβαρή τροπή, είδες ότι οι άνθρωποι δεν είχαν μεταξύ μας διαφορές. Και η λογική και η λογική μορφωμένη αυτή δεν έχουν αυτά. Αυτά τα κάνουν κυρίως οι πολιτικοί

0: για τα τάγκς τους, όπως είναι συστήματα για τα πλοία τους. Ξέρετε ότι δεν έχουν αντιεροπορικούς πυράβλους τα πλοία. Έχουν λήξει όλοι. Τι παράγει η τουρκική βιομηχανία, με την βιομηχανία σε αυτό το πράγμα? Τίποτα. Λέει, ξέρεις, λέει, φτιάχνουν, λέει, πολύ ωραία πλοία. Βλέπεις, λέει, τα πλοία που φτιάχνουν. Λέω, ναι.
1: Κούφια.
0: Γιατί λέω κάτι, κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφα, πολύ τελέστατα μέσα κτλ. Όταν τα βάζεις στον δρόμο και πας να ανέβεις μια φορά, δεν προχωράνε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απ' έξω κούκλα, από μέσα μέτρια κατάσταση. Φτιάχνουν λοιπόν τα πλοία τους και μπράβο που φτιάχνουν πλοία. Μπράβο τους, έχουν καταφέρει αυτό που εμείς χάσαμε, τα είχαμε και το χάσαμε, εντάξει, για λόγους που θα το πούμε κάποια στιγμή. Και τι γίνεται, μέσα τι έχουνε? Γυμνός ο βασιλιάς από μέσα.
1: Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε, το έχετε πει πολλές φορές.
0: Άρα, λοιπόν,
1: κουφάρι το έχετε πει, ξέρω,
0: άρα,
1: εγώ,
0: λοιπόν,
1: κουτάκι κάπως έτσι.
0: Μηχανία, φτιάχνει πυρομαχικά, φτιάχνει διάφορα είδη άλλα που φτιάχναμε και εμείς παλιά, πάνω στην Έλμπο και τα λοιπά, εδώ στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, φτιάχναμε τόσα πράγματα. Τα διαλύσαμε, βάλαμε τα μάτια μας. Βάλαμε τα χέρια μας και κουβάλαμε τα μάτια μας.
1: Τώρα πάντως υπάρχει κάποια βιομηχανία που ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει?
0: Όχι, υπάρχει. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα σε πολλές εταιρείες οι οποίες είναι και καινούριες. Και πλέον πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα καλύψουμε αυτή τη διαφορά που υπάρχει, διότι υπάρχει θέληση στην Ελλάδα. Και η ασπίδα του Αχιλλέα που ανακοινώθηκε και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό αμυντικό σύστημα, το οποίο θα φέρει την Ελλάδα όχι στην επόμενη γενιά, στη μεθεπόμενη γενιά, που χρησιμοποιεί όλη τη νέα τεχνολογία. Και να σημειώσουμε ότι όλο αυτό έχει σχεδιαστεί από Έλληνες αξιωματικούς και ελληνικές εταιρείες και θα συμμετάχουν αυτοί εκεί όλοι. Άρα καταλάβουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που έχουμε. Εντάξει. Αυτό θα φέρει την ελληνική αμυντική βιομηχανία πάρα πολύ μπροστά και σε πολλά σημεία, ειδικά στη νέα τεχνολογία, στην τεχνική νοημοσύνη, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στην κυβερνοασφάλεια, διότι έρχονται οι κβαντικοί κομπιούτερς που πλέον αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν το cyber security που λέμε.
1: Έτσι. Άλλωστε, επομένως, και οι Γάλλοι πήραν το δικό μας που ζητήσαμε για την Belarus.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πολλές πρωτιές σε πολλά θέματα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε. Και διαφημίζουμε όλες τις ανοησίες, ας πούμε, των απέναντι, των Τούρκων. Λοιπόν, επομένως, κύριε Κοντονή, πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να πω. Φτιάχνουν ορισμένα πράγματα και λέω ναι, αλλά δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Φτιάχνουν, λέει, drones. Λέει, τι θα μας κάνουν άμα θα μας την πέσουν 1000 drones? Επίσης ο κύριος Υπουργός Άμυνας λέει, εμείς φτιάχνουμε drones σε σφαίρες. Τα drones εναντίον drones. Δεν θα ξοδεύουμε πυράβλους ή αεροπλάνα. Το ότι σηκώνουμε και αναχαιτίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις drone, όπως προχθές στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη, κυρίως είναι για να δείξουμε στον έξω κόσμο τις παρανομίες της Τουρκίας.
1: Και όχι μόνο αυτό, ότι είμαστε πανέτοιμοι και αυτό.
0: Και το πώς εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι. Και ότι δεν δεχόμαστε τίποτα. Και δεν δεχόμαστε τίποτα. Ναι. Και βεβαίως δεν είναι πολύ. Γιατί δεν τους το ρίχνουμε? Να ρίξουμε ένα drones. Θέλει κανένας αυτή τη στιγμή στον κόσμο? Ποιος θα μας δώσει δίκιο? Όταν έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία και μια τεράστια αναβρασμό και πολέμου στη Μέση Ανατολή, ποιος θα μας δώσει δίκιο αν εμείς, επειδή έβγαλαν οι Τούρκοι έναν ντρόν και παραβίασε το FIR Αθηνών, λοιπόν, το καταρρύψουμε και δημιουργηθεί άλλο τεράστιο θέμα και όξεις μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ? Κανένας. Οι Τούρκοι αυτό εκμεταλλεύονται.
1: Αυτό θέλουν ή επιδιώκουν, κύριε Κολφόπουλε.
0: Και επιδιώκουν. Έτσι. Και προσπαθούν. Άρα λοιπόν ο πατριωτισμός μας να μην σταματάει στο πώς θα καταρρύψουμε έναν ντρόν.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μας σας περιμένω την άλλη εβδομάδα εδώ.
0: Και από, Και από την άλλη μεριά ο πατέρας να λέει, γιατί δεν ρίχνουμε τον

0: και η μάνα να έρχεται και να μου λέει: «Κύριε Ναύαρχε, μπορεί να αποφύγει ο Δημητράκης μου το στράτευμα?»
1: Ναι, είναι και αυτά.
0: αυτά λοιπόν, τώρα βλέπετε, τα λέμε Κυριακή πρωί, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται κάποιο μέτρο σε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, και οι άνθρωποι που έχουμε και χειρίζονται, διαχειρίζονται και χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην ικανοποιούν όλους από εμάς το θέλω μας, αλλά διαχειρίζονται την κατάσταση με αρκετή σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλό της πατρίδος μας.
1: Πολύ ωραία. Εγώ να σας περιμένω το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ. Ποια μέρα θέλετε εσείς?
0: Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά και θα
1: πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναύαρχε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκορφόπλε. Γιάννη μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη τη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κορυφαίο, το λέω, το τονίζω, θα το λέω πάντοτε, με τον κορυφαίο των φοροτεχνικών, των οικονομολόγων, έναν άνθρωπο γνώστη των καταστάσεων, τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, τον οποίο και καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Αγαπητέ Γιώργο, θέλω να έχεις πάντα υγεία, να είσαι πάντα καλά. Θέλουμε να σε ακούμε και για τα επόμενα αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο. Έτσι όπως μάθαμε να σε βλέπουμε πολύ παλιά στην τηλεόραση και σε ακούγαμε οπουδήποτε είχες
0: στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για τα καλά λόγια, κύριε Κρίγκα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι έγινε με όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η δική σας.
1: Επειδή ο κόσμος θα ζαλιστεί. Πραγματικά θα ζαλιστεί με αυτά.
0: Ναι. Όχι, η δική σας εντύπωση ποια είναι.
1: Ναι.
0: Καταλογίζετε όλα αυτά.
1: Πρώτα σήμερα το μεσημέρι, μέσω της συνέντευξης, θα πει κάποια επιπλέον πράγματα.
0: Επιπλέον, σωστό.
1: Αύριο, το λέω για το χρονοδιάγραμμα να ακούει ο κόσμος, γιατί κάθε εισοδηματική ομάδα ίσως κάτι θέλει να ακούσει, κάτι την αφορά. Αυτό εγώ αφήνω. Γιατί. Το λέω για το εξής, για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα το μεσημέρι θα είναι συνέντευξη τύπου και αύριο θα είναι εξειδίκευση των μέτρων, προφανώς, από Πιερακάκη, Μαρκόπουλο και Πετραλιά στο κομμάτι της εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση είναι σημαντική. Δεν λέμε την εξειδίκευση για τον εξής λόγο, γιατί κάθε εισοδηματική ομάδα θα πρέπει να ξέρει τι θα ακούσει. Πάντως δεν ήταν μια προεκλογική ομιλία, θα έλεγα χτες. Το λέω, το τονίζω και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος, προφανώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν άκουσαν αυτό που περίμεναν. Εκπλήξεις εγώ θεωρώ θα δούμε, Γιώργο, εδώ κρατάει τώρα, έδωσε μικρότερο καλάθι στο καλάθι της ΔΕΔ, γιατί προφανώς πρέπει να δοθούν και κάποια ακόμη μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του άλλου έτους.
0: Σωστό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Ακριβώς. Αυτό το κλειστός κουμπαράς τι είναι, Χρήστο?
1: Α, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, και θέλω να, αν μας ακούνε οι νέοι γονείς, και μην πει κάποιος ότι δεν είναι σημαντικό για τον εξής λόγο. Γιατί θα πούν τα νέα ζευγάρια, ναι, εμείς δεν έχουμε παράδειγμα αυτή τη στιγμή, δεν μας φτάνει ο μισθός να συντηρηθούμε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και οι μεσαίοι, ακόμη και αυτοί που είναι ήδη στην εργασία ή ακόμη και αυτοί που είναι συνταξιούχοι. Εδώ όμως ξεκινάει τώρα κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέει ότι για ένα παιδί που γεννιέται, όποιος πατέρας και μητέρα έχει τη δυνατότητα να βάζει στην άκρη 2 δραχμές, το κράτος θα έρθει να συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό το ακούω με κάποιον άλλον, το ακούω κάπως διαφορετικά, αγαπητέ Γιώργο. Το ακούω στο χαρακτήρα και το κομμάτι του δημογραφικού και στο κομμάτι του αποταμιευτικού. Πρέπει στην Ελλάδα με οποιαδήποτε δυνατότητα, Όταν τόσα χρόνια μιλάνε για ένα μικρό κομμάτι αποταμίευσης, εγώ δεν μιλάω για αυτούς που είναι πλούσιοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν με αφορούν αυτοί. Αυτοί που με αφορούν είναι οι άνθρωποι, τα νέα ειδικά ζευγάρια, μπορούν να εκταμιεύσουν έστω και 50 ευρώ.
0: Σωστό.
1: Λέει ότι θα δημιουργήσει ένα κουμπαρά για αυτούς που είναι παιδιά μέχρι 2 ετών, όταν βάζει ο πατέρας 100 ευρώ, να βάζει και το κράτος 100 ευρώ. Και όταν το παιδί φτάσει στα 18, εκεί, Γιώργο μου, που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες για το παιδί, γιατί θα πρέπει να γίνει ακαδημαϊκός πολίτης, να βγει έξω, να ακολουθήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τεχνικό, πανεπιστημιακό ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν 5 δραχμές, να μπορέσει ο γονιός να στηρίξει αυτό το παιδί. Γιατί εφάπαξ χρήματα στα νέα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Και με
1: τους παράγοντες ακρίβειας ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή όμως οι Έλληνες είμαστε ένας πολύ ωραίος λαός και κοιτάγαμε πάντα την οικογένειά μας και είχαμε την κουλτούρα να μην χρωστάμε φόρους και επειδή είχαμε και την κουλτούρα να επιταμιεύουμε έστω και 3 δραχμές, επιτέλους ανοίγει η κουβέντα για την πραγματική αποταμίευση και θα το πάω παραπέρα για τους 3 πυλώνες, αγαπητέ μου Γιώργο, που θα σου πω, τους 3 πυλώνες που θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε. Ο ένας είναι η σύνταξη που εσύ παίρνεις μέσω του ΕΦΚΑ και που ερχόμαστε και εμείς όλες οι επόμενες γενιές. Ο δεύτερος πυλώνας που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση και δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν έτσι ώστε να μπορούν όλοι να εκταμιεύουν 5 δραχμές όταν φτάσουμε στο επίπεδο της σύνταξης, που η σύνταξη θα είναι 7 και 8 κατοστάρικα και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα. Θα μου πεις πώς έφυγες από τα νεογέννητα, πώς έφτασες στους συνταξιούχους. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σωστή η άποψη.
1: Να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Η άποψη του κυρίου Χρήστου Κρίγκα. Για να πάμε παρακάτω. Σε όλα αυτά που
1: να πάμε λίγο παρακάτω σε μια ακόμη κουβέντα. Απλά, ναι, όντως δεν είναι μέτρα τα οποία αφορούν αύριο το πρωί την τσέπη των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί μέχρι 31 Δεκάτου του 2020 26 δεν έχουμε κάποιο μέτρο δυστυχώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους συνταξιούχους θα έχουμε την αύξηση από τα 300 στα 400 ευρώ και το λέω, ότι δεν είναι μέτρα προεκλογικής περίοδου για ένα λόγο. Το επίδομα, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων που θα δοθεί, το δώρο Χριστουγέννων, επίδομα, γιατί το έχουμε συνδυάσει βέβαια το δώρο Χριστουγέννων με ένα ισόπο στο μισθό,
0: έτσι.
1: Δεν θα είναι ένα τέτοιο πράγμα και θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027. Άρα είναι μέτρα, τα μέτρα ΔΕΘ είναι μέτρα τετραετίας. Από όποιον εκλεγεί και όποιος κυβερνήσει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι και για τους εκπαιδευτικούς και για τους νοσηλευτές έδωσε κάτι. Ιδιαίτερα για το ενίκιο.
1: Συγγνώμη, δεν ακούω καλά την ερώτηση.
0: Ναι, λέω, ιδιαίτερα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους νοσηλευτές έδωσε τα δύο ενίκια. Ναι.
1: Η μοναδική περίπτωση που ξεκινάει, το ενίκιο που ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο. Είναι από τα λίγα μέτρα που αφορούν το 2026. Τα χρήματα που θα πάρουν για την κατοικία. Αυτό
0: έτσι,
1: είναι βασικό.
0: Ακριβώς. Και θα πάρουν και αναδρομικά, έτσι, 24-25.
1: Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα πω αν τα μέτρα είναι καλά ή κακά. Εγώ θα πω ότι είναι μέτρα που δεν αφορούν, ίσως και κάπως πρέπει να τα ζυγίσουμε, όλα τα μέτρα των ΔΕΘ, παράδειγμα, ειδικά όταν πλησιάζαν εκλογές, ή μέτρα που είναι κοντά σε εκλογές, ήταν μέτρα προεκλογικά. Έτσι είχαμε συνηθίσει στη μεταπολίτευση μετά τη χώρα. Δεν είχαμε συνηθίσει κάτι διαφορετικό, δεν είχαμε συνηθίσει διαρθρωτικά μέτρα, δεν είχαμε συνηθίσει ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν, παράδειγμα, να αναπτυχθεί επιχείρηση, ο αγρότης, η μεταποίηση στην Ελλάδα, η βιομηχανία που δεν έχουμε, όλα αυτά που φέρνουμε από το εξωτερικό. Πρέπει κάποια στιγμή να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν πάμε, απλά θα ανακοινώνουμε μικροεπιδοματάκια.
0: Και θα γίνουμε μια χώρα επιδομάτων.
1: Μα όχι, εκεί είμαστε χώρα επιδομάτων, ούτως ή άλλως. Είμαστε χώρα επιδομάτων.
0: Σωστά. Τώρα, λέγαμε στο κατηχητικό, Χρήστο μου, για να ξέρω ότι έχετε ανελημμένη υποχρέωση, λέγαμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα ποιο είναι? Αυτόν που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω το είπαμε πριν από λίγο, και όσοι έχουν την τύχη και τη χαρά να σε ακούνε, εγώ γι' αυτό βγήκα, το δίδαγμα είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Αν δεν παράξουμε όλη αυτή η μικροεπιδοματική πολιτική, θα τρώγεται από την ακρίβεια. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε άλλη κουλτούρα, πρόσεξε να δεις, αυτό το μέτρο λίγοι, πολλοί θα τα ακούσουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Δημιουργείται ένας αποταμιευτικός κουμπαράς. Τώρα, μετά από χρόνια, συνειδητοποιήσαμε ότι παράδειγμα, δεν είναι μόνο καλό να λέμε ότι χρησιμοποιούμε κάνουμε μια αποταμίευση, παράδειγμα, μόνο στην τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα και να εξασφαλίσουμε, αφού το κράτος δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μέσω της σύνταξης του. Δυστυχώς. Εσύ έχασε λεφτά, ο πεθερός που έχασε λεφτά, όλος ο κόσμος έχασε λεφτά στα μνημονιακά χρόνια, και αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουμε αυτού του είδους το εισόδημα. Αυτό χρειάζεται και τους δύο επιπλέον πυλώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ενίσχυσης του εισοδήματος. Για μένα είναι αυτό το οποίο δεν κουβεντιάζουμε στην Ελλάδα με πρόσφατο νόμο της Κεραμέως, έρχεται αυτό που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση, δηλαδή ένας κουμπαράς του σημερινού εργαζομένου για τις αυριανές μέρες, και τρίτον, όποιος έχει τη μικρή δυνατότητα να μπορεί να αποταμιεύει ακόμη και σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, να το κάνει, ειδικά τα νέα παιδιά που μας ακούν, τα νέα ζευγάρια, για να μπορούν να φροντίσουν και τα παιδιά τους, αλλά να φροντίσουν και τον ίδιο τους τον εαυτό για τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Γκρίγα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να πω κάτι. Πάντα θα είμαι διαθέσιμος, λόγω δουλειάς πραγματικά. Θέλω να βγαίνω και να λέω πέντε πράγματα εκεί που πραγματικά θέλω, και ξέρεις την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου όλα αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίγα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όσους μας ακούνε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
13: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, δεν θα χάσω χρόνο, γιατί ξέρω έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα συνομιλήσω με τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας. Θα συνομιλήσω με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο καλωσορίζω και του εύχομαι ό,τι καλό. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Ξέρω ότι σας βρίσκω στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και μόλις τέλειωσε από την τηλεόραση.
0: Σας είδα προηγουμένως. Ήταν και πολύ ωραία αυτά που είπατε.
1: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική, επιτυχημένη σεζόν, κύριε Κοντονή. Εσείς διαπρέπετε, έχετε από τις εγκυρότερες εκπομπές. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Και βεβαίως εύχομαι.
0: Δική μου χαρά και δική μου τιμή.
1: Και σε εσάς τις μεγάλες εκπομπές ραδιοφωνικές να λέτε μόνο καλές ειδήσεις για τον κόσμο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και είναι χαρά και τιμή για μένα. Κύριε καθηγητά, πώς κρίνετε τα μέτρα?
1: Τα μέτρα είχαν και θετική πτυχή και βεβαίως να λέμε τις αλήθειες και για τους τρίτεκλους και για τα φορολογικά είχαν κάποιες διαστάσεις.
0: Να πω κάτι εγώ εδώ, ότι ήταν και δικές σας ιδέες αυτές τις οποίες πέρασε ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι ένα πακέτο παροχών και επιδομάτων. Βεβαίως για αυτό το τετρακοσάρικο που για τους συνταξιούχους θα το πάρουν όλοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο χωρίς κριτήρια.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το διευρύνει προς τα πάνω, άρα θα το πάρουν και αυτοί που έχουν κάπως μεγαλύτερες συντάξεις, αλλά όπως παρατήρησα νωρίτερα και στους συναδέλφους σας στο Open, και ξέρει αυτούς που είναι κάτω του 65ου και είναι όλοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και έκανα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό τις προσεχείς 4 ώρες μέχρι τη συνέντευξη να συμπεριλάβει, να κόψει, να καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και να συμπεριλάβει όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Βέβαια, όπως γιατί είναι και βαριά επαγγέλματα αυτό, όπως ξέρετε, έτσι, και εσείς τα έχετε μιλήσει αυτά.
1: Έτσι, όπως είπε, να το πάρουν και όλοι οι υψηλοσυνταξιούχοι χωρίς κριτήρια, που είναι άνω των 65ου, να το πάρουν και όλοι κάτω του 65ου, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άρα λοιπόν αυτό περιμένουμε, την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, αυτό που έδωσε δεν είναι δώρα που λέγαμε και πιέζαμε και πιέζατε, είναι ένα επίδομα.
0: Επίδομα.
1: Το τετρακοσάρικο δεν είναι δώρο που λέγαμε, διότι οι συνταξιούχοι, κύριε Κοντονή, θέλουν το 13η σύνταξη, θέλουν τη 14η.
0: Και έχετε δώσει αγώνα γι' αυτό.
1: Θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, κύριε Κοντονή. Όταν βλέπουν, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι μπορεί η κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να προεξοφλεί δάνεια 13 δις, τόσα θα προεξοφλήσει εντός του τρέχοντος έτους, μέχρι τέλος του έτους. Δεν μπορεί να βρει και 1-2 δισεκατομμύρια για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας που μάτωσαν τα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορούν λοιπόν και οι ευάλωτες. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται κάτι παραπάνω να δώσει. Βεβαίως επαναλαμβάνω, εμείς και εσείς και εγώ και οι αξιότιμοι ευαίσθητοι ακροατές δεν είμαστε από αυτούς που μηδενίζουμε τα όποια μέτρα.
0: Όχι.
1: Είναι αρκετά σε θετική κατεύθυνση, όπως το επιπλέον χιλιάρικο για τους πολυτέχνους, η αύξηση της φορολογικής κλίμακας του αφορολόγητου μέχρι τις 20.000 των τριτέκνων και των αγροτών. Είναι θετικά μέτρα. Βεβαίως ποτέ δεν ικανοποιούν με αυτή τη θηριώδη ακρίβεια τον πληθωρισμό. Βεβαίως πολλοί κόσμοι δεν ικανοποιείται λόγω των αναγκών που έχει κυρίως.
0: Βέβαια, των ημερησίων
1: αναγκών. Αρκετά μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Βεβαίως εδώ θα τα εξειδικεύσουν αύριο οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εδώ είμαστε στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Και θα τα λέμε, ναι.
1: Το θέμα να επανέλθουμε.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, για πείτε μου, αυτό είναι έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά? Πώς το βλέπετε?
1: Κύριε Κοντονή, δεν θα περάσει αυτό μέτρο.
0: Δεν
1: υπάρχει οικογένεια
0: που να έχει κατοστάρικο
1: που να μπορεί να δίνει, να αποταμιεύει. Δεν αποταμιεύουν.
0: Και μπράβο σας που λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Καλό είναι η κυβέρνηση να δίνει αυτό που δεσμεύτηκε να δίνει και να αφήσει στην προαίρεση ό,τι μπορεί ο κανένας.
0: Όποιος έχει. Όποιος έχει.
1: Λέει, αν βάλεις εσύ πριν κατοστάρικο, κύριε Κοντονή, κύριε Μητρόπουλε, τότε εγώ θα σου βάλω το δικό μου.
0: Βάλτο εσύ πρώτα και αν έχω εγώ θα βάλω.
1: Ναι, δεν θα περάσει το μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή δεν τον συμβούλευσα καλά τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν θα περάσει, δεν υπάρχει οικογένειες που κυρίως είναι μεσαίων
0: χαμηλών
1: εισοδημάτων. δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Θα μου πείτε, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Δεν έχουμε νοικοκυριά που μπορούν να βάλουν στην πάντα. Η κυβέρνηση εδώ έπρεπε και λιγότερα, ίσως να βάζει μόνη της για την ενίσχυση τη μελλοντική των παιδιών όταν μεγαλώσουν. Αλλά αυτός ο κουμπαράς, δεν θέλω να είναι γίνομά της κακών προβλέψεων, δεν θα λειτουργήσει αν η κυβέρνηση περιμένει να βάλει ο οικογενειάρχης το 100 ή το 200 για να βάλει και η κυβέρνηση το δικό της. Αυτό το μέτρο δεν έχει τύχει, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω.
0: Κύριε καθηγητά, ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για τον έμφυα. Εδώ τα μέσα του Μαρτίου του 2027 θα καταργηθεί σε οικισμούς μέχρι 2000. Θυμάστε, το είχατε πει αυτό, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και σε Δυτική Μακεδονία 2200.
1: Που έχουν μόνιμη κατοικία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Μόνιμη.
0: Τι γίνεται?
1: Και αυτό το μέτρο είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά ο έμφυα πρέπει να φύγει. Το 2011 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο Βενιζέλος τότε, καθιέρωσε για ένα έτος, λέει, το ΕΤΙΔΕ.
0: Και έγινε μόνιμο.
1: Και πέρα από το 2011 έχουμε 26, είναι 15 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγανε και οι προγονείς μας, ουδέν μόνιμότερον.
0: Του προσωρινού, βέβαια.
1: Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια θέλω να καταργηθεί, πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Γιατί είναι σκληρός φόρος επί των ακινήτων. Ο καθένας όσο ζει πληρώνει αντίστοιχο ποσό με εκείνο που κατέβαλε όταν απέκτησε το ακίνητο. Είναι ντροπή μετά από τόσα χρόνια να πανηγυρίζουμε ότι πάμε καλά, ότι προεξοφλούμε τους δανειστές, αλλά ότι συνεχίζουμε να πληρώνουμε 55% έμεσους φόρους και κυρίως, κύριε Κοντονή, τον έμφυα. Τον απαράδεκτο αυτό σκληρό κεφαλικό φόρο επί των ακινήτων.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω έχετε αγγιγμένες υποχρεώσεις. Ένα τελευταίο που θέλω
1: να
0: σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου κάτι, αυτό για το ενίκιο που λέει για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές.
1: Αυτό είναι καλό μέτρο.
0: Καλό.
1: Επιστροφή δύο ενίκιων στο τέλος θέατρου. Είναι καλό μέτρο. Δεν είναι κυρίως προς τους συνταξιούχους τα δώρα. Το 500 των δημοσίων υπαλλήλων το Δεκέμβριο του 2027 είναι υποσχετική.
0: Σωστή.
1: Λέει, θα πάρουν 500 μεικτά, δηλαδή 370 καθαρά, κάθε δημόσιο υπάλληλο, πότε, κύριε Κοντονή? Τον Δεκέμβριο του 2027. Αυτό είναι μελλοντική. Θα πάρει κάποιε ψήφου από αυτού. Ενδεχομένω δεν λέω ότι το έκανε με αυτά τα ταπεινά κριτήρια ο κ. Υπουργό, αλλά δεν λέει τίποτε. 370 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο.
0: Τίποτε, ναι.
1: σε 18 μήνες δεν λέει τίποτε. Άρα τα μέτρα τα άμεσα είναι αυτά τα που επηρεάζουν. Επαναλαμβάνω, πακέτο αυτό καθ' αυτό έχει και θετικά μέτρα, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες του κόσμου, είναι τόσο μεγάλος ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και πεσμένη στα βάραθρα αγοραστική δύναμη, που πάντα θα υπάρχουν, κύριε Κοντονή, παράπονα του κόσμου.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Είμαι
0: χαρά και τιμή μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη Κυριακή θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και σήμερα έχουμε μπάλα. Ναι, Βασίλη. Έχουμε αγώνες.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έχει ένα ντέρμπι
1: και πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχει ωραία παιχνίδια. Και ντέρμπι και ωραία παιχνίδια γενικότερα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχει Ατρόμητος Καλαμάτας 7, ωραίο μάτς αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Σε 7 η ώρα.
1: Ναι. 7 και μισή και αυτό ωραίο μάτς. Όφη Κηφισιά.
0: Όφη Κηφισιά.
1: Στο Ηράκλειο, στο Παγκρίπιο. 8 η ώρα έχουμε το Λεωδαδιακό που είναι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλή πορεία. 0 βαθμούς. Με τον Πανετολικό που έχει 6 βαθμούς. Δύο νίκες σε δύο παιχνίδια. Στις 8 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 το βράδυ και το Τρίπολη Ηρακλής είναι αύριο.
0: Είναι πολλά παιχνίδια λέω σήμερα.
1: Σήμερα 1, 2, 3, 4 και αύριο την Τρίπολη με το Ηρακλής.
0: Ναι, και δύο χθες 7, εντάξει έτσι.
1: Και δύο χθες 7 παιχνίδια.
0: Να πούμε κάτι όμως πριν κλείσουμε.
1: Να πούμε περαστικά στον Εκαμπή βασικά.
0: Ότι
1: να,
0: ο Εκαμπή έδωσε πολλά στο εθνικό ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Αφιερώθηκαν πάρα πολλά πάνω στο θέμα του τραυματισμού του.
1: Εντάξει, και το καλό είναι, Γιώργο, ότι εκτός από κάποιους κάφρους, κάποιους ανόητους, ο υπόλοιπος κόσμος και είδα και site του Παναθηναϊκού, site της ΑΕΚ, οπαδικά site του ΠΑΟΚ που εύχονται ταχύ ανάρρωση και περαστικά στον Εκαμπή.
0: Και αυτό έτσι
1: υπάρχουν και μερικά ανόητα μυαλά, καμένα μυαλά. Εντάξει,
0: πάντα
1: αυτοί ζουν ανάμεσά μας.
0: Πάντω
1: το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και οπαδικά site, δηλαδή οπαδοί κανονικά, γράφουν στα site και στα social media. Περαστικά και στην Τερένιος και περαστικά και από εμάς. Αυτά είναι τα άσχημα.
0: Ακριβώς,
1: του ποδοσφαίρου.
0: Περαστικά. Και εγώ δεν θα ξεχάσω
1: και, είναι άσχημη
0: και τον Ζήλο, το διαιτητή της Ζήλο που τράβαγε τα μαλλιά του.
1: Ναι. Και είναι άσχημο και για τον παίχτη. Είναι άσχημο και για, για τον παίχτη, το συμπαίχτη, το συνάδελφό του τον τραυμάτισε.
0: Ακριβώς, άλλωστε έκλαιγε.
1: Εντάξει. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που λες και τα
0: ρεπέντε. Αν δεις μια φωτογραφία που υπάρχει, ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε όλο το γήπεδο, σε όλο τον παθεσσαλικό κάμπο.
1: Και διάβασα κάποια μέσα στο ίντερνετ ότι αυτές οι φάσεις, άμα δεις παιχνίδια στο πρωτάθλημα το ελληνικό, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι φάσεις που οποίες γίνονται πολλές φορές. Μία θα σου κάτσει κακιά στιγμή όμως.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δίπλωσε στο πόδι του, ανάμεσα.
0: Δίπλωσε στα χέρια του.
1: Μπράβο.
0: Και έσπασε, ναι.
1: Περαστικά, μακάρι να γυρίσει δυνατός και πιο δυνατός.
0: Όσο μπορεί πιο γρήγορα.
1: Και πιο δυνατός, βέβαια είναι μεγάλος ο χρόνος από ό,τι λένε.
0: Το θέμα είναι 7 μήνες,
1: νομίζω. Περίπου. Θα χειριστεί σήμερα τον κύριο Θεό, τον κορυφαίο γιατρό. Μακάρι να πάρουν όλα καλά.
0: Κορυφαίο στο είδος του, βέβαια.
1: Ναι. Και να γυρίσει.
0: Όλα θα πάνε καλά από ό,τι είπε ο ίδιος ο Θεός. Και βέβαια είχαμε και άλλους τραυματισμούς χθες και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Ο Ρόκα είναι ένας στον νόμο του, βγήκε όμως.
0: Εξάθρος
1: είναι 10-15 μέρες. Θα μείνει απ' έξω, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι του Ερκαμπή.
0: Και ο Πυρόλα τραυματίστηκε.
1: Ναι, αυτές είναι απλή τραυματισμοί σε σχέση με τον Ερκαμπή. Είναι απλή τραυματισμοί. Εμείς είπαμε από πλευρά μας να ταχύ ανάρρωση.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είχαμε την ΑΕΚ που έπαιξε μπαλάρα.
0: Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχω ένα δικό μου άνθρωπο που μου κάνει κριτική.
1: Ναι, ξέρω.
0: Η εγγονή μου.
1: Ναι. Όχι, ήταν καλή εχθές, ήταν καλή.
0: Ήταν καλή και έβαλε και 5 γκολ.
1: Και ωραία γκολ.
0: Και
1: ωραία γκολ.
0: Ο οποίος βέβαια δεν έπαιζε με ένα center back που είναι ο δικός του.
1: Ναι, ο Βραζιλιάνος ήταν δραματίας, ήταν τιμωρημένος.
0: Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι σαν την καταστάτη, δεν καταλαβαίνω. Πάντως η νίκη είναι νίκη. 5-0. Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε ευρώ
0: σήμερα. Ναι, σήμερα θα δεις πολλές ομάδες στην πρώτη θέση. Πάρα πολλές ομάδες.
1: Δεν γίνεται να είναι πολλές ομάδες.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα η βαθμολογία, όπως είναι τώρα με τα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες, η ΑΕΚ έχει 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 7.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Εάν ο Παναθηναϊκός έρθει ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ.
1: Πάει ο ΠΑΟΚ 7. Αν ο Πανετολικός κερδίσει.
0: Ποιον, την ομάδα του.
1: Θες Λιβαδιά.
0: Λιβαδιά.
1: Πάει ο Πανετολικός πρώτος με 9 βαθμούς.
0: Μπράβο. Άρα τι σημαίνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μάλλον. Ποτέ είχαμε πρώτο σε 9 βαθμού.
0: Όμω, εάν έρθει ισόπαλο.
1: Είναι τρει ομάδε, η ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με 7 βαθμού.
0: Ναι. Εάν έρθει ισόπαλο και ο Λεβαδιακό. Ναι, ο
1: Λεβαδιακό. Και αυτό είπα και ο Πανατολικό ήταν 7 βαθμού.
0: 7 βαθμού. Άρα λοιπόν, 4 ομάδε. Μάλιστα. Άρα το πρωτάθλημα παίζεται.
1: Εντάξει, το τώρα ξεκίνησε. Τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Φίλε και φίλοι, βέβαια περισσότερα θα ακούσετε στι εκπομπέ τη αθλητική που ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλη και εγώ απλώ είπαμε κάνοντα ένα πρόλογο. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω. Είσαι και φαίνεσαι. Πες τον κόσμο γιατί το λέω.
1: Έτσι, γιατί σε λέω προϊστάμενο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Άλλωστε, η εκπομπή αυτή είναι δικό σας δημιούργημα. από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν αγαπάτε και δεν προσέχετε τον εαυτό σας,
1: να αγαπάτε άνθρωπο.
0: Δεν προσέχετε και δεν αγαπάτε κανέναν.
1: Εμείς μαζί θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 6 το πρωί Dan, και με μένα το βράδυ ο κόσμος στις 12.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα σας ακούσουμε.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι, θα βλέπεις τον
0: αγώνα. Λίγο πριν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπράβο, ναι,
0: υπάρχει όμως και ένα παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία και γίνεται μετά τις 11 η ώρα.
1: Εντάξει. Βλέπεις αυτό.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μετακινήσεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει, πιθανότατα είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική επικαιρότητα, που ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Νομίζω η χθεσινή βραδιά, την οποία την ακούσατε όλοι και τα δύο παιχνίδια από τους 94,3, ήρθα να το αποτυπώσει, να μας το αποδείξει ότι όντως ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω και πολλά στην όλη κατάσταση. Καταλαβαίνετε για ποιον, γιατί ακριβώς μιλάω. Πλέον τα πράγματα έχουν ζορίσει, είναι πολύ ζόρικα. Δυστυχώς αυτό που συνέβη χθες στον Αγίου Μπελκαμπίτα έχει επισκιάσει όλα. Δεν μπορείς να πεις και πολλά. Είναι Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με τον Βόλο 1-1. Δεν εντυπωσίασε αγωνιστικά, αλλά νομίζω σε αυτό το παιχνίδι κανένας μα κανένας δεν θα ενδιαφέρεται για το πόσο ήρθε το αποτέλεσμα, ποιος νίκησε, ποιος έχασε, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά καλά, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά άσχημα, αν έπαιξε ο Βόλος καλά ή αν δεν έπαιξε καλά. Δεν νομίζω να χωράνε αυτά. Δεν θα μπουν καθόλου στην κουβέντα. Πώς να το πω, δεν θα τα λάβει κανένας υπόψη του. Και είναι λογικό. Γιατί να τα λάβεις υπόψη σου όταν στο πέναλτι που έχει συμβεί στην περιοχή του Βόλου, στο πέναλτι που κερδίζει ο Ελκαμπή και εκτελεί ο Ζώτα Σίλβα, συμβαίνει αυτό που συνέβη. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, όταν η κνήμη του παθαίνει κάταγμα, για να το πω πιο, για να το πω με ήρεμο τρόπο. Γιατί αν δεν θέλω να το πω με ήρεμο τρόπο, μπορώ να το πω πολύ άσχημα και δεν χρειάζεται, νομίζω. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ελάτε να πιούμε μαζί τον καφέ μας. Έχω εδώ το καφέ μου Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Πέρα από τα μηνύματα στο Viber, φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε και στο προφίλ μου, μπορείτε να έρθετε να τα πούμε παρέα στο προφίλ μου στο Facebook, George IW. Σας περιμένω και εκεί να συζητήσουμε, να πούμε ό,τι επιθυμείτε.

Στο μεταξύ, εγώ θα αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Και για αυτά που άκουσα, τουλάχιστον επειδή το είδα το παιχνίδι από την τηλεόραση, τα όσα άκουσα στο γήπεδο, τα συνθήματα αυτά από τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν στο Πανθεσσαλικό, και φυσικά κάποια σχόλια από κάποια φιντάνια του πληκτρολογίου στα social media, εγώ θέλω να αναφερθώ, δεν βρίσκω λόγια να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους, και νομίζω δεν, πώς να το πω, με όποια ορολογία κι αν τους χαρακτηρίσω, νομίζω προσβάλλω την ορολογία. Γιατί προφανώς ο Σιαμπάνης σε καμία περίπτωση δεν ήθελε. Ήθελε να βγει να σταματήσει τον LKB. Ναι, λογικό το βρίσκω αυτό. Αντίπαλοι είναι, ήθελε να τον σταματήσει, να μην βάλει γκολ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πήγε να του κάνει αυτό που... πώς να το πω, δεν πήγε να του κάνει κακό, δεν πήγε για αυτό που συνέβη. Το είδαμε και όλα στην αντίδρασή του. Ο Σιαμπάνης έκλαιγε μετά. Δεν ήθελε να το πιστέψει. Γιατί προφανώς το παιδί δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να του κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά φυσικά κατευθείαν κατηγορίες, τον δίκασαν, μπορούμε να πούμε ότι και τον καταδίκασαν στο δικαστήριο των comments.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε λίγο, βέβαια, να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να φύγουμε από το παιχνίδι του Βόλου, να πάμε στο παιχνίδι της Φιλαδέλφειας, ΑΕΚ Άρης 5-0. Νομίζω και το σκορ τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πεις και πάρα πολλά. Μια ΑΕΚ να την πηγεί στο ποτήρι ήταν χθες. Κουφέτο εντός αγωγικών. Φυσικά γι' αυτό, άμα στα πει καλύτερα, ο Μάριος Ματσάνκος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μία ΑΕΚ η οποία ήταν να την πηγεί στο ποτήρι, πραγματικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Άρη να διεκδικεί στο οτιδήποτε από το παιχνίδι, από την αναμέτρηση. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο από το να πάει στο παιχνίδι, στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ με καλύτερη ψυχολογία από αυτή που έχει τώρα.
1: Μία ΑΕΚ όπως την θέλει να τη βλέπει ο κόσμος της, εγώ θα πω. Πραγματικά έκανε ένα τέλειο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 5 γκολ για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Είναι οι φάσεις που δημιούργησε, γιατί το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ακυρώθηκε ένα ακόμα τέρμα. Το πέναλτι το πήρε σωστά πίσω ο κύριος Τσακαλίδης λόγω offside του Μάνταλου. Γενικότερα δεν σου κρύβω ότι στο 1-0 δεν φαίνονταν ότι το παιχνίδι θα πάει έτσι, θα ήταν τόσο καταιγιστική η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε δώσει σε κάποιο σημείο του δεύτερου ημιχρόνου την μπάλα στον Άρη για να κυκλοφορήσει. Είδε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και έβαζε το ένα γκολ μετά το άλλο. Πραγματικά τη χόρτασε ο κόσμος, το ευχαριστήθηκαν άπαντες. Με τον Λόβρο Μάγερ να κάνει πράγματα και θάματα στο γήπεδο, γι' αυτό αποθεώθηκε για πρώτη φορά από όλο τον κόσμο, σηκώθηκε πραγματικά όλος ο κόσμος για να το χειροκροτήσει, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
0: Βγήκε για MVP, έτσι. Βγήκε MVP.
1: Ναι, δικαίως βγήκε MVP. Mm. Γιατί μπορεί να μη σκόραρε, όμως δημιούργησε. Έκανε τόσο απλό το παιχνίδι της ΑΕΚ, που πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια να δω έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ να απλοποιεί τόσο ωραία το παιχνίδι της. Η ΑΕΚ η οποία έχει φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τα 13 γκολ στα 3 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή έχει σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Λεύσκη, 4 γκολ απέναντι στον Ηρακλή και χθες 5 γκολ απέναντι στον Άρη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση εν ώψη του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δείχνει ότι ξεπέρασε για τα καλά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και γενικότερα είναι αυτό που είπα και στις εκπομπές του Σάκη Μπουσδούνη, ότι ας περιμένουμε να δούμε εμείς στραβοπατήσουν και οι υπόλοιποι, και να που χθες είχαμε και το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και σήμερα υπάρχει και ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Όπου δηλαδή, δεδομένα θα υπάρξει στραβοπάτημα κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ναι, μπορεί και για τους δύο, εγώ θα πω, σε περίπτωση ισοπαλίας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και στο πρωτάθλημα. Θα χαθούν βαθμοί. Αυτούς δηλαδή τους δύο βαθμούς που έχασε η ΑΕΚ στην Λεωφόρο μπορεί να τους εκμεταλλευτεί τώρα και να έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες αποστάσεις. Όπως είπα λοιπόν και νωρίτερα, δεν ήταν μόνο ο Λόβρο Μάγερα αλλά και ο Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετά ορεξάτος, ο Βάργα. Γενικότερα δεν μπορώ να ξεχωρίσω έτσι κάποιον παίκτη που δεν τα πήγε καλά.
0: Σίγουρα, ο Μαρίν τα κλασικά του νομίζω έκανε, έτσι. Ο Μαρίν τον έχουμε αρχίσει και τον συνηθίζουμε, κάτι πάσες λες και χειραντάρ.
1: Πραγματικά η πιο ωραία πάσα όμως, έτσι τουλάχιστον που είδα εγώ, είναι αυτή η ασίστ που βγάζει ο Γκατσίνοβιτς στο Μάγερ και ο Μάγερ στο Βάρκα στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό πραγματικά εκεί λες τι μπάλα παίζει.
1: Ναι, δηλαδή μυρογνωμόνιο πραγματικά.
0: Γιατί εκεί οι περισσότεροι παίχτες στη θέση του Μάγερ θα πάνε να εκτελέσουν ή θα πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κάτι να κάνουν για να στείλουν την μπάλα μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μάγερ είχε την οξυδέργεια, είχε τη διάβγεια να δει ότι ο Βάργκα ήταν δίπλα του.
1: Ο Μάγερ, να πούμε ότι έχει φτάσει και τις 6 assist σε μόλις 7 παιχνίδια φέτος, γιατί μοίρασε χθες 2. Στο διάστημα 62-75 η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 3 τέρματα. Θα μου πει κάποιους αριθμούς. Ναι, αριθμοί είναι, αλλά κάτι δείχνουν. Δηλαδή η Βάργα, Μαρίν, Κοϊτά σκοράρουν σε αυτό το διάστημα 62-75 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έρχεται και το γκολ του Ζήνη στο τέλος, για να είναι αυτό που λέμε, βάζουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Μετά το τέλος του αγώνα συζητούσαμε για τον Βιτάλης πολύ, ότι ρε παιδιά, σας γεμίζει το μάτι ο Βιτάλης, και είναι αυτό που τους ανέφερα και εγώ και το λέω και εδώ, ότι είδα έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάρει εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς ότι θα κινείσαι σε αυτό το χώρο, θα σκουπίζεις, θα σφουγγαρίζεις, θα κάνεις τη δουλειά που θέλω, και πράγματι ο Βιτάλης έκανε τη δουλειά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή ήταν σίγουρος και στις πάσεις του και στις μεταβιβάσεις του. Να μου πεις, ο Άρης, εγώ το περίμενα κάπως καλύτερο, κάπως να αντιδράσει, γιατί όταν έχει πετύχει 5 γκολ με Καλαμάτα και Όφη τις δύο προηγούμενες
0: περιμένεις ότι θα βρει ένα γκολ, θα βρει κάτι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης πλήρωσαν και το γεγονός ότι τους έλειπε ο Φαμπιάνο. Έχει αιμάτωμα στο μυρό, σημαντική απώλεια. Αναγκάστηκαν να παίξουν και με τον Γένσεν για ακόμα ένα παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας. Ο άνθρωπος είναι χαφ και όχι στόπερ. Και το κακό είναι ότι δεν έχει ενισχυθεί. Δηλαδή, ρωτήθηκε χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου γι' αυτό και είπε ότι δεν θα πάρουμε παίκτη απλά για να πάρουμε. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει ο Άρης ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ πηγαίνει με τεράστια ψυχολογία, και αυτό το θέλανε άπαντες στον κίτρινο μαύρο οργανισμό, στο παιχνίδι της Τρίτης, εκεί που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Δηλαδή, πάρα πολύ καιρό είχα να δω έτσι τον κόσμο της ΑΕΚ. Ναι, θα μου πει κάποιος, έβαλε 4 γκολ με τη Λεύσκη. Σίγουρα συμφωνώ. 4 γκολ και με τον Ηρακλή, αλλά χθες ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Χθες δεν είναι μόνο αυτό. Χθες είναι πέρα από το 5-0. Είναι η εμφάνιση που κάνει τον κόσμο να φεύγει χαρούμενος, κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να σου πω κάτι, η νίκη, okay, είτε βάλεις 5 είτε βάλεις 1, 3 βαθμούς θα πάρεις. Το θέμα είναι και τι κάνεις μέσα στο γήπεδο.
1: Είναι και το γεγονός ότι ο Βάργα είναι ζεστός, είναι on fire που λέμε, καθώς σκόραρε σε 4 σερί παιχνίδι και με αυτά τα 2 τέρματα έφτασε συνολικά τα 6 γκολ, τα 4 στο πρωτάθλημα όπου είναι και πρώτος σκόρερ.
0: Και νομίζω βάλει και ένα που ακυρώθηκε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, στο 70 που ακυρώθηκε. Ο Ζήνη έχει για λίγο, δηλαδή ήταν offside. Όχι τίποτα άλλο, είπα και στη μετάδοση ότι έβγαλε μια γλυκιά σέντρα και ο Πίλιος, δηλαδή ήταν πραγματικά η σέντρα του πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά. Ο Ζήνη έχει 4 γκολ, όσο και ο Γιώβιτς, ένα σύνολο δηλαδή 14 τερμάτων στις πρώτες 7 επίσημες αναμετρήσεις της ΑΕΚ από την τριάδα των φόρτης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που ακούγαμε αριστερά και δεξιά ότι η ΑΕΚ έχει 1,5 φόρ, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει 14 γκολ από τους επιθετικούς της. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όχι μόνο, είναι ότι εντάξει, τον Βάργα πέρσι το Γενάρη που τον πήρε η ΑΕΚ, με το που ήρθε ήξερε όλος ο κόσμος για ποιο λόγο ήρθε στην ΑΕΚ. Ήξεραν ακριβώς τι μπορεί να προσφέρει, και εδώ, και από την πρώτη στιγμή το προσφέρει. Είναι ένας παίκτης εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι, το έχει αποδείξει. Εντάξει, δεν νομίζω να περιμένει κάποιος εμένα για να το καταλάβει. Το βλέπει με τις εμφανίσεις του. Και ταυτόχρονα βλέπω μια ΑΕΚ η οποία δημιουργεί συνέχεια, παίζει κάθε το παιχνίδι. Έτσι, και είναι. Δεν βρίσκεις εύκολα σχόλια για αυτό που παίζει.
1: Πολλοί λένε ότι δεν έχει εξτρέμια ΑΕΚ, πράγματι, όμως αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς το πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή αυτό το 4-2-2-2 χθες ήταν εξαιρετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για το πόσο τον ικανοποιεί η νοοτροπία που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του και για την απόδοση του Μάγερ, ναι, είπε ότι ο Μάγερ ψηφίστηκε MVP, αυτό τα λέει όλα. Αλλά η κορυφαία στιγμή για εκείνον ήταν το 5ο γκολ. Δηλαδή, ο Βιτάλης και ο Μάνταλος είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, αλλά έκαναν assist στο Ζήνη, όπως και στο τέλος του παιχνιδιού, λέει, με το pressing που κάναμε με Ζούμπκοφ, Βιτάλης και Ζήνης. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Κάτι παραπάνω βλέπει από εμάς, σίγουρα. Το μόνο είπα που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και πρέπει, λέει, να κοιτάξουμε και το παιχνίδι τώρα με τη ΛΑΣΚ.
0: Και τώρα νομίζω τώρα θα μπορεί να το κοιτάξει με όλη του την άνεση το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ήταν λογικό βέβαια να ερωτηθεί και για την αφαίρεση του Γεωργίου από την ευρωπαϊκή λίστα. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρσι. Πάει πολύ καλά, χτυπάω ξύλο. Μην χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γεωργίεφ θα μπει τότε σίγουρα. Είπε ότι ενδέχεται κιόλας να επιστρέψει και ο Κουτέσα, εφόσον δεν βρει, δεν κλείσει σε κάποια ομάδα, γιατί είδαμε ότι η μεταγραφή του χαλάει στη Σερβέτ. Και οι άνθρωποι της ομάδας μετά τις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή είπαν ότι έκαναν μια αντιπρόταση στην ΑΕΚ για το οικονομικό, γιατί είδαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Κουτέσα να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Θα το δούμε όλο αυτό. Ας περιμένουμε.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον. Ούτως ή άλλως νομίζω περισσότερο η ΑΕΚ είναι στον αστερισμό εντός εισαγωγικών του χθεσινού 5-0.
1: Ακριβώς, να είναι στον αστερισμό του 5-0. Ο κόσμος είναι σε πελάγη ευτυχίας.
0: Σήμερα ρεπό ή αποθεραπεία φαντάζομαι σήμερα.
1: Χαλαρά πράγματα σήμερα, ναι. Και αύριο Δευτέρα έχει η ΑΕΚ την προπόνηση, συνεντεύξεις τύπου, γιατί την Τρίτη υπάρχει παιχνίδι γρήγορα γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει η ΑΕΚ να γυρίσει το κουμπί, να αφήσει την Ελλάδα, να δει την Ευρώπη. Και μετά το τέλος του αγώνα με τη ΛΑΣΚ, μακάρι να έχουν πάει όλα καλά για την ΑΕΚ, γιατί χρειάζεται νίκη να ξεκινήσει δηλαδή με το δεξί. Και μετά το τέλος του αγώνα με τη ΛΑΣΚ πρέπει να ξαναγυρίσει το κουμπί, γιατί την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Δηλαδή είναι πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι αυτά τα δύσκολα. Είναι τα δύσκολα της δουλειάς εντός αγωγικών.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια, τέλεια. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πούμε... Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε, μια ΑΕΚ η οποία ήταν να την πιεις στο ποτήρι, πραγματικά. Η εικόνα της χθες πείθει. Και θα σταθώ στο μήνυμα τώρα της φίλης μας εδώ της Αποστολίας, η οποία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, στην ΑΕΚ μην πετάτε στα σύννεφα και ρίσατε ένα διαλυμένο Άρη όταν θα αρχίσουν οι σφαλιάρες να σας δω τι θα λέτε. Αποστολή, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι θέμα αν πετάει ο κόσμος στα σύννεφα. Το θέμα είναι ότι με αυτή την εμφάνιση της ΑΕΚ μπορεί να αισιοδοξεί. Εντάξει, διαλυμένος ξεδιαλυμένος ο Άρης, η εικόνα της ΑΕΚ χθες είναι εξαιρετική. Το πώς θα εξελιχθεί μέσα στη σεζόν η όλη κατάσταση, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε κάθε ομάδα, και τι θα συμβεί στο τέλος του πρωταθλήματος, αυτό προφανώς δεν το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανείς. Θα το δούμε. Υπομονή. Άλλωστε, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, θα πήγαινα, θα έπαιζα τα νούμερα του Τζόκερ και θα έβγαζε και κάτι εκατομμύρια τουλάχιστον.

0: Το θέμα, εγώ θα πω, επειδή βλέπω και ένα σχόλιο από ανθρώπους του Ολυμπιακού γενικότερα για το παιχνίδι στο Βόλο, είναι ακριβώς αυτό που γράψαν και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού και μου το έχει στείλει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα στο Facebook ότι μακάρι να χάναμε, μου λέει, μακάρι να μην νίκαγε ο Ολυμπιακός, να έχανε, να μην έκανε καλή εμφάνιση, αλλά να ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια αυτό? Θα το αναλύσουμε και στο επόμενο μισάωρο, γιατί τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Πραγματικά νομίζω κάθε φίλος του Ολυμπιακού και οποιοσδήποτε, νομίζω δεν νοιάζεται κανείς μας, και όχι μόνο από τους οπαδούς, ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους, κανείς δεν θα νοιάσει τώρα για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Θα νοιαστεί, καλώς, τι να πω, τα έχει αυτό ο αθλητισμός, αλλά αυτό που μετράει εν τέλει είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε break.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να πούμε πραγματικά. Τι να πεις. Θα πάμε στον Ολυμπιακό σε λίγη ώρα, ωστόσο θα πάμε λίγο στο μπάσκετ και έχω λόγο που το λέω αυτό. Πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Ένα παιχνίδι το οποίο... Εντάξει. Τι να πρωτοπείς. Ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μεν είναι φιλικό, αλλά θα έχει την ευκαιρία, νομίζω, ο κόσμος του Ολυμπιακού να δει τους Γιάν Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοφ και Νικόλα Μιλουτίνοφ να προστίθενται στην αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα αγωνιστούν και οι τρεις.

Λοιπόν, γενικότερα από ό,τι βλέπω η φαρέτρα λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζόκα γεμίζει σιγά σιγά στο αγωνιστικό κομμάτι. Όπως είπαμε, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ θα είναι στην αποστολή. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Θα αναφέρουμε ότι θα πάμε στον ΠΑΟΚ και έχουμε λόγο που πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το φιλικό, σε φιλική κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι την Ούντινε, έκανε επίδειξη δύναμης 89-71 με έναν καυτό Τσεντιόσμαν, με έναν καυτό Τσεντιόσμαν. Ο Οσμάν με 22 πόντους, πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ, ήταν θετικό το δείγμα και του Νικ Καλάθη που έβαλε μόλις 3 πόντους βέβαια, αλλά έδωσε δημιουργία, οργάνωση, δείχνει πράγματα ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά.

Και θα μείνω στον ΠΑΟΚ για λίγο, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι μέχρι και ο Τρινκέρι, μέχρι και σε αυτή την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ 89-71, μέχρι και σε αυτή την νίκη ήταν, πώς να το πω, στάθηκε στην λανθασμένη νοοτροπία που παρουσίασε η ομάδα του στην τελευταία περίοδο.

Και επίσης, από ό,τι βλέπω, Τρινκέρι έχει βάλει, έχει εντός εισαγωγικών μιλήσει και για τον Μπαζίνα, για τον Άσο Μπαζίνα. Είπε το εξής: δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε, λέει, τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι. Για να σας πω την αλήθεια. Από έναν 22χρονο παίχτη περιμένω κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν είσαι νέος, έχεις την τάση να κάνεις λάθη επειδή είσαι άπειρος. Και τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Ένα πράγμα όμως δεν είναι αποδεκτό. Ένας παίχτης, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προς τη σκοτεινή πλευρά του παιχνιδιού του, να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Και είναι επίσης point guard. Σήμερα παρέσυρε την ομάδα και είμαι πολύ πολύ απογοητευμένος. Γιατί στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι έπαιξε 15 λεπτά και πιστεύω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά. Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος. Συνήθως δεν μιλάω για μεμονωμένους παίχτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δουλεύει καλά στις προπονήσεις. Στο παιχνίδι όμως πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό για την ομάδα. Πρέπει να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του. Έχει πει και αρκετά πράγματα. Πιστεύω, μέσα σε αυτά που έχει αναφέρει, έχει πει το εξής. Πιστεύω ότι όπως παίξει στον Μπαζίνα, για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον. Είμαι προπονητής, δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης, δεν κάνω δώρα. Αν σε στείλω στο γήπεδο, πιστεύω ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Δεν είναι κακή αυτή η νοοτροπία πάντως του Ανδρέα Τρινκέρι. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τα ποδοσφαιρικά. Προφανώς θα γυρίσουμε, τα βασκετικά θα γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι βέβαια που πολλοί θα θέλουν να ξεχάσουν, και όχι για το αποτέλεσμα, ούτε για την εικόνα της ομάδας. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Περισσότερο για την εικόνα του Αγίου Μπελκαμπή στο έδαφος. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να συζητήσουμε τα του παιχνιδιού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ένα ματς που μου έχουν στείλει και πολλά μηνύματα ότι, Γιώργο, καλημέρα, θα προτιμούσα να έχει χάσει η ομάδα χθες. Θα προτιμούσα να μην παίζαμε καλά παρά να βλέπαμε έτσι τον Αγίου Μπελκαμπή.
1: Και εγώ το ίδιο λέω. Καλύτερα να μην είχε γίνει αυτό το πέναλτι. Καλύτερα να μην είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός παρά αυτή η καταραμένη φάση. Τέλος πάντων, ήταν μια σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό χθες από κάθε άποψη. Και για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, και για το αποτέλεσμα και για την εικόνα του Ολυμπιακού. Αν και εγώ το έχω πει και άλλες φορές ότι με 17 μεταγραφές ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να κερδίζει τα παιχνίδια και τίποτα παραπάνω. Μετά από 2 μήνες τουλάχιστον θα δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, αν θέλεις.
0: Στο μεταξύ, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό και για τον τραυματισμό του Ρόκα, ο οποίος είναι
1: εξάρθρος
0: ιόμου, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, μεν δεν είναι σαν το Ελκαμπή, αλλά πέρασε στα ψηλά σιγά σιγά.
1: Και ο Πυρόλαγα βγήκε
0: τραυματίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάει λίγο στα ψηλά. Ειδικά ο τραυματισμός και του Ρόκα και του Πυρόλα, λόγω της προηγηθεί.
1: Ο Ρόκα 3 σε 3 εβδομάδες θα επιστρέψει. Τον Πυρόλα θα το δούμε, θα μάθουμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός χάνει το σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια, το σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτή είναι η απώλεια. Όλα τα άλλα τώρα διορθώνονται. Να σου πω ότι ο Χρήστος Θεός χειρούργησε σήμερα το πρωί τον Ελκαμπή στο ιατρικό κέντρο. Αργότερα θα ξέρουμε. Η πρώτη εκτίμηση, έτσι αν θέλεις, είναι ότι περίπου 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά θα περιμένουμε την τοποθέτηση του γιατρού του Ολυμπιακού. Κατάγμα κνήμης είναι στο αριστερό πόδι, δεν είναι απλά και μάλιστα στο καλό του. Μια καταστροφική διάγνωση.
0: Φάνηκε και από τον τραυματισμό του, γιατί δυστυχώς και στη live μετάδοση της Κοσμοτέ TV φάνηκαν όλα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια στιγμή που παγώσαμε όλοι, μια μαχαιριά αν θέλεις. Τώρα, βάσει πρωτοκόλλου, ξαναλέω ότι περίπου 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά την τελική ετοιμιγορία για τον ακριβή χρόνο απουσίαση θα γραφτεί από τον γιατρό αλλά και από τον παίκτη, πηγαίνοντας από το χειρουργείο, για να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ελπίδας, ας πούμε, να επιστρέψει λίγο πιο γρήγορα. Μακάρι να είναι έτσι, αργότερα θα το ξέρουμε αυτό. Για να καταλάβει κανείς, μάλλον όχι εσύ, τι κατάσταση επικρατούσε στο ημίχρονο με το σοκαριστικό τραυματισμό, οι παίκτες όλοι ήταν ψυχολογικά ράκοι, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή τους είπε, είναι κάποιος που δεν είναι καλά ψυχολογικά και θέλει αλλαγή. Κανονικά θα έπρεπε να ζητούσαν όλοι αλλαγή, αλλά ζήτησαν όλοι να συνεχίσουν, γιατί γινόταν και διαφορετικά, έτσι. Είναι από τις στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα, και γι' αυτό και είδαμε και τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην υπήρχε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, αλλά μετά από ένα τέτοιο θέαμα η ψυχολογία είναι στα τάρταρα.
0: Ξέρεις,
1: δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις στο μυαλό σου, να είναι καθαρό το μυαλό και να μπορέσει να συνεχίσει ένα παιχνίδι που είχε δεδομένα δυσκολίες. Το είδαμε από το ξεκίνημα του μάτς, και μέσα σε όλα αυτά ας βάλω και τη συζήτηση και με τον Τζίλο, ο οποίος από τη στιγμή που αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι με σκληρά μαρκαρίσματα, δηλαδή στο 22ο λεπτό ο Βόλος έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες με το μαρκάρισμα του Τσόγκα πάνω στο Σάλιακα, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το αφήνει και συνεχίζεται αυτό το βιολί, και όταν ο αντίπαλος βλέπει ότι μπορεί να παράγει στο ψαχνό, εννοείται ότι θα το εκμεταλλευτεί. Και αυτό έκαναν οι παίκτες του Βόλου. Γι' αυτό και είχαμε αυτούς τους τραυματισμούς. Γι' αυτό και είχαμε αυτές τις φάσεις. Και ο Τζίλος απλά παρακολουθούσε.
2: Εγώ αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως για τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι ότι καλώς και καλώς αυτό που πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ρομπότ χωρίς κάποιο συνέστημα που να κάνουν απλώς τη δουλειά. Να τους κουρδίζεις και να κάνουν τη δουλειά. Δυστυχώς τα έχει αυτά ο αθλητισμός και εντάξει.
1: Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα, ρε Γιώργο, ναι. Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα. Πάμε επί της ουσίας. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι ήταν μια σκληρή βραδιά χτες για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ποιο θα είναι ο παίκτη, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή λίστα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο θα είναι ο παίκτη ο οποίο θα αντικαταστήσει, θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή για 6-7 μήνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Γκοντζάλη Σεντερφόρ. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν,
2: και τώρα μπαίνει το ερώτημα.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω. Βεβαίως. Ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν παίκτη ο οποίο έχει σοβαρό τραυματισμό πάνω από 60 μέρες. Εδώ μιλάμε τώρα για 6-7 μήνες. Άρα μπορεί ο Ολυμπιακός στη λίστα να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι αυτός. Μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί διάβασα χθες το βράδυ κάτι βλακίες για Μπενζεμά και τέτοια. Ο οποίος είναι έτοιμος να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι αστεία αυτά που γράφονται από κάποιους. Ο Ολυμπιακός μεταγραφή δεν θα κάνει. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι παροπλισμένος εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι. Και αυτό και ακούει το όνομα η Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τώρα, σε αυτό το θέμα για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα από την πρώτη στιγμή για τις σχέσεις του με τον προπονητή, απλά για μένα ο τίτλος είναι ο ένας θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο άλλος να σοβαρευτεί. Ο Μεντιλίμπα να ρίξει νερό στο κρασί του και να καταλάβει ότι αυτός ο προπονητής είναι και παιδαγωγός και θα πρέπει να μιλάει με τους παίκτες, να μην τους το κρατάει μανιάτικο ό,τι και αν έχουν κάνει. Έτσι είναι ο σωστός προπονητής. Και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί, να μην κάνει σαν μικρό παιδάκι. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, η αλήθεια είναι ότι τα λάθη του τα έχει κάνει. Έτσι. Εκτός, εγώ τον δικαιολογώ κατά κάποιο τρόπο το ότι θέλει να παίζει. Σου λέει, εγώ να είμαι τρίτος, δεν θέλω να είμαι. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι πήρε τον Νταρέμι, από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη η μέτρηση. Ήταν φανερό ότι ήθελε, είχε ξενερώσει. Και είχε ξενερώσει και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν πέρσι, στο Καραϊσκάκι, ο Ελκαμπή είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικά τρίτη βράδυ στα μεσάνυχτα 12-1. Και την άλλη μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λεβερκούζεν και βασικό ξεκινάει ο Ταρέμι και μπαίνει αλλαγή ο Ελκαμπή, ενώ είναι στον πάγκο ο Γιάρεμτσουκ. Εκεί προφανώς και έχει δίκιο ο Γιάρεμτσουκ. Είναι λάθος του Μεντιλίμπα να χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σε ένα κόπο Αφρικά, έχει κάνει ταξίδι, πόσες ώρες, 12 ώρες, και έχει πάει στο ξενοδοχείο κατευθείαν και αντί να βάλει τον Γιάρεμτσουκ αλλαγή, έβαλε τον Ελκαμπή.
2: Εκεί νομίζω το σκέφτεται ότι αυτός προτιμάει, σου λέει, να βάλει οποιονδήποτε άλλον πέρα από μένα.
1: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν γίνεται αυτό, εκεί και εγώ να ήμουν θα ξενέρωνα. Δεν με υπολογίζεις. Οκ. Okay. Και πρόπερση πάλι είχε γίνει ένα περιστατικό και του είχε πει τον Ιανουάριο, αφού δεν με υπολογίζεις, να φύγω να παίξω κάπου μπάλα. Και είχαν ένα τέτα στα Ρέντι. Τον έπιασε και του είπε: όχι, σε υπολογίζω, σε θέλω. Και τελικά τον κρατάει το Γιάρεμτσουκ και είδαμε τι έγινε από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο το 1-1 που έβαλε εκείνη την κολάρα. Και μετά ο Γιάρεμτσουκ πέταγε. Και ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο Ντάμπλ. Και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλου. Ειδικά του κυπέλου. Το κύπελο σχεδόν το πήρε μόνος. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι τον έχει εκτίμηση τον Μεντιλίμπα το Γιάρεμτσουκ. Αλλά όμως και μερικές φορές του δείχνει ότι δεν τον έχει όπως θα έπρεπε να τον έχει, στο βαθμό που θα έπρεπε να τον έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, υπάρχει η λύση Γιάρεμτσουκ, βέβαια υπάρχει και η λύση Κλέιτον, αλλά δεν νομίζω να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον Ο Κλέιτον ποτέ δεν έπεισε, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για έναν center forward ο οποίος θα είναι βασικός, έτσι. Ο Μεξικάνος ακόμα δεν είναι έτοιμος να είναι βασικός. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, και έτσι να είναι, δεν μπορείς να πάρεις με ένα center forward. Λοιπόν, υπάρχει ο παίκτης να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να αλλάξει και αυτό τα πράγματα στο μυαλό του, να μπει στην ομάδα, γιατί ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον και ο Καμπελά, τρεις παίκτες για τους οποίους έχει ο Ολυμπιακός δαπανίσει πολλά χρήματα, είναι ισορρέτη και κάνουν προπονήσεις. Άσχετα αν ήταν εκτός ομάδας όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, τον βάζεις μέσα, τον φτιάχνεις. Νομίζω αυτό θα γίνει. Θα κάτσει να μιλήσω με την Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ, να έχουν μια συζήτηση για να καταλήξουν κάπου. Ο ένας να μην κάνει ναζάκια και μουτράκια, γιατί και ο Γιάρεμτσουκ μέσα σε όλα τα άλλα και στην προετοιμασία του φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν στα καλύτερά του. Εντάξει, φαινόταν, ας πούμε, γιατί ήταν, είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπει να έρχονται επιγόντως ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή πιο γρήγορα ενώ είχαν άδεια λόγω Μουντιάλ. Άρα αυτή η κίνηση του με τη Λίμπαρ έδειξε ότι κοίτα, πάλι δεν σε έχω σε προτεραιότητα. Όταν έχεις τον Γιάρεμτσουκ και έχει καμπγάλει όλη την προετοιμασία και ξαφνικά φωνάζεις τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να έρθουν, να επιστρέψουν πιο γρήγορα στην προετοιμασία, σημαίνει μπέρδεμα.
2: Και τη στιγμή που ένας από τους δύο, το λέγαμε και όλο το καλοκαίρι, ότι ήταν φευγάτος, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Ταρέμι ήταν φανερό ότι ήθελε να φύγει, όπως και έγινε. Τώρα, γιατί τον φώναξε πιο γρήγορα, προφανώς δεν έβλεπε ότι υπάρχει λύση, άμεση λύση, και για να τους έχει για τα προκριματικά του Champions League. Όμως αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος η κίνηση. Και γι' αυτό λέω, για να καταλήξω και να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ο Μεντιλίμπαν να βάλει νερό στο κρασί του, να κάτσει να μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ, στον οποίο εγώ έχω μεγάλη αδυναμία και είναι γνωστό αυτό, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι από τους καλύτερους σεντερφόρ που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, να σοβαρευτεί. Να μην είναι παιδάκι. Να μην παιδιακίζει, εν πάση περιπτώσει. Να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί δεν είναι ούτε στη Σταντάρ Λιέγης, ούτε στη Βαλένθια, ούτε αυτό. Είναι στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν απαιτήσεις, τις οποίες προφανώς θα πρέπει να καταλάβει και να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Να μπει μέσα και να παίξει τη μπάλα του και να βοηθήσει από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα από χτες το βράδυ, και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Τελεία. Και παύλα.
2: Ωραία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε για
1: πάρα. Όχι, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του ιατρικού ανακοινωθέν από πλευράς Ολυμπιακού για το ποια είναι η εξέλιξη μετά την επέμβαση στην εγχείρηση στον ΕΛΚΑΜΠΗ από τον Χρήστο Θεό στο ιατρικό κέντρο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο χρόνος επιστροφής, αν και το πρωτόκολλο λέει, μιλάει για 6-7 μήνες, και με ένα γιατρό που μίλησε χθες δεν δίνει πολλές ελπίδες, ας πούμε, για πιο γρήγορη επιστροφή.
2: Και νομίζω έχουμε και τις εξετάσεις του Πυρόλα, έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει, και του Πυρόλα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν λύσεις στο θέμα, δηλαδή και στα Στόπερ και παντού υπάρχουν, και στο Ρόκα, ας πούμε, γι' αυτό δεν κάνω ιδιαίτερη αναφορά, γιατί υπάρχουν λύσεις. Θα παίξει ο Φορτούνης, υπάρχουν παίκτες. Το θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τον Ελκαμπή, που δεν, ο Ελκαμπή είναι αδικατάστατος, το ξέρουμε. Έστω και αυτό ο Ελκαμπή που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, που είναι στα χειρότερά του. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και το χθεσινό βραδινό για να δέσει το γλυκό που λέμε και να έρθουν τα χειρότερα. Τέλος πάντων, αυτά προσωρινά. Εδώ είμαστε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Τελειώσαμε με τις μεταγραφές και τώρα πάμε σε άλλο γήπεδο να παίξουμε μπάλα.
2: Πάμε στα αγωνιστικά μόνο.
1: Σε άλλη πίστα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Κώστα,
1: αυτά, Γεωργή.
2: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Ακόμα και μες τη μέρα μπορεί να τα πούμε.
1: Έγινε. Καλημέρα ως όλους.
2: Καλημέρα. Αυτός ήταν και ο Κώστας Σαμοθράκης. Ο φίλος μας εδώ, Ηλίας, έχει στείλει ένα μήνυμα. Και θα σταθώ εκεί για λίγο, για όσο χρόνο έχουμε μέχρι το διάλειμμα. Το Ολυμπιακός μέχρι το πέναλτι δεν βλέπω, όταν θα πείτε κάτι μόνο σέντρα και σέντρα. Φίλε Ηλία, αναφέραμε, εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Έτσι.
0: Εγώ θα σου πω ότι και μετά το πέναλτι δεν ήταν καλά. Που βέβαια μετά το πέναλτι δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές είπα ότι είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Έτσι. Και δεν μιλάω για κακή βραδιά, μιλάω για το πώς μπορεί να είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου όταν βλέπει τον συμπαίκτη του. Και για πολλούς ήταν και φίλος του, είναι και φίλος του Σολικαμπή. Να σφαδάζεται στο έδαφος και να παθαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Είναι λογικό να είναι κάπως τα πράγματα. Το ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να σου πω κάτι. Όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράγης, με 17 μεταγραφές, τι κάνουμε. Δεν γίνεται να παίζει μπάλα, λες και είναι ομάδα, η ίδια ομάδα από πέρσι, και να πετάει φωτιές. Με χρυσό του δέση πρέπει να μάθει να νικάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά πολλούς. Δεν το έκανε χθες. Εντάξει, όταν είσαι συνέχεια 1-0 και 1-0, κάποια στιγμή θα έρθει και το 1-1. Οπότε να ξέρεις, τα είπαμε όλα. Μην νομίζεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό ζουμερό. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
12: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράτα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη καταγμακνήμης και σήμερα χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό, επισκίασε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό, που έληξε ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρωτοιμηχρόνου με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 76 με τον Κόμπα. Ο τερματοφύλακας του Βόλου Σιαμπάνης, μόλις αντιλήφθηκε το σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού, έπιασε το κεφάλι του και έβαλε τα κλάματα. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα. Αγίου, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου με όλη μας την καρδιά. Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλοι όσοι ήταν δίπλα του στον αγωνιστικό χώρο είδαν ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο που ήμασταν απόντες, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Μαροκινό Φορ, ευχόμενοι περαστικά. Φαβορεί για την ευρωπαϊκή λίστα ο Ουκρανός Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ, πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμη, συνέτριψε 5-0 τον Άρη στην Όλγουιν Αρίνα. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Βάργκα στο 11 και

0: για Τσάπρας και Παντελίδης και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν. Ευχές ταχείας ανάρρωσης έστειλε η πράσινη ΠΑΕ στον Αγιούμπελ Καμπή. Περαστικά αδερφέ μου, το μήνυμα του Αζεντίνου Ναΐ στον Μαροκινό Φόρτο Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στο σημερινό εκτός έδρας ντέρμπι κατά απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίχως τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέντε, Σπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ. Ο κέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση στην Πολωνική για γκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, ανακοίνωσαν οι ασπρόμαυροι. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς με το Λεβαδιακό, έμεινε ο τραυματίας Ματέο Μεχίο. Στην αποστολή του Λεβαδιακού για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό, επέστρεψε ο Φίλωνας. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Σιμελίδης. Στην πρεμιέρα του Super League 2, ο Πανθρακικός και Πας Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Κομωτινή. Με βαριά ήττα 101-72 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Ο ΠΑΟΚ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο του δυνατό φιλικό τεστ, επικρατώντας 89-71 τη Σούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Σέρια Α, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ είναι και επίσημα πλέον ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι διατήρησε ανέπαφτη εστία της ΧΑΛ απέναντι στην Άστον Βίλα. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0. Στα άλλα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3. Ο Έλληνας φορ Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της Φαμαλικάου στο 2-2 απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao Athletic Madrid 3-0, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 και Villarreal Deportivo La Coruña 2-3. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayern Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1 και Havre Brest 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε τώρα. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό σε λίγο. Το θέμα είναι ότι θα πάμε, εντάξει, ο Αζεντίνου Ναΐ είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, θες την δεκάδα διεκδικούν Τετέι, Λιβάη Γκαρσία. Τώρα ο Αζεντίνου Ναΐ και αυτός έστειλε τα περαστικά του στον Γιούμπελ Καμπί, λογικό, συμπατριώτες, Μαροκινοί, παίζαν μαζί στην Εθνική Μαρόκου, είναι φίλοι προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο φίλος μας εδώ, ο Γιάννης, μας γράφει: φίλε καλημέρα, με 17 μεταγραφές λες, αλλά χθες παίξαν πάλι οι ίδιοι, ο Γκαρσία, ο Τσικίνη, ο Μπρούνο. Δηλαδή ο προπονητής 20 λεπτά δεν είχε να δώσει στο Φρόιλερ και στον Μπουέρτα, όλοι το είδανε. Δεν θα σου πω το αντίθετο, φίλε Γιάννη. Δεν σου λέω το αντίθετο. Οι ίδιοι παίζαν πάλι. Προφανώς η εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή. Η επιθυμητή για τον κόσμο του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό πλέον. Το αντιλαμβανόμαστε ότι, παιδιά, καθαρά αντικειμενικά, κανένας δεν ασχολείται πλέον με το παιχνίδι. Το επισκίασε το μάτσο ο τραυματισμός στο Ελγαμπή. Στην τελική, ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, στο τέλος της σεζόν, κανένας από τον κόσμο του Ολυμπιακού ειδικά, κανένας από εδώ δεν θα θυμάται, από εσάς που μου το στέλνετε είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα δώσει σημασία ιδιαίτερη στο γιατί ο Ολυμπιακός γκέλαρε στο Βόλο. Από τους φίλους του Ολυμπιακού τουλάχιστον εδώ που μου στέλνετε τα μηνύματα. Κανείς. Περισσότεροι θα ασχοληθούν με τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη.

0: Λοιπόν, αργήσαμε λίγο να πάμε στο ντέρμπι, γιατί έχουμε και ντέρμπι σήμερα. Έχουμε ντερμπάρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα πάμε τώρα στα παιχνίδια του... στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα πάμε στα νέα του Παναθηναϊκού. Γιατί έχουμε Χρήστο Παπανικολάου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και στους ακροατές. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει μια όμορφη Κυριακή με υγεία και σε ό,τι επιλέξει να κάνει ο καθένας να περάσει όμορφα.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Ντέρμπι σήμερα, ντερμπάρα μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη και πρώτο crash test, Γιώργο, αν θες να το πούμε σαν το πρώτο της δυνατότητας του Νίσκουτ, διότι εντάξει, σίγουρα αν μη τι άλλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού από τότε που ανέλαβε ο Δανός Κοσμικός, μόνο εύκολο δεν θα το έλεγε κανείς. Έπρεπε να περάσει όλα τα προκριματικά για να μπει στη league face του conference league, κάτι το οποίο το έκανε με δυσκολία, αλλά το έκανε. Ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα, το έκανε κόντρα στο Λεβαδιακό. Μπήκε με το δεξί στη league face του κυπέλλου Ελλάδας επίσης με τη νίκη 1-0 κόντρα στην Τυπόλα. Αλλά τώρα νομίζω είναι και τα δύσκολα. Είναι το πρώτο crash test κόντρα σε μια ομάδα η οποία κακά τα ψέματα είναι μια από τους βασικούς διεκδικητές του φετινού τίτλου. Ο Παναθηναϊκός του Νίστρου φέτος θα πρέπει να δώσει τις πρώτες απαντήσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά ερωτήματα και στον τρόπο που θα παίξουν οι δύο ομάδες. Διότι μιλάμε για δύο νέους προπονητές, από τη μία τον Τζέικοπ Νίστρου και από την άλλη τον κύριο Λύση του ΠΑΟΚ, και αυτός με μια νέα ομάδα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό ντέρμπι, Γιώργο.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής. Αρχικά, εντάξει, είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια Αθήνας Θεσσαλονίκης αυτή την αγωνιστική. Το πρώτο ήταν εχθές.
1: Το ΑΕΚ Άρης. Εκεί νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ξεκαθάρισε περισσότερο τα πράγματα. Κόντρα στον Άρη, ήταν δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ, αυτό που έχω πει, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους, θεωρώ. Είναι πιο ομάδα. Έχει να διαχειριστεί ο Νίκολιτς ένα ρόστερ το οποίο το είχε και το δούλευε πέρσι, συνδυασμού με κάποιες ποιοτικές προσθήκες που έκανε. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακόμα είναι πιο νέες ομάδες που πρέπει να διαμορφώσουν το ρόστερ τους για να είναι ανταγωνιστικές.
0: Και όχι μόνο, θα σου πω το εξής. Αρχικά βλέπω ένα ντέρμπι το οποίο είναι πέρα από το ότι είπες για δύο νέους προπονητές. Είναι για δύο ομάδες που η καθεμία για τους λόγους της θέλει να το κερδίσει για να αποδείξει πράγματα. Αρχικά ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ναι μεν κερδίζει, αλλά χωρίς την εικόνα που ίσως να ήθελαν και οι οπαδοί του. Δηλαδή παράδειγμα το παιχνίδι με την νίκη Βόλου, ναι μεν το κερδίζει, αλλά χωρίς να εντυπωσιάσει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και σίγουρα μια νίκη θα τη χρειαστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να δώσει και ψυχολογία στον κόσμο, να πάρει και ψυχολογία η ομάδα. Και απ' την άλλη έχει σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση, να μην τη χαρακτηρίσω καλύτερα, από την άποψη ότι υπάρχει κλίμα περίεργο και για τον Ιβάν Σαββίδη και για όλους στο δικέφαλο του Βορρά. Οπότε σίγουρα θα θελήσει και αυτός να αποδείξει πράγματα.
1: Σίγουρα, καθημερινά του ΠΑΟΚ υπάρχουν και εξωαγωνιστικά ζητήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα από την άλλη, για αυτό το σχόλιο που έκανες για τον Παναθηναϊκό, εγώ θα συμφωνήσω ότι πράγματι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό του Νίστρου. Μάλιστα το έχει πει και ο ίδιος, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Όμως το σημαντικό εδώ ποιο είναι, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει με συνέπεια, να έχει συνέπεια και συνέχεια μάλλον. Δηλαδή ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία η ομάδα δεν πιάνει καλά στάνταρ, να μπορεί να κάνει το βασικό, δηλαδή να παίρνει πολύτιμες νίκες, επαγγελματικές νίκες όπως τις χαρακτηρίζουμε εμείς. Σίγουρα με το μάτς με την νίκη Βόλου ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε το πρόσωπο το οποίο θα ήθελα να δουν οι φίλοι του. Όμως να υπενθυμίσω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο είχε προχωρήσει ο Δανός Τεχνικός ήδη σε 7 αλλαγές στο rotation, ήταν αρκετά εκτεταμένο, διότι δύο μέρες μετά θα είχε το σημερινό παιχνίδι, το ντέρμπι όπως το χαρακτηρίσαμε, με την ομάδα του Βορρά. Οπότε από τη μία καταλαβαίνω τον κόσμο, την πικρία του κόσμου για αυτό που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο, που σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλει. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα δηλώσει και όπως του δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που είπε είναι ότι σίγουρα αυτό που βλέπω από την ομάδα δεν είναι αυτό που θέλω. Όμως είμαι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι κερδίζουμε. Άρα, εγώ αυτό θα έλεγα να κρατήσουμε. Αλλά σίγουρα πρέπει από εδώ και έπειτα ο Παναθηναϊκός, επειδή τα παιχνίδια που έρχονται θα είναι πολύ πιο δύσκολα και από αυτά που τα προβληματικά που έδωσε και τα πρώτα παιχνίδια που είπα λίγο πριν, Γιώργο, θα πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο, να φανεί πιο ανταγωνιστικός και πιο αποφασισμένος να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο το πλάνο του προπονητή.
0: Λοιπόν, να πάμε στα αγωνιστικά, να πάμε στα πλάνα του Jacob Nistrup. Στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, με ποιους θα ξεκινήσει, τι έχει στο μυαλό του, το πώς θέλει να, τρυπήσει εντός αγωγικών την άμυνα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κοίταξε, να πούμε αρχικά εντάχει ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Μουντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Γκαρσία, Τουτέι, Ράσιντερ και Ντέσσερς. Είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν βρίσκεται φυσικά και ο Αζεντίν Ουναή που ακολούθησε κανονικά. Έβγαλε όλο το μέρος των προπονήσεων, οπότε θα είναι στην διάθεση του Δανού τεχνικού. Εικάζω ότι δεν θα ξεκινήσει στη βασική δεκάδα, Γιώργο. Αν θέλεις να κάνουμε έτσι μια πρώτη προσέγγιση σχετικά με το πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο θα πάει σε μια συνταγή λιβαδιάς, δηλαδή αυτό που είχαμε με το λιβαδιακό. Θα έλεγα με πένια κάτω από τα δεκάρια, δεν υπάρχει κανένα λόγο να αλλάξει ο πάνω βασικό goalkeeper. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ο Κρίστιανσον ακόμα βρίσκεται πιο πίσω στο rotation. Ο Καλάμπρια από την άλλη, ενώ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής με την Νίκη Μπόλου, τον είδαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν όρθιος και έκανε ένα δικό του κάπως πρόγραμμα με διάφορα σπίτια και διατάσεις για να μπορεί να κρατήσει ζεστός. Έγινε κάποια διαχείριση. Στο κέντρο της άμυνας, εκεί Γιώργο, νομίζω το Ολλανδικό δίδυμο Φαντρόκελεν Ντεφράι δεν αλλάζει για κανένα απολύτως λόγο. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα σύστημα 4-4-2 σε αυτό που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία παιχνίδια, εικάζω ότι θα δούμε Καμαρά με Κάγκουα στο κέντρο του Παναθηναϊκού, Αντίνο αριστερά, Ταμπόρδα δεξιά, με τον Ταμπόρδα να έχει αυτόν τον πιο υβριδικό έτσι, ρόλο που έχει τα τελευταία παιχνίδια που ξεκινάει από το δεξί εξτρέμ και μπορεί να καταλήξει πραγματικά παντού στο γήπεδο. Και με την κορυφή της επίθεσης, στην αιχμή του Δέρατος, τον Αντρέα Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό σαν μια πρώτη προσέγγιση από αυτά που έχουμε δει, έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Πάντως, να πούμε ότι ήταν ελάχιστος ο χρόνος που είχε να δουλέψει ο Νίστρουπ μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλη. Οπότε και όσοι συνάδελφοι βρέθηκαν κοντά και παρακολούθησαν την προπόνηση, ένα μέρος της δεν ήταν και εύκολο να μάθουν πολλά περισσότερα. Mm-hmm.
0: Ωραία, δεν ξέρω, νομίζω θα γίνει και θα αναφερθώ και στο μήνυμα φυσικά του Αζεντίνου Ναΐ, mm-hmm. που ευχήθηκε περαστικά στον Γιούμπελ Κάμπι,
1: ναι.
0: στην όλη κατάσταση, είναι συμπατριώτες, οπότε
1: ναι, πρέπει... είναι Μαροκινοί και οι δύο.
0: Μαροκινοί και οι δύο, εντάξει, ευχήθηκε και η πράσινη ΠΑΕ περαστικά φυσικά στον Μαροκινό φόρτο Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς έτσι, Γιώργο, το είχα αφήσει για το τέλος, αλλά πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό, διότι έβλεπα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ήταν η κακιά στιγμή αυτό που λέμε. Και ο Σαμπάν πραγματικά μετά ήταν απαρηγόρητος για αυτού, γιατί φάνηκε ότι δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση να χτυπήσει έτσι τον παίκτη του Ολυμπιακού. Όμως δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι στιγμές που μπορεί πραγματικά να φέρουν πολύ άσχημα πράγματα. Τι να πω, ό,τι και να πω για αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά λίγο. Ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός. Περαστικά νευρικό. Να Γιούμπελ Καμπί, που από όσο γνωρίζω θα χειρουργηθεί σήμερα. Αν δεν κάνω.
0: Χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό σήμερα.
1: Χειρουργήθηκε ήδη, έγινε ήδη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω, εύχομαι καλή αποκατάσταση και όλα να πάνε καλά. Εντάξει, εδώ δεν χωράει τίποτα. Εδώ απλά σιωπούμε όλοι και παρακαλάμε πραγματικά ο άνθρωπος να επιστρέψει. Γενικά παντού και στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που το οποίο συνέβη και από αυτά που δεν θέλουμε σίγουρα να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Και πάλι περαστικά στον επέκτη του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ ωραία κίνηση, να πούμε, Γιώργο, στην επίσημη σελίδα του στο Instagram έκανε ένα προσπάρισμα με τον άτυπο πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού, γράφοντας το μήνυμα Αγίου Get Well Soon, δηλαδή να γίνει όσο το δυνατόν γρήγορα καλά. Ήταν μια ωραία στιγμή από αυτά τα ποδοσφαιρικά τα οποία θέλουμε να βλέπουμε, διότι ξαναλέω η ανθρώπινη ζωή και γενικότερα το ανθρώπινο ξεπερνάει νομίζω όλους και τα πάντα, και αυτό θεωρώ ότι είναι και το σωστό, Γιώργο.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Ούτως ή άλλως νομίζω την επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό και νομίζω και στον ΠΑΟΚ το αντίστοιχο την έχει το ντέρμπι απόψε.
1: Κοίταξε, αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι τελευταίο, εγώ θα κράταγα στο πίσω μέρος του μυαλού μου το γεγονός ο Jacob Nistrup να πάει με ένα διαφορετικό σύστημα εκτός από το 4-4-2 που έχουμε δει, να πάει ίσως με ένα 4-2-3-1 και εκεί να δούμε κάποια διαφορά έτσι ίσως στην μεσαία γραμμή. Αλλά νομίζω ότι η πιθανή εντεκάδα αυτή που σου έδωσα είναι και αυτή που έχει περισσότερο πιθανότητα. Τώρα για τον Ουνάη, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, Γιώργο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμοι του Παναθηναϊκού αναρωτιέται αν θα πάρει χρόνο, αν θα ξεκινήσει κτλ. Δεν το βλέπω να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό και σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Δεν θα απέκλεια το γεγονός, επειδή από ό,τι μάθαμε ο Μαρκινός είναι σε εξαιρετική φόρμα, σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, να πάρει χρόνο συμμετοχής, ειδικά Γιώργο, αν το παιχνίδι εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο όπου ο Παναθηναϊκός να χρειαστεί έναν παίκτη με τη φαντασία και τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Αζιζίν να έχει τον αγωνιστικό χώρο.
0: Να ξέρεις, με πρόλαβες, γιατί αυτό θα σε ρώταγα. Μου είπες ότι δεν θα ξεκινήσει και θα σε ρώταγα τώρα αν θα πάρει λεπτά. Οπότε με πρόλαβες.
1: Κοίταξε να δεις, σου λέω, θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο εάν και εφόσον το παιχνίδι εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο όπου θα χρειαστεί ο Νίστρουπ λύσεις ειδικά από τον Αζιζίν Μαΐ. Από εκεί και πέρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αν το μάτς εξελιχθεί καλά και καθαρίσει αυτό που λέμε το παιχνίδι, το οποίο είναι εντελώς ανοιχτό και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι θα συμβεί, είναι ένα ντέρβι. Από εκεί και πέρα εγώ εικάζω ότι αν το παιχνίδι έχει πάει καλά για τον Παναθηναϊκό και το έχει καθαρίσει που λέμε ποδοσφαιρικά, εκεί δεν θα απέκλεια να πάρει πάλι λίγο χρόνο συμμετοχής έτσι για το μπουστάρισμα και για να κάνει και το χατήρι στους φίλους του Παναθηναϊκού που ανυπομονούν μετά από 2 χρόνια έτσι να το ξαναδούν με την πράσινη φανέλα.
0: Ωραία. Χρήστο, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε νόμιζα να προσθέσουμε και κάτι επιπλέον στη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια, καλή υπόλοιπη Κυριακή και σε σένα και φυσικά στους φίλους ακροατές.
0: Καλή σου συνέχεια, καλή Κυριακή, Χρήστο.
1: Αντίο και χαρά.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά. Χρήστος Παπανικολάου, κύριε. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Είπαμε, την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού την έχει τη μονοπολή των ντέρμπι αυτή τη στιγμή. Τα κάνουμε, η αλήθεια είναι.

0: Λοιπόν, θα πάμε και για λίγο στον Όφη, στο ένα λεπτό που μας απομένει. Γιατί, γιατί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε δηλώσει από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, και η δίκη, με τη, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς σε επαφές μαζί με την περιφέρεια και τη διοίκηση του Όφη, ώστε να πάρει σάρκα και οστά, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το μεγάλο project που αφορά στην ομάδα του Ηρακλείου Κρήτης, το νέο γήπεδο, η Όφη Αρίνα εντός αγωγικών. Συγκεκριμένα, θα αναφέρουμε τις δηλώσεις μετά το break, βέβαια, γιατί είναι αρκετές. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος έχει στείλει, μου έχει στείλει ένα μήνυμα και θα πάω γρήγορα σε αυτό όσο προλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν προλάβω. Το έχω διαβάσει, φίλε Γιώργο, θα σου απαντήσω αμέσως μετά το break. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
11: Υπερηφάνεια.
10: Ανθρωπιά.
11: Τόλμη.
10: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
10: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
10: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη, γιατί έχουμε εξέλιξη. Κώστα, επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ναι, Γιώργο, υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό σχετικά με την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Αγουγιού Ελκαμπή. Υποβλήθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Ολοκληρώθηκε ομαλά από τον γιατρό της ομάδας, τον Χρήστο Θεό, στην κλινική του Παλιού Φαλήρου, στο Ιατρικό Αθηνών, και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Αυτή είναι η τοποθέτηση από πλευράς Ολυμπιακού. Φυσικά δεν αναφέρεται ο χρόνος απουσίας. Αυτό θα εξαρτηθεί στην πορεία, έστω και αν οι εκτιμήσεις μιλάνε για 6-7 μήνες. Θα εξαρτηθεί από την πορεία του τραυματός του. Έχει δυνατό οργανισμό όλη καμπή. Ίσως να γυρίσει και λίγο πιο γρήγορα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Mm-hmm. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ελκαμπή, Γιώργη.
0: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Νομίζω δεν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι, γιατί ήσουν κατατοπιστικότατος. Όπως καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ακούσατε λοιπόν το πλήρες κομμάτι για τον Ελκαμπή. Το πλήρες ρεπορτάζ σχετικά με τον τραυματισμό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας τώρα, γιατί είδατε τώρα οι εξελίξεις μας πήραν λίγο ντύ από τα μούτρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα από Ήλιον, καλημέρα φίλε Γιώργο. Άμα στο τέλος της χρονιάς δεν πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, όλοι θα θυμηθούν την Κέλα με το Βόλο και κάθε Βόλο. Κοίτα, ναι, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι το μόνο που εν τέλει μετράει είναι η υγεία του Αγίου Μπελκαμπή, η οποία δεν είναι και πολύ καλή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τι να πούμε. Θέλω να πω ότι και 10-0 να κέρδιζε ο Ολυμπιακός ή και να χάνε, το ίδιο θα ήταν από τη στιγμή που έφυγε έτσι από το γήπεδο Αγίου Μπελκάμπη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός έχει αναφέρει το εξής. Λοιπόν, από το καλοκαίρι του 2025 το Παγκρίτιο στάδιο έγινε η έδρα του ΟΦΗ με τη βούληση της Δημοτικής μας Αρχής. Η απόφαση αυτή, όπως έχει αναγνωριστεί, συνδέεται αντικειμενικά με τη λαμπρή πορεία της ομάδας που κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρίτιο στάδιο τους επόμενους μήνες θα ζήσουμε όλοι μαζί δυνατές συγκινήσεις αυτής της πορείας, παράλληλα με εκείνες του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, αποκτά νέα διάσταση και παραμένει δεμένη όσο ποτέ με τον κόσμο της του Ηρακλείου της Κρήτης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες απαιτήσεις στο ΟΦΗ για επόμενα πολλά χρόνια συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να μας δίνει χαρά και περηφάνεια. Όπως δήλωσα στην υποδοχή της ομάδας στη Λότζια, την επόμενη της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η ΟΦΗ Αρίνα, έγινε ένας από τους μεγάλους στόχους μας. Η πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής αφορά ένα μεγάλο χώρο πολεοδομικά χαρακτηρισμένο για την υποδοχή αθλητικής δραστηριότητας και το μοντέλο που προκρίνουμε είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Με τον τρόπο αυτό, τα πυκνοδομημένα καμίνια θα αποκτήσουν ένα πολύτιμο πνεύμα αναπρασίνου και αναψυχής και η αναπτυσσόμενη περιοχή κορώνει μαγαρά και έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας. Για εμάς, η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου συνδέεται ζωτικά με την ανάπτυξη της πόλης τόσο ως προς την εσωτερική της ζωή, όσο και ως προς την διεθνή ακτινοβολία της. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη αθλητική και ιδιαίτερα ποδοσφαιρική παράδοση, ανάμεσα στις οποίες θα συγκαταλέγεται εφ' εξής το Ηράκλειο. Το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγωγικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα. Όλοι θέλουμε ένα πραγματικά σύγχρονο γήπεδο, μια ποδοσφαιρική αρένα για την ομάδα που έχει δείξει την ικανότητα της να δημιουργεί ανάταση στην πόλη. Ένα νέο γήπεδο που θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προστιθέμενης αξίας στη ζωή της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκινούμε την περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον Εραστέχνη Όφη. Σύντομα, στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Αυτά έχει αναφέρει. Αυτά ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ο φίλος μας εδώ, Σωτήρης Λεονταρίτης, από ό,τι βλέπω, έχει στείλει ένα μήνυμα. Εφόσον ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, και αυτά μέρος του παιχνιδιού είναι ότι ο προπονητής του, ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, προφανώς, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν έβαλε το Φορτούνι για δεύτερη φορά, το μοναδικό παίχτη που υπάρχει στην Ελλάδα που να μπορεί να κάνει μια ενέργεια της προκοπής και όλοι να τον θάβουν, είναι άλλο πράγμα. Να τον χαιρόμαστε. Σωτήρη, κοίταξε να δεις. Το είπαμε κιόλας ότι τα παιχνίδια, αυτά τα συμβάντα, ο τραυματισμός ας πούμε του Ελκαμπή που δεν ήταν ευχάριστος σε καμία περίπτωση, είναι μέρος του παιχνιδιού. Καλός ή κακός, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο σαν άθλημα. Τα κάνουμε τώρα. Είναι η αλήθεια. Τώρα, στο κομμάτι του Μεντιλίμπαρ, ναι, έχει κάνει λάθη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ως προς τους χειρισμούς του, ως προς τους χειρισμούς που έκανε, δεν το συζητάμε, έχει κάνει λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι είναι αλάνθαστος ή ότι ο χειρισμός του χθες ήταν άψογος και απλά ήταν άτυχος ή δεν τον αφήσανε ή κάτι. Το δέχομαι αυτό, Σωτήρη, λάθος μου. Το λέω απλά, φαίνεται, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, γενικότερα, έτσι, είπαμε, δεν έχει κάνει καλούς χειρισμούς. Έχει ευθύνη και για χθες, εννοείται, για την απώλεια βαθμών. Απλώς, και εσύ φίλε Σωτήρη και ο καθένας νομίζω το καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, σε τέτοιες στιγμές που, όπως το ανέφερες πάρα πολύ σωστά, είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι μέρος του αθλητισμού. Δυστυχώς και ο αθλητισμός έχει και αυτή την πλευρά. Το ξέρουμε από την αρχή που αποφασίζουμε να ασχοληθούμε είτε ως φιλάθλοι είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως αθλητές. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι ο αθλητισμός έχει τις καλές και αυτές τις στιγμές, τις κακές, τις πολύ κακές. Δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς, τι θα κάνουμε. Όπως είπα, όπως το ανέφερε και οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Για να μην τους επηρεάσει ψυχολογικά, δεν το λέμε αυτό για να δικαιολογήσουμε την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, σε καμία περίπτωση. Απλώς είναι μια αλήθεια. Το λέμε γιατί είναι αλήθεια. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής το βλέπει αυτό το πράγμα μπροστά του, δε, θα τον επηρέαζε. Δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν. Τα κάνουμε.

Θα πάω για λίγο τώρα στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι του μπάσκετ. Γιατί έχουμε πολλά να αναφέρουμε. Παιδιά, τις προάλλες έγινε γνωστό το ότι το Super Cup της EuroLeague είναι στον αέρα λόγω των drone που έστειλε το Ιράν. Εγώ θα αναφέρω το εξής. Προφανώς το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανθρώπινη ζωή. Να μην χάθουν ζωές. Και μετά είναι το Super Cup. Αυτό στη χειρότερη ματαιώνεται ούτως ή άλλως. Αντικειμενικά τώρα, ναι. Και να ματαιωθεί δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν. Εγώ βέβαια σχετικά με το Super Cup δεν θα το πω στο Super Cup. Γράψαν αρκετοί για αναβολή. Εγώ δεν θα πω για αναβολή. Εγώ θα μιλήσω για ματέωση. Γιατί το λέω αυτό, φίλοι ακροατές? Και αυτό πηγαίνει και στο φίλο μου τον Κώστα που μου στέλνει τώρα μήνυμα για το Super Cup. Τι πιστεύεις να γίνει, θα αναβληθεί? Εγώ σου λέω ότι αν υπάρξει τέτοιο θέμα, αν τεθεί όντως θέμα ασφαλείας και δουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτές οι ημερομηνίες, θα το ματαιώσουν κιόλας. Γιατί για πότε ακριβώς το αναβάλουν? Για μία μέρα μετά? Τι θα αλλάξει δηλαδή μία μέρα μετά? Λέω εγώ τώρα, μία ερώτηση κάνω, παιδιά. Έτσι. Τι θα κάνουν ακριβώς? Θυμίζω απλά ότι 24 του μήνα, σε 18 μέρες κυριολεκτικά, έχουμε το πρώτο τζάμπολ. Έχουμε την έναρξη, πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Οπότε, αυτόματα αντιλαμβανόμαστε ότι, παιδιά, λίγο το πρόγραμμα είναι στενό, να το πω. Μήπως δεν υπάρχουν ημερομηνίες διαθέσιμες? Λέω εγώ τώρα. Ωστόσο δεν θα μιλήσω εγώ για το Super Cup. Ας το αφήσουμε το Super Cup. Αυτό και να ακυρωθεί και να γίνει του χρόνου, ας πούμε, το πρώτο Super Cup. Μεταξύ μας δεν παίζει και πολύ ρόλο. Το Final Four όμως, που είναι το Μάιο, τώρα θα μου πείτε, ρε Γιώργο, πας καλά, μιλάς τώρα για ένα event που είναι στο τέλος μια σεζόν που η οποία δεν έχει αρχίσει καν στην προκειμένη περίπτωση. Είναι λίγο άσκοπο. Ναι, αυτό θα το δεχτώ. Ωστόσο με αυτή την κατάσταση με τον πόλεμο, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, παιδιά, ότι είναι σίγουρα ασφαλές μέρος η Etihad Arena ώστε να φιλοξενήσει το Final Four? Σε τέτοια βέβαια περίπτωση υπάρχουν και άλλες πόλεις που μπορούν να το διοργανώσουν, έτσι. Να αλλάξει η έδρα του Super Cup δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Είναι πολύ αργά για να αλλάξει. Αλλά το να γίνει γίνει το Final Four σε άλλη πόλη, αυτό εύκολα αλλάζει. Υπάρχουν ούτως ή άλλως πόλεις οι οποίες ενδιαφέρονται. Θυμίζω την Βαλένθια και την Ρόι Γκαρίνα, η οποία είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο, δεν το συζητάμε, ένα υπέροχο γήπεδο. Και υπάρχουν το Κάουνας και το Βελιγράδι, Ζαλγκίριο Αρίνα και Μπέλγκραντ Αρίνα. Οι δύο αυτές έδρες, οι οποίες το έχουν διοργανώσει, έχουν το know-how, ξέρουν να διοργανώνουν τέτοια event, ξέρουν να διοργανώνουν Final Four. Και άπαξ και αποφασίσει κάτι τέτοιο, η EuroLeague είναι εξ αρχής και με μαθηματική ακρίβεια υπολογισμένο ότι θα πάει καλά.

Και το λέω γιατί αυτές οι πόλεις έχουν διοργανώσει Final Four. Ήταν τέλειο το Final Four τότε. Ως προς την οργάνωση. Και να αναφέρω επίσης ότι και η Κωνσταντινούπολη έχει πιθανότητες, έτσι. Και αυτή ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει Final Four. Και έχει και δύο γήπεδα για να το κάνει, έτσι. Ulker Sports Arena και Sinaner Dem. Δύο γήπεδάρες για να το διοργανώσουν.

Στο μεταξύ θα πάμε λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί πάμε. Κωνσταντής Τζολάκης. Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική MVP στην Premier League. Στις τρεις αγωνιστικές. Τρία στα τρία έχει. Συνεχίζουμε. Πάλι στο μηδέν. Ο αντίπαλος της Χαλ. Ο εκάστοτε αντίπαλος. Πάλι ανέπαφη η αιστεία του. Μιλάμε δηλαδή. Κάνει απίστευτα πράγματα ο Κωνσταντής.

Θα πάω για λίγο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και πάλι. Γιατί έχει και άλλη μια σύμπτωση αυτό το παιχνίδι. Δύο ποδοσφαιριστές, ένας από κάθε ομάδα, θα βρεθούν αντίπαλοι από εκεί που ήταν συμπαίκτες. Ο λόγος για τον Ντιαγέ και τον Φαντρόγγελεν. Γιατί αγωνίζονταν και οι δύο στη Samsung Sport. Στη Σαμψούντα. Τώρα θα βρεθούν ως αντίπαλοι σε ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε την εκπομπή, τι σας έχω? Μάνο Σταραμόπουλο σας έχω, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλημέρα μάλλον.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στα κορατές 943 Ιντερνετ Σπορτς και καλή Κυριακή σε όλους.
0: Μια ωραία Κυριακή, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη μετά τα χθεσινά, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ, γιατί αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός, ειδικά του Μαροκινού και του Ελκαμπή, από τον οποίο περιμένει πάρα πολλά οργανισμός Ολυμπιακός εντός και εκτός συνόρων, ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ένας σοβαρότατος τραυματισμός θα τον αφήσει εκτός δράσης 4-5 μήνες, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πάνω απ' όλα να γίνει καλά το παιδί και να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική δράση, γιατί τον χρειάζεται και η ομάδα του και ο ίδιος βέβαια θέλει να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί.
0: Και νομίζω και, και στην καθημερινότητά του να μπορέσει να επιστρέψει στον απόλυτο βαθμό, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είναι αυτό αρχικά. Νομίζω αυτό που ανέφερα κιόλας, Μάνο, ότι στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα θυμάται πλέον το 1-1 του Ολυμπιακού με τον
1: Πάο. Βέβαια, αυτό είναι.
0: Κανείς
1: δεν
0: θα θυμάται την εικόνα του Ολυμπιακού που μπορεί να μην ήταν αποτέλεσμα, που δεν ήταν καλή. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Ναι, οκ, okay, δεν ήταν καλή. Νομίζω όλοι θα θυμούνται την εικόνα του Ελκαμπή να είναι στο έδαφος, δυστυχώς.
1: Επίσης, εμένα μου έκανε αληγενή εντύπωση ότι σε κάποια σχόλια στο Facebook επιτίθενται κάποια νιου τροφλάκα του Σιαμπάνη.
0: Μόνο. Εδώ ακούστηκαν και συνθήματα στο Πανθεσσαλικό εναντίον.
1: Δεν θα έπρεπε. Τώρα αυτά είναι.
0: Αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Ένα πολύ καλό παιδί και δεν χρειάζεται τέτοιες. Να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα.
0: Αυτά είναι αηδίες.
1: Σοκάριστηκε τόσο πολύ που το δαμόλυνε δηλαδή. Γιατί έβαλε τα κλάματα. Δεν μπορούσε να κρατηθεί ακόμα και ο διαιτητής ο Τζίλος. Έπιασε στο κεφάλι τη. Τώρα λέει τι έγινε εδώ. Εντάξει, είναι τα άσχημα του ποδοσφαίρου, έτσι. Υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδοσφαίρο.
0: Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής τουλάχιστον είναι. Ναι, δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό κιόλας ο Σιαμπάνης να ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Που δεν είναι λόγο.
0: Δηλαδή,
1: απλώς είναι μια κακή άτυχη στιγμή. Εντάξει,
0: βγήκε να σταματήσει τον Ελκαμπή. Αυτό δεν είναι λάθος. Το ότι βγήκε να σταματήσει τον Ελκαμπή. Αντίπαλοι είναι. Τη δουλειά του κάνει.
1: Το καθήκον.
0: Ακριβώς. Έγινε η στραβή, συγκρούστηκαν, έγινε αυτό που έγινε. Δυστυχώς, ο αθλητισμός έχει και αυτή τη σκοτεινή πλευρά.
1: Ναι, είναι πραγματικά. Υπάρχει και ατυχία στη ζωή, έτσι. Εδώ περπατάει κάποιος και γλιστράει και πέφτει κάτω και παθαίνει κάταγμα. Το έχω πάρει και εγώ αυτό δηλαδή, πέρα από χρόνια. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τόσο μάλλον το ποδόσφαιρο που έχει επαφές. Κόντρες, ώρες τον άλλο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ούτε, εντάξει, μακάρι να μην επαναληφθούν, αλλά μες το ποδόσφαιρο αυτά είναι συνυφασμένα με το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Οι τραυματισμοί είναι μέσα, γι' αυτό και τώρα οι ομάδες που Αρτέτα, να πω ένα παράδειγμα, μέχρι στην Αγγλία η αποστολή της κάθε ομάδας αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές. Επειδή όμως έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια, περισσότερες διοργανώσεις, εννοείται και περισσότερα λεφτά και για τους ποδοσφαιριστές και για τις ομάδες, ζήτησε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας να αυξήσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών. Να έχουν, λέει, σε κάθε αποστολή 23-25, γιατί η κάθε αγγλική ομάδα που τώρα επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο δεν έχει μόνο 22-23 παίκτες και 30.
0: Και παραπάνω.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον.
0: Ξέρετε, ανεβαίνει ο αριθμός των αγώνων, ανεβαίνουν οι αγώνες, ανεβαίνει και η κούραση και με την κούραση είναι πολύ εύκολο να γίνει στραβή.
1: Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχει ντεφορμάρισμα. Όλα πρέπει πλέον να τα υπολογίζει κάποιος. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και ο αριθμός των ποδοσφαιριστών. Πάμε να δούμε στην Αγγλία για παράδειγμα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, έτσι, κράτησε ανέπαφη την αιστεία του, την αιστεία της ΧΑΛ.
0: Κέρβερος κανονικός.
1: Κέρβερος, σωστό. Αυτή τη φορά εναντίον της Άστον Βίλα, έτσι, που είναι η κάτοχος του Europa League, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με προπονητή τον Έμπερι, η Άστον Βίλα. Και ο Τζολάκης που είχε 9 αποκρούσεις συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του Αυγούστου. Αυτό είναι για τα προηγούμενα παιχνίδια του, έτσι. Στην Αγγλία κάθε μήνα αναδεικνύεται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ή ο καλύτερος προπονητής. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου που ανεβάζουν ψυχολογικά τον κάθε ποδοσφαιριστή, ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο. Είναι γενικά ωραίες στιγμές.
0: Να πω μια βαριά κουβέντα για τον Τζολάκη. Νομίζω μπαίνει και στη συζήτηση για τους καλύτερους στη θέση του αυτή τη στιγμή στην Premier League. Αν όχι, μπορεί να είναι και ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Έτσι, όπως, με αυτά που βλέπουμε, κρίνουμε από τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Έχει βρει τον τρόπο και κρατάει την αιστεία του ανέπαφη.
1: Ναι, σωστό αυτό, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να υποθεί.
0: Προφανώς. Αλλά εντάξει, είπαμε βαριά κουβέντα. Είναι όμως μια κίνηση. Είναι ένας τερματοφύλακας εξαιρετικός αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Σε πολύ καλή αγωνιστοδάσταση. Και η αγωνιστική του ανωδική πορεία είναι πολύ καλό, γιατί έρθει σε ένα κύριο σημείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μέσα στο Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, καθότι ανοίγει η αυλαία του νέου National League, έχει να δώσει η γαλάζια ομάδα αρκετά και δύσκολα παιχνίδια, ξεκινώντας από το Ράικο Μίτης στο Βελιγράδι, το στάδιο του Ερυθρόαστέρα, όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, που και αυτή, θυμόμαστε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα νικηφόρο, οπότε θα είναι ένα δύσκολο τεστ για την Ελλάδος. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μετά θα ταξιδέψει η Ελλάδα στο Άουγκμπουργκ και θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Γερμανίας, η οποία η Γερμανία αυτή φορά θα έχει νέο προπονητή, τον Γιούργεν Κλοπ, που επέστρεψε στην προπονητική του θέση, καθότι εντάξει, καλή χρυσή η Red Bull, έχει λεφτά, οτιδήποτε, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να είναι μέσα στη μυρωδιά των αποδητηρίων, εκεί που γαλουγήθηκε, που μεγάλωσε πρώτα ως πρόσφαιριστής Μάιντς, χωρίς να φτάσει σε υψηλό επίπεδο ως πρόσφαιριστής, και μετέπειτα ως προπονητής.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα, στο μικρόφωνο ήταν από τις 9 το πρωί ο Γιώργος Ιωάννου, και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσει ο Νίκος Κατσάτσος. Μη φύγει κανένας. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου περαστικά στον Αγίου Μπελκάμπη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά με εμάς, να γελάτε και να χαμογελάτε, παιδιά. Γεια σας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα χειρουργήθηκε από τον Χρήστο Θεό, επισκίασε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό που έληξε ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα και οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 76 με τον Κόμπα. Ο τερματοφύλακας του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνης, μόλις αντιλήφθηκε το σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού Φορ, έπιασε το κεφάλι του και έβαλε τα κλάματα. Εξαρθροσιόμου υπέστη ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα.

0: 0 τον Άρη στην All Win Arena. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Βάργκα στο 11 και στο 62, Μαρίν στο 67, Κοϊτά στο 75 και Ζήνη στο 90. Στους 7 βαθμούς κυτρινόμαυροι που υποχρέωσαν τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη τους φετινή ήττα. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Φαμπιάνο δεν αναπληρώνεται, μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, ανέφερε ο προπονητής των φιλοξενούμενων Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Αζεντίνου Ναΐ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θέση στη βασική ενδεκάδα διεκδικούν Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσιριβέγια, Τσάπρας και Παντελίδης και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν. Ευχές ταχείας ανάρρωσης έστειλε η πράσινη ΠΑΕ στον Αγιούμπελ Καμπί. Περαστικά, αδερφέ μου, το μήνυμα του Αζεντίνου Ναΐ στον μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στο σημερινό εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δίχως τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέν Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ. Ο δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε πρόταση στην πολωνική Γεγγελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού από την Κράστονταρ ανακοίνωσαν οι ασπρόμαυροι. Εκτός από την αποστολή του Πανετολικού για το μάτς με το Λεβαδιακό έμεινε ο τραυματίας Ματέο Μεχίο. Στην αποστολή του Λεβαδιακού για το μάτς με τον Πανετολικό επέστρεψε ο Φίλωνας. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Μελίδης. Στην περμιέρα του Super League 2, ο Πανθρακικός και Πας Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Κομωτινή. Με βαριά ήττα 101-72 από την Ανατολού Εφές, ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο Διεθνές Τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Ο ΠΑΟΚ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο του δυνατό φιλικό τεστ, επικρατώντας 89-71 τη Σούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ είναι πλέον και επίσημα από το Σάββατο ο Τάσος Μπακασέτας. Ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι κράτησε το 0 στην εστία της ΧΑΛ απέναντι στην Άστον Βίλα. Το παιχνίδι τελείωσε 0-0. Στα άλλα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3. Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της Φαμαλικά ως το 2-2 απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, Athletic Bilbao, Atlético Madrid 3-0, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ 3-2 και Villarreal Deportivo La Coruña 2-3. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayer Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1 και Havre Brest 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα! Καλημέρα. Εντάξει, λίγο και εγώ φωνάχη στο μικρόφωνο, ζητάω συγγνώμη, το μικρόφωνο είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν τα φτιάξει είναι εντάξει, αλλά εύχομαι να είναι καλά. Όπως και εσείς να είστε όλοι καλά. Έχω ξυπνήσει με ενέργεια. Και σήμερα είναι μια γεμάτη μέρα. Καθώς έχουμε τελικό. Έχουμε τελικό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Όπου θα το δώσω μαγνητοσκόπηση. Γιατί θα λείπω στο Περιστέρι. Τι να κάνω, έχω και μετάδοση. Τέλος πάντων. Για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο και δεν ξέρετε τι παίζει αυτή τη στιγμή, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ. Γιατί αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

όπως κάθε Σαββατοκυριακό από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, για την νέα σεζόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε παρέα για δύο ωρίτσες από τις 11 έως και τη 1. Όπου σε αυτό το δίωρο θα προσπαθήσουμε αυτό το δίωρο να το αφιερώνουμε στους αθλητές των, δυστυχώς θα πω εγώ, ερασιτεχνικών αθλημάτων της χώρας μας. Γιατί όπως ξεκινάω πάντα την εκπομπή, αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εντάξει, σήμερα είναι μια πιο χαλαρή ημέρα, πολύ πιο χαλαρή ημέρα, καθώς είχαμε χθες τους ημιτελικούς του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών. Σήμερα έχουμε τον τελικό που θα πιάσουμε λίγο τον τελικό προς το τέλος. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο πάντως για την ελληνική ομάδα. Έχουμε να πούμε και για το τένις, όπου θα μιλήσουμε και για τον αντίπαλο του Στέφανου Τσιτσιπά στον τέταρτο γύρο. Τι χαρακτηριστικά έχει. Έχουμε να πούμε διάφορα. Τώρα κάτι παραπάνω δεν κάτσω να μιλήσω. Είχαμε και το τέλος του Diamond League και επίσημα τον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, το Opto Meeting Memorial Van Damme, όπου το τέλος του Diamond League σημαίνει και το τέλος της σεζόν, όχι όμως για όλους τους αθλητές, για κάποιους αθλητές, γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος κύκλος αθλητών ο οποίος θα δώσει το παρόν στο Ultimate Athletics Championship, μια νέα διοργάνωση την οποία έχω την εντύπωση ότι για τη διοργάνωση της, για την έναρξη της διοργάνωσης έχει ευθύνη και ο Μόντο Ντουμπλάντης. Το ψάξουμε αμέσως, γενικά μπήκαμε λίγο γρήγορα. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, καλοδεχούμενα τα πάντα, καλοδεχούμενες οι κουβέντες. 6939-943-943, το Viber, Twitter, Veteran Ελλάδα Sports, στους 94,3.

Ναι. Νομίζω είναι άλλο το event το οποίο μπερδεύτηκα και είπα ότι έχει και ευθύνη και ο Ντουμπλάντης. Το Ultimate Athletics Championships είναι μια διοργάνωση την οποία ανακοίνωσε η World Athletics, όπου μάλιστα, εντάξει, είναι το αυτονόητο το όνομα, World Athletics Ultimate Championship, που ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ο τελικός των τελικών, όπου θα συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές σε όλα τα αθλήματα. Ενώ συνήθως τελείωνε η σεζόν με τον Diamond League ή και κανένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, αν γινόταν σε κάποια ασιατική χώρα ή και κάποιες φορές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τελείωνε η σεζόν. Έχουμε το Ultimate Championship της World Athletics το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε πράγματα να πούμε για την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα είμαστε και στην τελευταία εβδομάδα του US Open. Θα έχουμε να πούμε και θα έχουμε να μιλήσουμε και για το, και για το Ultimate Championships. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για το βόλεϊ, για τις πρώτες αγωνιστικές της ελληνικής ομάδας. Γουστάρω, τέλεια, τέλεια. Θα έχουμε πραγματάκια. Τώρα το βλέπω και το ανακαλύπτω και γουστάρω. Όπου σε αυτό το Ultimate Championship ουσιαστικά συμμετέχουν οι καλύτεροι των καλύτερων. Και τι εννοώ οι καλύτεροι των καλύτερων? Για να καταλάβουμε λίγο ποιοι συμμετέχουν. Συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα 2-3 αθλητές, από ό,τι βλέπω.

Τρεις αθλητές σε κάθε αγώνισμα έχουν πάρει απευθείας πρόκριση για το Ultimate Championship, το οποίο θα γίνει στη Βουδαπέστη 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Από ό,τι βλέπω είναι περίπου στους 16 αθλητές. Limit του 16 entrants. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τα αδρομικά αγωνίσματα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο 16 αθλητές. Ενώ στο χορτάρι, δηλαδή στις ρήψεις, στα άλματα, 8. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κλειστό. Έχουμε και κιόλας και τους αθλητές μπροστά μας. Έχω μπροστά στα μάτια, έχω μπροστά μου τη λίστα με τους αθλητές που έχουν πάρει την απευθείας πρόκριση σε άντρες και γυναίκες. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την Ελλάδα που έχει και αυτή δύο συμμετοχές στο Ultimate Championship. Εντάξει. Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα Επικοντό και στο άλμα Ισμίκος Ομιλιάδης Τεντόγκλου. Δηλαδή, ποια άλλη θα ήταν. Πάμε να δούμε λίγο όμως καλύτερα τις ποιοι αθλητές έχουν προκριθεί απευθείας. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι μέσα από αυτό θα δούμε και καλύτερα ποιοι αθλητές πήραν τα διαμάντια συνολικά στο φετινό Diamond League. Θα ξεκινήσω με τους άντρες, μιας που έχουμε και τις ελληνικές συμμετοχές. Εκεί όπου την απευθείας πρόκριση την πήρανε ο Armand Duplantis, ο Mondo Duplantis, ο οποίος ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης του 2024 και πρωταθλητής κόσμου του 2025, ενώ την πρόκριση, την απευθείας πρόκριση την πήρε και ο Εμμανουήλ Καραλής έπειτα από την κατάκτηση του Diamond League το 2026. Τώρα στο άλμα Ισμίκος έχουμε τρεις οι οποίοι προκρίθηκαν. Ο Μίλτος Εντόγλου από την κατάκτηση του χρυσού μετάλλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ο Ματία Φουρλάνη, ο πρωταθλητής κόσμου του 2025, ο νεαρός Ιταλός. Και ο Τάτζεϊ Γκέιλ από την Τζαμάικα, ο οποίος κατέκτησε το φετινό διαμάντι στο Diamond League.

Και πάμε να δούμε και τα άλλα events. Και μιας που κανονικά θα ήθελα να ξεκινήσω με βόλεϊ, γιατί έχω να πω πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά εφόσον έχουμε και το Ultimate Championship, γιατί να μην πούμε κάτι και γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι καινούργιο το οποίο διοργανώνει η World Athletics, που είναι σαν να λέμε τα World Finals του τένις. Γενικά έχουμε δει και το ποδόσφαιρο να παίρνει πράγματα από το τένις και ο στίβος όσον αφορά τα rankings, όσον αφορά τις βαθμολογίες. Καθώς, για ποιον θυμάται, ότι η Αργεντινή είχε κληρωθεί με την Ισπανία στους ομίλους του Μουντιάλ στο ίδιο μονοπάτι, δηλαδή σε ομίλους που διασταυρώνονται μεταξύ τους στον γύρο των 32, αλλά λόγω του ranking, λόγω της βαθμολογίας της FIFA, καθώς η εθνική Αργεντινής και η εθνική Ισπανίας νομίζω ήταν οι δύο ψηλότερες θέσεις, δεν μπορούσε, ήταν στις top 2 θέσεις του πλανήτη, στις top 2 θέσεις της κατάταξης, δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Οπότε άλλαξαν όμιλο. Την Ισπανία νομίζω ήταν αυτή που άλλαξαν τον όμιλο. Όχι. Η Ισπανία κληρώθηκε πιο πριν. Την Αργεντινή. Την Αργεντινή ήταν αυτή που την άλλαξαν όμιλο. Και την βάλανε στον πρώτο τελευταίο για να μην πέσει πάνω στους Ισπανούς.

0: Και εννοείται πως, όπως καταλάβατε, αυτό με το ranking χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της FIFA. Αλλά στο τέλος της διοργάνωσης είδαμε τις πρώτες τέσσερις θέσεις στην βαθμολογία της UEFA, τις πρώτες τέσσερις της UEFA, καλά. Έχουμε μπερδέψει τώρα την Ευρώπη με τον κόσμο με την Ασία. Μου λείπει καφές. Πρέπει να πάρω ένα καφεδάκι. Όταν κάνουμε διάλειμμα, μάλλον θα πεταχτώ να πάρω. Ή μάλλον θα πάρω στο δελτίο ειδήσεων που θα έχω πιο πολλή ώρα να πάρω καφέ. Γιατί μπορεί να πάω και να σκάσω και να σκάσει μύτη μπροστά μου μια ολόκληρη ουρά. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα μιλάμε για τα rankings και τα πήγα. Λοιπόν, στο τέλος της διοργάνωσης, στο τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είδαμε τις τέσσερις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία της FIFA να είναι στα ημιτελικά. Δηλαδή, είδαμε την Αργεντινή και την Αγγλία, το νούμερο 1 με το νούμερο 4, και τη Γαλλία με την Ισπανία, το νούμερο 2 με το νούμερο 3. Και πράγματι, αυτή τη μορφή του ranking, την οποία έχει το τένις, που το τένις μάλιστα εννοείται στο ranking, έχει και τα finals, έχει δηλαδή και το final championship, το οποίο νομίζω θα διεξαχθεί και φέτος στο Τωρίνο, γιατί οι συμφωνίες πάνε ένα πενταετία, από το 2021 μέχρι το 2026 η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Το θέμα είναι στα επόμενα 5 χρόνια που θα διεξαχθεί. Θα το ψάξω τώρα, μπας και έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Θα μείνει στο Τωρίνο, θα πάει στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο που μάλιστα κατέκτησε και ο Τσιτσιπάς τίτλο το 2019. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε εμείς την ροή του προγράμματός μας και αυτό που έχουμε αρχίσει με το Ultimate Championship, πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη. Γιατί κάναμε αναφορά στον Καραλή, τον Ντουμπλάνδη, στον Φουρλάνη, τον Γκέιλ και τον Ντεντόγλου που έχουν πάρει τις απευθείας προκρίσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα αγωνίσματα των ανδρών ποιοι έχουν πάρει τις προκρίσεις. Στα 100 μέτρα έχουμε τον Νόα Λάιλς και τον Ομπλίκ Σεβίλ. Ο Νόα Λάιλς από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Ομπλίκ Σεβίλ, ο οποίος Τζαμαϊκανός κατέκτησε και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 2025 στο Τόκιο και το Diamond League φέτος. Στα 200 μέτρα επίσης έχουμε συμμετοχή του Noah Lyles, αλλά λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που κατέκτησε στο Τόκιο το 2025, του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του σπρίντερ από την Μποτσουάνα, του Λέτσιλ Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα, γεννημένος το 2003, ένα παιδί με όλο το μέλλον μπροστά του, ο οποίος ήταν και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα. Και έχουμε και τον Κένι Μπέντναρεκ, ο οποίος κατέκτησε το διαμάντι του 2026 στο Diamond League και γι' αυτό συμμετέχει κιόλας. Στα 400 μέτρα έχουμε εκπρόσωπο της Αμερικής τον Quincy Hall και τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 και τον παγκόσμιο πρωταθλητή από την Μποτσουάνα του 2025 και νικητή του Diamond League, το Colin και Μπινασίφη. Στα 800 μέτρα έχουμε τον Emmanuel Wanyoyi, ο οποίος κατέκτησε τους τρεις προηγουμένους τίτλους που αναφέραμε: 2024 χρυσός Ολυμπιονίκης, 2025 παγκόσμιος πρωταθλητής, 2026 νικητής του Diamond League. Στα 1500 μέτρα Cole Hawker από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Isaac Nandera από την Πορτογαλία, ο Hawker από την Αμερική και ο Cameron Myers, ο νικητής του Διαμαντιού για το 2026, Isaac Nandera που από την Πορτογαλία είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στα 1500 μέτρα. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα για να τελειώσουμε τουλάχιστον τα γεγονότα των ανδρών. Στα 5000 μέτρα δεν γίνεται να μην λείπει ο χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Γιάκοπ Ιγκέμπριγκτσεν από την Νορβηγία. Μετά έχουμε από την Αμερική τον Κόουλ Χόκερ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 στα 5000 μέτρα. Και το 2026 ο νικητής του Diamond League, ο Μπιρχάνου Μπαλεού από τον Μπαχρέιν. Έχουμε και εμπόδια και θα ολοκληρώσουμε με τα εμπόδια, γιατί έχουμε και τα άλματα και τα αθλήματα, τα αγωνίσματα ουσιαστικά του χόρτου, του χορταριού. Οπότε συνεχίζουμε 110 μέτρα με εμπόδια ο Grant Holloway, ο Cordell Tintz και ο Jacob Tharp. Ο Tharp κατέκτησε για την Αμερική το Diamond League το 2026. Ο Τίντς κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 5.000 μέτρα και ο Grant Holloway κατέκτησε στα 110 μέτρα με εμπόδια το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενώ έχουμε τον Ράι Μπέντζαμιν, ο οποίος κατέκτησε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 στα 400 μέτρα με εμπόδια, και ο Άλισον Ντος Σάντος, ο νικητής του Διαμαντιού στο Diamond League το 2026. Αυτά τα ολίγα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε. Στρέψαμε γρήγορα γρήγορα. Εδώ είμαστε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3, όπου συνεχίζαμε να λέμε για τους αθλητές στο World Athletics Ultimate Championship, το εναρκτήριο, το οποίο θα γίνει στην Βουδαπέστη από τις 11 έως 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή τώρα, σε μια εβδομάδα ακριβώς. Έχουμε και λέμε τελειώσαμε με τα δρομικά αγωνίσματα των ανδρών. Πάμε λίγο στα άλματα και στις ρήψεις, όπου έχουμε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2025 αλλά και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη του 2024 για την Νέα Ζηλανδία στο άλμα ύψος των Χάμις Κερ, και το 2026 τον νικητή του Διαμαντίου, τον Ματέους

Τζούλιαν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία έχει γράψει ιστορία. Είναι η πρώτη αθλήτρια από την Αγία Λουκία στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας, όπου κατέκτησε το. Όπου κατέκτησε μετάλλιο για την Αγία Λουκία και μάλιστα δύο μετάλλια έχει κατακτήσει. Στα 100 μέτρα έχει κατακτήσει το χρυσό και στα 200 μέτρα έχει κατακτήσει το χάλκινο. Όχι, το ασημένιο έχει κατακτήσει στα 200 μέτρα. Στα 400 μέτρα η Μαριλέντι Παουλίνου από την Δομινικανή Δημοκρατία, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024, η Σίντνεϊ Μακλάφιν, η πρωταθλητριακό του 2025 και η νικήτρια του 2026 στο Diamond League, η Παουλίνου, είναι οι δύο αθλήτρες που έχουν προκριθεί στο Ultimate Championship. Και τώρα στα 800 μέτρα που έχουμε πάλι τρεις αθλήτρες, δεν έχουμε δύο αθλήτρες. Κίλι Χότκινσον από την Μεγάλη Βρετανία, Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025, Λίλιαν Οντίρα από την Κένια και η νικήτρια του Diamond League, η Αντρέι Ουέρο από την Ελβετία. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τα δρομικά αθλήματα με την Faith Kipyegon από την Κένια, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 στα 1500 μέτρα πήρε την πρόκριση, ενώ το 2026 είχαμε την πρόκριση και της Κλάουντια Καζιμιέρσκα από την Πολωνία, η οποία κατέκτησε το Diamond League για φέτος. Επίσης 5000 μέτρα έχουμε κυριαρχία από την Κένια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Μπέτρις Τσέμπετ και την Φρένουεϊ Χάιλου από την Αιθιοπία, την νικήτρια του Diamond League για το 2026 στα 110 μέτρα με εμπόδια. Έχουμε την Μασάι Ράσελ, την Χρυσή Ολυμπιονίκη στα 100 μέτρα με εμπόδια του 2024 στο Παρίσι, την Τιτάτζι Καμπούτζι από την Ελβετία στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 στο αγώνισμα των 100 μέτρων με εμπόδια. Και έχουμε και την Μασάι Ράσελ επίσης, όπου κατέκτησε το Diamond League. Είναι δύο αθλήτριες, το Diamond League του 2026 το κατέκτησε η Μασάι Ράσελ, οπότε έχουμε και εκεί δύο αθλήτριες. 400 μέτρα με εμπόδια, εκεί έχει ενδιαφέρον, καθώς έχουμε τρεις δυνατές αθλήτριες, την Σίντνεϊ Μακλάφιν, την Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 στο Παρίσι, την Φέμκε Μπολ, την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 από την Ολλανδία και την Άννα Κόκρελ από την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την νικήτρια του φετινού Diamond League. Τώρα πάμε λίγο και στα άλματα και στις ρήψεις. Απλά σε όποιον έχει σκοπό να ρωτήσει, με την Ελίνα Τζέγκο δεν προκριθεί η Ελίνα Τζέγκο απευθείας, μάλλον θα προκριθεί μέσω ranking. Άλμα εις ύψος, η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ από την Ουκρανία, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025, η Νίκολα Όλις Λάγκερς από την Αυστραλία και η Έλενορ Πάτερσον επίσης από την Αυστραλία, η νικήτρια του Diamond League. Επικοντό, Νίνα Κένεντι από την Αυστραλία, Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 και η Τιμούν, Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια του 2025 από την Αμερική και Χάνα Μόλ από την Αμερική, στο άλμα επικοντό, η νικήτρια του φετινού Diamond League. Άλμα Ισμίκος, Τάρα Ντέιβις Γουντχολ, Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια του 2025 και Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 και συμπληρώνει αυτό το κενό η νικήτρια του Diamond League, πρωταθλήτρια του φετινού Diamond League, η Μόνεϊ Νίκολς. Άλμα Τριπλούν, Θέα Λαφόντ από την Δομινίκα, στο Τριπλούν την Χρυσή Ολυμπιονίκη του 2024 στο Παρίσι, Λεγιάννης Πέρεζ από την Κούβα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και η Σάλι Σάρ, η νικήτρια του Διαμαντιού, του φετινού Διαμαντιού στο Diamond League του 2026. Και ολοκληρώνουμε τις συμμετοχές με τον ακοντισμό γυναικών, όπου έχουμε την απευθείας πρόκριση των Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία, την Χρυσή Ολυμπιονίκη, την Χουλέση Αγγούλο από τον Ισημερινό
παγκόσμιο αθλητή το 2025 και την Γιάν Ζιγί 2026 η νικήτρια του Διαμαντιού από την Κίνα. Έχουμε και κάποια wild cards με τον Τζος Κέρ και τον Γιάκοπ Ινγκέμπριτσεν να έχουν πάρει την wild card για τα 1500 μέτρα. Τον Gianmarco Tamberi επίσης, Gianmarco Tamberi επίσης να παίρνει wild card στο Άλμα εις ύψος. Ενώ έχουμε και, αν μπορώ να δω καλά, τέσσερις αθλητές και αθλήτριες από την Ουγγαρία που έχουν πάρει wild card. Τον Πάτρικ Ενίγκη στα 400 μέτρα ανδρών, τον Λούκα Κόζακ στα 100 μέτρα, την Λούκα Κόζακ στα 100 μέτρα με εμπόδιων, την Σάρα Μάτο στα 400 μέτρα με εμπόδια και την Μπογκλάρκα Τάκατς 100 και 200 μέτρα χωρίς εμπόδια, όπως και οι μεικτές ομάδες σκυταλοδρομίας Ουγγαρίας 4x100 και 4x400 θα συμμετέχουν στα Ultimate Championships, μια διοργάνωση που θα κρατήσει 3 ημέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με τους πρώτους τελικούς να γίνονται στα 5.000 μέτρα σε 11 Σεπτεμβρίου, να γίνονται στα 5.000 μέτρα ανδρών, στα 100 μέτρα εμπόδια γυναικών, 110 μέτρα εμπόδια ανδρών, στο ύψος των γυναικών, στο επικοντό των ανδρών, στο μήκος των γυναικών, στη σφυροβολία ανδρών και στις σκυταλοδρομίες 4x100 και 4x400. Να πω την καλημέρα στον φίλο το Διαμαντή, στον καλό φίλο Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Διαμαντή, όπου στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου. Μια ημέρα που πρέπει να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, γιατί για τη νέα εβδομάδα, κάθε νέα εβδομάδα φέρνει και νέες προκλήσεις.

Και την ώρα που μιλάμε για τα άλλα σπορ, θα πω κάτι ποδοσφαιρικό που μπορεί να το πει κάποιος και άλλα σπορ, καθώς δεν είναι επαγγελματικό, είναι καθαρά ερασιτεχνικό. Καθαρά ερασιτεχνικό. Είναι για το μίνι ποδόσφαιρο, όπου εχθές καθόμασταν και μιλάγαμε με τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, και λέγαμε για τις εμπειρίες μας από το μίνι ποδόσφαιρο. Συζητάγαμε λίγο, σχολιάζαμε αυτό που είχε κάνει η Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σόκα, το οποίο διεξάγεται στο Άσεν της Γερμανίας. Αυτό που θέλω να πω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο, είναι ότι έπειτα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια ιστορική πορεία, η Ελλάδα αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου στο Άσεν της Γερμανίας, καθώς αποκλείστηκε από την Κροατία στα προημιτελικά. Η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στην στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 6-2. Παρ' όλα αυτά, μόνο υπερηφάνεια για αυτή την ομάδα, η οποία, να θυμίσουμε ότι προκρίθηκε στα πέναλτι του Ομάν στους 8. Παρ' όλα αυτά, μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε για αυτά τα παιδιά, γιατί κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές γάμα εθνικής, κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές τοπικού, κάποιοι δεν παίζουν καν ποδόσφαιρο, απλά παίζουν με τους φίλους τους. Έλαντε όμως που τελικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παίξεις ποδόσφαιρο με την παρέα σου και να καταλήξετε όλοι μαζί στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή είναι απίθανο. Είναι απίθανο αυτό το οποίο προσφέρει το μίνι ποδόσφαιρο. Ιτήθηκε η Ελλάδα από την Κροατία 6-2. Εννοείται όμως πως ευχόμαστε τα καλύτερα για την συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία μόνο αισιοδοξία μπορεί να φέρει στην χώρα μας. Είναι καλό να έχουμε αθλητές έστω και σε ένα τέτοιο επίπεδο. Πιο παρείστικο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Καμία σημασία δεν έχει. Τα παιδιά μπορεί να έχουν περισσότερη την δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω γιατί γάμα εθνική, αλφα τοπικό, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, συνδυάζουν την δουλειά τους για να κάνουν αυτό που αγαπάνε και το κάνουν για πλάκα. Έλαντε όμως που αυτό για την πλάκα μας που λέμε, καταλήγει να σε στέλνει και στην εθνική ομάδα. Που δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για να αγωνιστείς με την εθνική ομάδα. Εγώ έχω πει και σε φίλους μου, όταν πρωτοανακάλυψε την εθνική ομάδα στο μίνι ποδόσφαιρο, είτε είναι σόκα είτε είναι μίνι φούτμπολ, εγώ έχω πει ότι άπαξ και εφόσον κληθώ στην εθνική, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, δεν λέω ότι θα γίνει, απλά λέω ότι άπαξ και γίνει ποτέ αυτό και έχω κάποια συμμετοχή με την εθνική ομάδα, δηλαδή παίξω με την εθνική ομάδα στο μίνι ποδόσφαιρο, έχω πει ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι γενικά μετά από τη συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Θα σταματήσω διαπαντός να παίζω ποδόσφαιρο, ακόμα και στα πρωταθληματάκια και αυτά τα 5x5 που παίζουμε. Θα σταματήσω. Γιατί πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να αγωνίζεσαι με τη χώρα σου. Και κάποια πράγματα, εγώ πιστεύω κατά τα ψέματα, θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήνουμε και στο πικ τους. Πρέπει να τα αφήνουμε και στο πικ. Λοιπόν, μπορεί να είναι καθαρά αφιερωμένοι στα άλλα σπορ και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε και για βόλεϊ και για τένις. Να σχολιάσουμε γενικά την πορεία της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ γυναικών. Γιατί χθες σχολιάσαμε μόνο το παιχνίδι. Να σχολιάσουμε την πορεία της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πάμε και λίγο στο τένις. Και από την επόμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα είμαστε και πιο χαλαρά, και από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε να έχουμε συνεντεύξεις. Θα έχουμε συνεντεύξεις από την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Θα φροντίσω να έχουμε. Θα έχουμε από βόλεϊ ανδρών. Θα έχουμε πολλά αθλήματα, θα έχουμε από αρκετά αθλήματα, καθώς σιγά σιγά ξεκινάει η δράση. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Ultimate Championship, όπου έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, αλλά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 19 με 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League, στο Πόλο Ανδρών. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον, σιγά σιγά. Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Συνήθως οι σεζόν σε αυτά τα αθλήματα ξεκινάνε από τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αλλά υπομονή. Υπομονή, γιατί αναμένεται πάλι μια γεμάτη σεζόν από τα άλλα σπορ. Που εννοείται πως τα άλλα σπορ
θα τα καλύψει ο σταθμός, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport 94,3, πώς ήταν πέρσι κοντά στον στο βόλι πάρα πολύ, στο πόλο, ήταν κοντά και στους σημαντικότερους αγώνες handball. Θυμίζουμε ότι ο σταθμός μας κάλυψε και την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου στο βόλεϊ γυναικών. Θυμίζουμε επίσης ότι ήταν και μέχρι τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου η Βαλεφόλια κατέκτησε το πανευρωπαϊκό, το Challenge Cup. Αλλά με την παρουσία μας ως Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θέλουμε να δώσουμε έναν άλλον αέρα. Θέλουμε να δώσουμε και φωνή στα άλλα σπορ. Πρέπει να δώσουμε φωνή στα άλλα σπορ, πρέπει να δώσουμε φωνή σε αυτούς τους αθλητές, γιατί αυτοί οι αθλητές δεν είναι επαγγελματίες. Δεν είναι επαγγελματίες, δυστυχώς. Είναι επαγγελματίες τουλάχιστον στα χαρτιά, αλλά στην πράξη μπορεί να κάνουν και μία και δύο δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, παρότι είναι η εκπομπή αποκλειστικά για τα άλλα σπορ και έτσι θα είναι, δεν θα αλλάξει αυτό, ο φίλος ο Διαμαντής δεν είχαν την ευκαιρία να μας στείλει μήνυμα, όπου έχει παίξει τρία παιχνίδια, έχει παίξει μία τριάδα παρολί, 4,77 απόδοση, εννοείται πως θα τη διαβάσουμε, δεν υπάρχει λόγος να μην τη διαβάσουμε. Στοιχηματικές έκανα από το δεύτερο μισό της σεζόν και έπειτα μέχρι και το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, οπότε πάμε να δούμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε Arsenal Chelsea σήμερα, δυνατό match, δυνατό derby, μου βασικά δυνατά παιχνίδια, έχουμε Arsenal Chelsea και Everton Manchester United. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Arsenal Chelsea over 2,5 goal με απόδοση 1,81. Everton Manchester United over 2,5 goal με απόδοση 1,63 και με 1,62 Anderlecht Genk over 2,5, έχει παίξει 3 over 2,5, τριάδα αυτή αγγίζει το 4,77 απόδοση και εννοείται πως εύχομαι από καρδιά στον φίλο το Διαμαντή καλή επιτυχία. Έχουμε και λέμε η ώρα είναι 11:57, θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα γύρω από το χώρο του βόλεϊ και του τένις. Μη φύγει κανένας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πρωτοφόλι σου.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγίου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πειραιωτών. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στη βασική ενδεκάδα των Πρασίνων διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστεί ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τηλεοπτικά από το Sky. Ικανοποίηση επικράτη στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις βαθμοί και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μαύρης Θύελλας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέλιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2.

Στις 8 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Εκτός για τους, για τους φιλοξενούμενους, ο Ματέο Μεχίο. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σημελίδη.

0: ΑΕΚΤΑ. 172 από την Ανατολού Εφέσο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του δυνατό φιλικό, επικρατώντας 89-71 της Ούντινε με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Οσμάν. Στην τρίτη στροφή της Σερία, Ίντερ Νάπολη 3-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 και Ρώμα Αταλάντα 2-1. Στην τρίτη αγωνιστική της Premier League, Χάλα στον Βίλα 0-0. Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Brentford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, Athletic Bilbao, Athletic Madrid 3-0, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 και Villarreal Deportivo La Coruña 2-3. Στην δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3, Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Schalke Bayern Μονάχου 0-0. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1 και Havre Brest 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπα, το στυλό. Ωραία, εντάξει, δεν χάθηκε. Όλα καλά.

Και πάμε να πιάσουμε το βόλεϊ. Πάμε να πιάσουμε το βόλεϊ και θα μιλήσουμε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο διεξήχθη σε 4 χώρες φέτος. Διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, στο Μπρνό της Τσεχίας και αυτή τη στιγμή διεξάγεται και στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Πιάσουμε λίγο μια τελευταία φορά το βόλεϊ γυναικών, καθώς σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό. Με τον μεγάλο τελικό θα μιλήσουμε για την πορεία της εθνικής μας και θα ξεκινήσουμε βασικά με την πορεία της εθνικής μας. Μια εθνική ομάδα η οποία πέτυχε κάτι ακατόρθωτο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της. Μιλήσαμε χθες για τον αποκλεισμό με την Σερβία, μιλήσαμε λίγο για το παιχνίδι. Θα προτιμήσω όμως να μην μιλήσουμε για το συγκεκριμένο μάτς. Ήταν πραγματικά τεράστια διαφορά ποιότητας. Και σύν το ότι έγινε αυτό με την Αγγελοπούλου, αυτός ο τραυματισμός με την Αγγελοπούλου, που πραγματικά κρίμα. Κρίμα γιατί είναι νέο κορίτσι, είναι νέα αθλήτρια, γεννημένη το 2005. Και έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Λοιπόν, μιλήσουμε λίγο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τι έγινε, πώς η Ελλάδα έφτασε στους 8 και ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, ποιες ήταν αυτές που ξεχώριζαν.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η εθνική μας ομάδα είχε τύχει στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε όμιλο όπου είχε την Σερβία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη διοργανώτρια χώρα, την Βουλγαρία και την Ουκρανία. Αυτές ήταν οι χώρες οι οποίες αντιμετώπισε. Η αρχή έγινε με τον αγώνα της Τσεχίας με την Ελλάδα, η πρώτη αγωνιστική, με την Ελλάδα να δείχνει γενικά ένα καλό πρόσωπο, κυρίως στο δεύτερο και στο τέταρτο σετ, καθώς το πρώτο και το τρίτο ήταν κυρίαρχες κατά κράτος οι Τσέχες αθλήτριες. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ελλάδα, άμα κατάφερνε να πάρει το τέταρτο σετ, θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Αλλά έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το μάτς. Ήταν το πρώτο της παιχνίδι στην διοργάνωση. Οπότε, ναι, γενικά κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Συνεχίζουμε με τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής, εκεί όπου είχαμε την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Η Ουκρανία ήταν τυπικά γηπεδούχος. Η Ελλάδα, η οποία επικράτησε 3-2 σετ. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε και να το είχε χάσει, που λέει ο λόγος, ή θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει νωρίτερα, γιατί η Ελλάδα στο δεύτερο σετ δέχτηκε μια μεγάλη ανατροπή, ενώ προηγούταν 23-20 και ήταν 2 πόντους από την κατάκτηση του σετ. Οι Ουκρανές απλά κατάφεραν να το γυρίσουν, να το κάνουν 25-23, να κάνουν το 1-1 στα σετ και το τρίτο σετ να το κερδίσουν με ευκολία 25-12. Είχε επηρεαστεί ψυχολογικά η Ελλάδα από αυτό, είχε επηρεαστεί από αυτή την εξέλιξη. Παρόλα αυτά, επειδή στον αθλητισμό οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν μια ψυχή που άλλοι δεν έχουν, η ελληνική ψυχή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, επικράτησαν το τέταρτο σετ 25-22 και στο tie break η Ελλάδα κέρδισε 15-10. Μπορεί η Ουκρανία να σκόραρε περισσότερους πόντους, καθώς η Ελλάδα σκόραρε μόνο 100 πόντους ενώ η Ουκρανία σκόραρε 105, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει 3-2 στα σετ. Και αυτά είναι η αρχή από ένα σερί τριών συνεχόμενων νικών, καθώς επικράτησε και της Βουλγαρίας 3-1, με την Βουλγαρία να απαντάει στο δεύτερο σετ. Αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ειδικά αν δούμε την εξέλιξη στο τρίτο σετ και κυρίως στο τέταρτο σετ, θα δούμε ότι οι Βουλγάρες ήταν πραγματικά, ίσως θα πω εγώ κατά τη γνώμη μου, η πιο δύσκολη ομάδα που παίξαμε στον όμιλο, πλην της Σερβίας. Δεν την μετράω καν την Σερβία. Μην σας πω και πλην της Τσεχίας. Η Βουλγαρία έχει κάνει μια τρομερή δουλειά τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό. Έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλές αθλήτριες, ειδικά στο βόλεϊ, αθλητές που παίζουν στο εξωτερικό. Τη Λεύσκη Σόφιας να συμμετέχει διαρκώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την Εθνική Βουλγαρία στους άντρες να έχει πάει στο τελικό. Την Εθνική Βουλγαρία στις γυναίκες να έχει κάνει μια καλή πορεία, να έχει φτάσει μέχρι τους 16. Όπου για τη Βουλγαρία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, για ένα συγκεκριμένο μάτς, για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας πολύ δύσκολα στις λεπτομέρειες, 25-20, ισοφαρίστηκε 25-21 από τις Βουλγάρες, 1-1 σετ. Το 2-1 για την Ελλάδα έγινε στο τρίτο σετ 25-18 και το 25-23 ήταν το τελικό αποτέλεσμα του τέταρτου σετ για το 3-1 της εθνικής μας. Εν συνεχεία ακολούθησε η Αυστρία, η οποία ήταν έκπληξη αυτό που έκανε, που πήρε το πρώτο σετ, καθώς ήταν η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Η Αυστρία, η οποία κατάφερε να ευθυνδιάσει τις Ελληνίδες, να κάνει το 1-0 στα σετ, ωστόσο μετά οι Ελληνίδες άρχισαν να αγκαζώνουν και μετά πίσω δεν ξανακοίταξαν πίσω, καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν 3-1 σετ 25-18
που είχε έναν βαθμό δυσκολίας, αλλά τα άλλα δύο σετ τα πήρε αέρα. 25-12, 25-14. Και αυτή η νίκη έδωσε την πρόκριση στην εθνική μας ομάδα για την νοκάουτ φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για τις 16 καλύτερες χώρες Ευρώπης.

Ναι, όπως είπαμε, η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Αυστρίας, προχώρησε μέχρι τους 16. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Αντιμετώπισε τη Σερβία, όπου και εκεί φάνηκε διαφορά ποιότητας από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί την αντιμετώπισε τη Σερβία και στα πρώιμη τελικά. Εντάξει, διαφορά ποιότητας τεράστια. Τεράστια, ήταν μεγάλη. Ας ήταν η Ελλάδα κόντραρη την Σερβία στο πρώτο σετ 25-22. Εν συνεχεία ιτήθηκε 25-13 και 25-18 στα άλλα δύο σετ. Και με 3-0 έχασε τον αγώνα. Αλλά ήταν πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή ήταν ο τελευταίος αγώνας των ομίλων. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Η Ελλάδα είχε πάρει ήδη την πρόκριση. Οπότε ήταν σε ένα πιο χαλαρό τέμπο οι Ελληνίδες αθλήτρες. Και αυτό για την Βουλγαρία που λέγαμε, γιατί ήθελα να μιλήσω λίγο για την Βουλγαρία. Στον αγώνα Αυστρία-Βουλγαρία έχει δείξει ένα μέταλλο αυτή η ομάδα. Ένα μέταλλο που έδειξε και με την Ελλάδα, αλλά με την Αυστρία το έδειξε και παραπάνω και έφερε και απόδοση, έτσι. Γιατί η Αυστρία ήταν πολύ κοντά στην νίκη, σε μια νίκη έκπληξη, που αν η Αυστρία επικρατούσε, η Ουκρανία προκρινόταν στην επόμενη φάση. Γιατί νομίζω κάτι έχει σχέση με τα σετ και τις ισοβαθμίες, αλλά είναι με τους μεταξύ τους αγώνες, η Ουκρανία προκρινότανε. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Πήρε το πρώτο σετ 26-14, το δεύτερο 25-15. Η Αυστρία προηγούταν 2-0. Αλλά εντάξει, αυτό το μέταλλο που έχουν οι Βουλγάρες πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ήταν το κάτι άλλο. Καθώς από το τρίτο σετ και μετά ήταν ασταματητές. 25-15 κάνουν το 2-1. 25-16 κάναν το 2-1, το 2-2. Πιάσανε τις Αυστριακές στον ύπνο και καλά στο πέμπτο σετ, μην το συζητήσω. Γιατί στο πέμπτο σετ οι Αυστριακές είχαν εξαντληθεί και οι Βουλγάρες είχαν πάρει μπρος. Καθώς στο πέμπτο σετ, το οποίο το πήρε η Βουλγαρία και επικράτησε 3-2, το πήρε 15-4 και είχε σκοράρει σε αυτό το μάτς και 104 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι η Βουλγαρία είχε σκοράρει 104 πόντους, η Αυστρία είχε σκοράρει 86. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στον όμιλο μας, στον όμιλο που είχε διεξαχθεί στον Μπρουνό της Τσεχίας, είδαμε την Ελλάδα, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία να είναι οι μοναδικές χώρες οι οποίες σκόραραν 100 πόντους και πάνω, 100 πόντους και πάνω στον όμιλό μας. Και συνεχίζουμε στους 16. Στους 16, μία ανασκόπηση, μία γρήγορη το τι έγινε. Η Ελλάδα η οποία έτυχε με την Γαλλία, που την Γαλλία την θυμόμαστε από πέρσι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη, στην Μπαγκόκ του 2025, εκεί όπου κρινόταν η πρόκριση στην επόμενη φάση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η Γαλλία έχει κερδίσει το Πουερτορίκο και η Ελλάδα έχει κερδίσει το Πουερτορίκο. Η Ελλάδα, η οποία συμμετείχε σε ένα πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από το 2002, αντιμετώπισε τις Γαλλίδες, η εθνική μας ομάδα, και δεν τις άφησε να αναπνεύσουν. Συγγνώμη για την έκπληξη, να το πω, δεν τις άφησε να πάρουν ανάσα. 3-0, 25-16. Το πρώτο σετ, 25-18 το δεύτερο σετ, 25-20 το τρίτο σετ. Η Γαλλία έκανε μια προσπάθεια, προσπαθούσε. Έκανε την προσπάθειά της, πλησίαζε όσο μπορούσε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Δεν ήταν αρκετό, καθώς είχε πέσει σε μια φορμαρισμένη και σε μια δαιμονισμένη Μάρθα Ανθούλη, η οποία σε εκείνο το παιχνίδι σκόραρε 20 πόντους και ήταν η πρωταγωνίστρια της εθνικής μας ομάδας φέτος, αν και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν μπορώ βέβαια να το πω πιο σωστά, δεν ήταν η πρωταγωνίστρια, ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα έχει και πάρα πολύ νεανικό υλικό. Θα το διαβάσουμε το ρόστερ της στην συνέχεια. Πανηγυρίζει λοιπόν αυτή τη τεράστια πρόκριση στον τελικό, λέω. Μακάρι να ήταν τελικός, μακάρι να παίζαμε σήμερα και να το σηκώναμε. Στον πρώιμη τελικό, εκεί όπου είχε διασταυρωθεί με την Σερβία. Σερβία η οποία επικράτησε εύκολα της Κροατίας. Και η Ελλάδα η οποία δεν κατάφερε, ιτήθηκε 3-0 σε ένα παιχνίδι που, ενώ στο δεύτερο σετ φάνηκε να βρίσκει έναν ρυθμό, φάνηκε ότι μπορεί να πάρει κάτι, φάνηκε ότι μπορεί να κοντράρει την Σουηδία, τη Σερβία.
ιτήθηκε 3-0. Εντάξει, θα μιλήσω για τον τερματισμό της Αγγελοπούλου, γιατί πραγματικά είναι ότι είχε πει και η Ξανθοπούλου, δεν είναι και ωραίο να το αναπαράγουμε συνέχεια αυτό το θέμα. Συνέχεια. Ήταν ένα σοκαριστικό τραυματισμό, ένα σοβαρό τραυματισμό. Και αυτό και σοβαρό τραυματισμό ήταν και αυτό τη. Πώς το λένε, τη Μπακοδήμου, τη Φέη, που τραυματίστηκε στον νόμο. Όπου ευχόμαστε και στι δύο αθλήτρε να έχουν μια ταχεία ανάρρωση. Και έτσι η Ελλάδα έφτασε στα προημιτελικά. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το ρόστερ, το τελικό τον οποίο έχουμε σήμερα, και θα μιλήσουμε και λίγο για τένις, καθώς απόψε έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά για τον γύρο των 16 εναντίον του Μπεν Σέλτον. Μείνετε εδώ! Επιστρέφουμε άμεσα. Μην σηκωθεί κανένας από τη θέση του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος?
3: Με Argyland, ναι!
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ήρθε η ώρα για τον τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Μιλάγαμε για βόλεϊ, κάναμε μια ανασκόπηση στην πορεία της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να δούμε όμως και το ρόστερ της, καθώς αξίζει να αναφέρουμε το ρόστερ. Τώρα, αν θέλετε να πούμε ότι υπάρχει κάποια αποκάλυψη, θα πω ότι η Τικμανίδου ήταν αυτή η οποία ήταν η αποκάλυψη. Είναι γεννημένη 29 Αυγούστου το 2008 από τα Ιωάννινα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι γεννημένη το 2008, είναι ότι έκανε τρομερά παιχνίδια όντας 17 χρονών στην εθνική ομάδα. Δηλαδή ενηλικιώθηκε πριν 8 μέρες. Πριν 8 μέρες ενηλικιώθηκε η Ελπίδα. Και πραγματικά έκανε τρομερές εμφανίσεις. Τρομερές όμως. Και δίνει μια αισιοδοξία σε αυτά τα νεαρά παιδιά. Γιατί γενικά η Ελλάδα έχει από τα πιο νεανικά ρόστερ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θα πάμε να διαβάσουμε λίγο το ρόστερ της, το οποίο έχει κατεβάσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε με το νούμερο 1 η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Νούμερο 3 Ελπίδα Τικμανίδου. Νούμερο 4 Ευαγγελία Τάνη. Νούμερο 6 Στυγιανή Γκιούρδα. Νούμερο 10 Μαρία Κλέπκου. Νούμερο 11 Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Νούμερο 13 Φέι Μπακοδήμου. Νούμερο 14 Μαρία Ξανθοπούλου. Νούμερο 16 Γεωργίνα Αντωνακάκη. Νούμερο 18 Μαρκέλα Παπαγεωργίου. Νούμερο 20 Γεωργία Αγγελοπούλου. Νούμερο 28 Έρικα Γράβαρη. Και νούμερο 91 Μάρθα Ανθούλη. Αυτό είναι το ρόστερ της Εθνικής, με προπονητή τον Απόστολο Οικονόμου, τον Προτεργάτη αυτής της πορείας. Όπως είπα, από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένους, θα έχουμε και συνεντεύξεις για να πούμε πολλά, πολλά και διάφορα πάνω στον χώρο των άλλων σπορ.

Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τις ηλικίες για να καταλάβουμε λίγο γιατί οι μεγαλύτεροι είναι γεννημένοι το 1995. Οι μεγαλύτεροι, 1995. Δηλαδή 31 χρονών είναι οι μεγαλύτεροι. Πάμε να δούμε λίγο. Η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου είναι γεννημένη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1995. Η Ελπίδα Τικμανίδου γεννημένη στις 29 Αυγούστου του 2008. Ευαγγελία Τάνη, η πασαδόρος του που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν στον Παναθηναϊκό την τελευταία σεζόν. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βασικά στον Παναθηναϊκό που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2025-26. Η Ευαγγελία Τάνη, η οποία είναι γεννημένη στις 22 Ιουλίου του 2004, η πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Η Στέλλα Γκιούρδα, η Στυγιανή Γκιούρδα, είναι γεννημένη στις 15 Μαρτίου του 2002 και αγωνίζεται στο Τσαλού της Ρουμανίας. Η Μαρία Κλέπκου, η οποία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το μέλλον της. Γεννημένη στις 13 Μαΐου του 2000, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, γεννημένη το 1995. Η πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Φέι Μπακοδήμου, 25 Ιανουαρίου 2000. Μαρία Ξανθοπούλου, 24 Οκτωβρίου 1998. Γεωργία Αντωνακάκη, 16 Σεπτεμβρίου 2002. Μαρκέλα Παπαγεωργίου, 22 Δεκεμβρίου 1999. Από τη Σάμμο. Γεωργία Αγγελοπούλου, 11 Φεβρουαρίου 2005, το νούμερο 20. Και έχουμε τώρα Έρικα Γράβαρη, Έρικα Πελαγία Γράβαρη, η αθλήτρια της ΣΑΕΚ, στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν, και επίσης η Γεωργία Αγγελοπούλου θα συνεχίσει στον Μαρκόπουλο την επόμενη σεζόν, γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου του 2006, παρακαλώ, 2006, και έχουμε Μάρθα Ανθούλη, 13 Αυγούστου 2004, η οποία αγωνίζεται στην Aras Kargo από την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, δηλαδή ο μέσο όρος από ό,τι μετράω μπορεί να είναι 23,8, δεν το έχω και μπροστά μου, 23,8, 24,2, κάπου εκεί είναι ο μέσος όρος της ηλικίας της ομάδας. Και πραγματικά αυτό σου δίνει μια μεγάλη αισιοδοξία για μια εξαιρετική πορεία στα επόμενα χρόνια, και θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία ανήκει σε όλες, σε όλες και όλους. Γιατί, όπως είπα και χθες στην εκπομπή, το βολέι γυναικών είναι ερασιτεχνικό άθλημα, δυστυχώς. Είναι ερασιτεχνικό, δεν έχουμε άλλα επαγγελματικά αθλήματα εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αυτές οι κοπέλες, αυτές οι μαχήτριες αξίζουν συγχαρητήρια, και πραγματικά δεν είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια, αξίζουν τη στήριξή μας, αξίζουν τη στήριξη του φιλάθλου, του απλού φιλάθλου. Αξίζουν αυτή τη στήριξη, είτε παίζουν σε ελληνικές ομάδες, είτε παίζουν στην Τουρκία, είτε παίζουν στην Ιταλία που είναι τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα, είτε παίζουν στο εξωτερικό γενικότερα. Αυτές οι αθλήτριες αξίζουν τη στίκ. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις αθλήτριες, και μπράβο και στον Απόστολο Οικονόμου, τον προπονητή της εθνικής ομάδας, όπου είναι ο προτεργάτης όλης αυτής της επιτυχίας, όλης αυτής της, πώς να το πω, όλης αυτής της συνταγής. Και έτσι ολοκληρώνουμε το βόλεϊ. Να πούμε σήμερα ότι είναι ο μεγάλος τελικός, και επειδή υπάρχει ακροατής του σταθμού και υπάρχουν και γενικά ακροατές του σταθμού που ασχολούνται με τα άλλα σπορ, και μάλιστα δεν θα κρύψω ότι υπάρχει και ένας συγκεκριμένος ακροατής που έχει πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο για να ρωτήσει αγώνες βόλεϊ. Δεν το λέω για παράπονο, το λέω για καλό. Το λέω για καλό, γιατί εγώ χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους που ασχολούνται με άλλα σπορ. Χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν για βόλεϊ, για χάντμπολ, για στίβο, για κολύμβηση. Εγώ προσωπικά χαίρομαι. Η ψυχή μου χαίρεται. Πραγματικά αλήθεια σας λέω. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, και επειδή σίγουρα θα ρωτήσει, και επειδή φαντάζομαι ότι θα ρωτήσει σε κάποια φάση,
Θα απαντήσω λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε τελικό Ιταλία-Τουρκία. Έχουμε, έχουμε τις δύο καλύτερες χώρες, τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα, με τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, να κοντράρονται στην Κωνσταντινούπολη, στο Sinan Erdem, το γήπεδο το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα το 2012, με το πετακτάρι του, του Γιώργου Πρίντεζη. Του Γιώργου Πρίντεζη, όχι του Ισίδωρου. Αμάν. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένα λάθος έγινε. Νερό και αλάτι, νερό και αλάτι. Ένας μεγάλος τελικός, ένα μεγάλο παιχνίδι αναμένεται. Να πούμε λίγο την πορεία των ομάδων. Η Τουρκία, η οποία επικράτησε 3-0 το Αζερμπαϊτζάν στους 16, 3-1 της Γερμανίας στον πρώην ημιτελικό και στον ημιτελικό 3-0 της Σερβίας. Ενώ η Ιταλία επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας στους 16, 3-1 της Σουηδίας στον προημιτελικό. Σουηδία από τις μεγάλες αποκαλύψεις, μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και 3-1 την Πολωνία. Και έχουμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία, όπου άμα κάτσουμε να ψάξουμε τα ρόστερ της, που θα δακάσουμε να τα ψάξουμε, θα δούμε ότι οι πετοσφαιρίστριες οι οποίες αγωνίζονται αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Μόνο η Πάολα η Εγκόνου δεν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, αλλά αγωνίζεται στο, από τη νέα σεζόν μάλλον θα αγωνίζεται στην Βαφίκ Μπανκ της Τουρκίας, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα επιστρέψει μάλλον, καθώς είχε αγωνιστεί την περίοδο 2022-23, τα τελευταία τρία χρόνια από το 2023 μέχρι το 2026. Αγωνιζόταν στην Βέρο, είχε αγωνιστεί και κόντρα στον Ολυμπιακό. Την έχω περιγράψει. Είναι πραγματικά τρομερή αθλήτρια. Ιταλία, όπου είναι και από τις πιο ψηλές ομάδες. Και αυτό το οποίο βλέπω και αυτό το οποίο διακρίνω είναι ότι όλες αυτές οι πρωτοσφαιρίστριες, περισσότερες πρωτοσφαιρίστριες, αγωνίζονται στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Αγωνίζονται στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν αθλήτριες που αγωνίζονται και στην Αμερική. Δηλαδή, πραγματικά το ρόστερ είναι πλουσιο πάροχο της Ιταλίας από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Και πάμε να ψάξουμε και την Τουρκία, που έχει και αυτή ενδιαφέρον, γιατί άμα ψάξουμε και την Τουρκία θα δούμε ότι και στην Τουρκία υπάρχουν αθλήτρες που αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε για την ιστορία ότι η Τουρκία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023. Είναι η χώρα η οποία κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023 και θέλει να επαναλάβει τον θρίαμβο της και φέτος. Ιταλία-Τουρκία, ένα ζευγάρι το οποίο συναντήσαμε στον τελικό του 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη, με νικήτρια την Ιταλία. Και τώρα έχουμε το ρόστερ. Έχουμε το ρόστερ, όπου έχουμε αθλήτρες που αγωνίζονται στην Φενέρμπαχτσε, στην Βαφίκ Μπανκ, στην Εξατσίμπαση, τη Γαλατά Σαράι, κυρίως σε ομάδες του τουρκικού πρωταθλήματος. Θα είναι ένας γεμάτος τελικός και αν θέλετε μια πρόληψη, πιστεύω θα κριθεί στο πέμπτο σετ. Τώρα για νικητή δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει πέμπτο σετ. Λοιπόν, ο τελικός, εφόσον δεν υπάρχει διαφορά ώρας της Ελλάδας με την Τουρκία, ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 τοπική ώρα. Θα μεταδοθεί από την RTL Sport, για ποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ιταλία-Τουρκία, ο μεγάλος τελικός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών. Πιστεύω κιόλας ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γραφτεί και στην ιστορία. Θα γραφτεί και στην ιστορία, γιατί πολύ απλά θα δούμε μπροστά μας μια παράσταση των δύο καλύτερων χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο των δύο καλύτερων χωρών του κόσμου, θα σας πω εγώ, στο βόλεϊ γυναικών αυτή την περίοδο.

Και πριν πάμε στο τένις για να κάνουμε αναφορά σήμερα στον αγώνα του Τσιτσιπάου που αγωνίζεται στους 16 του Αμερικανικού Open, να απαντήσω λίγο ένα μήνυμα στον Θανάση τον Κωστόπουλο, ο οποίος ρωτάει καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα και εγώ την καλησπέρα μου. Ήταν αλλίωση αποτελέσματος χθες στο Βόλο ή όχι? Με δύο αποβολές και δεν αποβλήθηκε κανένας. Κοίταξε να δεις. Τώρα αν είναι αλλίωση αποτελέσματος, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει. Τώρα, για τις αποβολές, επειδή καταλαβαίνω και σε τι αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι στους τραυματισμούς του Ρόκα, αναφέρεσαι στους τραυματισμούς στον τραυματισμό του Ελκαμπή, στους σοβαρούς τραυματισμούς. Τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα για, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα για αλλίωση αποτελέσματος. Τι να κάνουμε? Δεύτερες κίτρινες εννοεί. Οκ. Για δεύτερες κίτρινες, σε μία από τις δύο φάσεις πιστεύω θα μπορούσε να δοθεί. Αλλά και για τους τραυματισμούς θέλω να σταθώ, που πραγματικά εύχομαι περαστικά. Περαστικά και στους δύο αθλητές, γιατί ο ένας έχει πάθει κάταγμα στην κνήμη και ο άλλος έχει τον νόμο του. Εύχομαι πραγματικά να τα ξεπεράσουν γρήγορα τα παιδιά, γιατί και οι αθλητές άνθρωποι είναι. Και οι αθλητές άνθρωποι είναι, δεν πρέπει να... Επειδή φοράει μια διαφορετική φανέλα από την ομάδα την οποία υποστηρίζουμε, δεν πρέπει, με την καμία δεν πρέπει να τους κράζουμε, να τους βρίζουμε, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε, να τους χώμαστε τα χειρότερα. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Τώρα αν ήταν αλλίωση με δύο αποβολές που δεν έδωσε κανένας, εγώ μία αποβολή θα την έδινα εγώ πάντως. Μία αποβολή. Γιατί εγώ εξετάζω πολύ και την πρόθεση που είχε ο άλλος. Δηλαδή, αλλά μία αποβολή θα την έδιναν, να σου είμαι ειλικρινής, Ανάση.

Και κάτι τελευταίο για το βόλεϊ. Απλά να πούμε ότι στις 4 η ώρα έχουμε και τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Πολωνία και τη Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο. Και στις 7 η ώρα Ελλάδος, Ιταλία, Τουρκία. Και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη Και οι δύο τελικοί τέλος πάντων θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη στο Σιναρντέμ. Ώρα για τένις. Πάμε να μιλήσουμε για τένις. Εκεί όπου έχουμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 2 τα ξημερώματα, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του της Δευτέρας, εναντίον του Μπεν Σέλτον. Να πούμε λίγο και την προϊστορία ανάμεσα στους δύο αθλητές, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον στο Open του Σινσινάτη το 2023, όπου επικράτησε 2-0 σετ, αλλά επικράτησε δύσκολα 7-6 και τα δύο σετ τα πήρε στο tie break. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο αθλητές διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε Grand Slam. Ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος είναι στο άνθος της καριέρας του, είναι νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι νούμερο 53, αλλά από αυτά που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά, σε αυτό το US Open, σε αυτό το Αμερικανικό Open, ο Τσιτσιπάς δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έδειχνε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καταρχάς έχει φτάσει στους 16 ήδη του Αμερικανικού Open. Εγώ προσωπικά έχω πει, ανεξάρτητα αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, μακάρι να το πάρει τουλάχιστον το καλό του ελληνικού αθλητισμού.

0: Μπεν Σέλτον, ο οποίος φέτος προέρχεται από την κατάκτηση του τουρνουά στο Μοντρεάλ, στο Open του Μοντρεάλ, στο 500. Στο Wimbledon δεν έκανε καλό αγώνα στο Wimbledon. Ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις ο αποκλεισμός από τον Virtanen, τον Φινλανδό. Έχει κατακτήσει και ένα τουρνουά στη Στουτγκάρδη, το τουρνουά στη Στουτγκάρδη φέτος τον Ιούνιο, κερδίζοντας τον Fritz Taylor στον τελικό. Στο Grand Slam της Γαλλίας, στο Roland Garros, δεν κατάφερε να κάνει καλή πορεία, καθώς επικράτησε τον του Μερίδα 3-0 σετ, αλλά ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Κολινιόν. Ήταν επίσης ένα από τα θύματα έκπληξης στο Roland Garros, που είχαν γίνει φέτος πάρα πολλές εκπλήξεις στο φετινό Roland Garros που διεξήχθη το Μάιο. Όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς, και άμα δείξει και την ίδια εικόνα που έδειξε και στους προηγούμενους αγώνες, πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και πρόκριση στους 8. Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και πρόκριση στους προημιτελικούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, γιατί έπαιζε με μια ηρεμία, δεν τα παράταγε, δηλαδή η νοοτροπία του έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και σε αυτό το τουρνουά έχει κερδίσει τρεις φορές. Ωραία, κερδίσει τρεις φορές και τις τρεις φορές έχει κερδίσει 3-1. Και ένα στατιστικό το οποίο είχα πετύχει χθες στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο μου φάνηκε τέρμα ενδιαφέρον, είναι ότι ο Τσιτσιπάς φέτος, όπου να πούμε ότι σε όλα τα παιχνίδια, σε όλους τους αγώνες που είχε επικρατήσει 3-1 σετ στο φετινό Αμερικανικό Open, επικράτησε με τρεις ανατροπές από 1-0 σετ. Έχει κάνει περισσότερες ανατροπές από όσες έχει κάνει, όλη τη χρονιά. Γιατί είχε κάνει δύο ανατροπές, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει σε ένα 500 και ένα 1000 τουρνουά για φέτος. Αλλά ο Στέφανος σε αυτό το Grand Slam έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή πορεία. Κάνει πραγματικά πράγματα και θάματα. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μια ηρεμία, με μια ηρεμία που δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο ήρεμο. Έχουμε δει, τι να πω, να πούμε για τα winners, να πούμε για το καλό backhand το οποίο επιστρέφει, τι να πούμε. Να πούμε για το γεγονός ότι δεν τα παρατάει, χάνει πρώτο σετ και δεν τα παρατάει, ενώ τις υπόλοιπες φορές που έχανε πρώτο σετ ήταν δεδομένο ότι θα ιτηθεί. Στέφανε, σου βγάζω το καπέλο πραγματικά. Άμα συνεχίσει έτσι, μακάρι να δούμε Έλληνα να κατακτά Grand Slam. Μακάρι να το δούμε αυτό. Και αν, έτσι, και αν συνεχίζει να είναι ο Στέφανος έτσι, μακάρι να το πάρει αυτός στο τέλος. Βέβαια, έχει ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, καθώς αντιμετωπίζει τον Μπεν Σέλτον, που μπορεί να πάρει πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ. Βέβαια, ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει σε Grand Slam γιατί είχε τραυματισμό έπειτα από το Grand Slam το οποίο συμμετείχε στην Αυστραλία, το Open της Αυστραλίας. Οπότε μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Στέφανος το γεγονός ότι ο Αλκαράθ επέστρεψε μόλις από τραυματισμό και ψάχνει το ρυθμό του. Εντάξει, για τον Γιάννη Ξίνερ δεν θα μιλήσω, για τον μεγάλο άτυχο τον Γιάννη Ξίνερ, ούτε ο Τζόκοβιτς συμμετέχει στο US Open, αλλά ναι, ο Γιάννη Ξίνερ ήταν τραυματίας, αποχώρησε. Ο Σβέρεφ είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί από το πρώτο μισό του ταμπλό για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Αμερικανικού Open. Μένει μόνο να δούμε πώς θα πάει. Εννοείται καλή επιτυχία στον Στέφανο και τον Μπεν Σέλτον. 2 η ώρα τα ξημερώματα, ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια του Eurosport. Αυτά τα λίγα ήταν για τα άλλα σπορ σήμερα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν έχω κάτι να προσθέσω για τα άλλα σπορ. Αυτά ήταν. Αυτή ήταν η γραμμή εκκίνησης της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου 2026. Εμείς βέβαια σήμερα δεν θα πούμε αντίο, θα πούμε στο επανειδήν, καθώς θα τα πούμε και στην περιγραφή του αγώνα του Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7 η ώρα. Η πρώτη από τις μεταδόσεις της σημερινής ημέρας για την Super League. Ολοκληρώνοντας όμως την εκπομπή, μιλήσαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε για τένις, μιλήσαμε για στίβο, που ξεκινήσαμε για στίβο με αρχή. Απλά να ολοκληρώσω μία γρήγορη με ένα μήνυμα το οποίο στέλνει η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη Καρντάσενα, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω περαστικά στον παικταρά μας και το περιμένουμε τον Βόλο με τριαντάφυλλα στον Πειραιά να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουν, αν, να δούμε θα κάνουν μαγκές, λέει η Αποστολή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Ακούσατε τη γραμμή κίνησης. Ανανέουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, το οποίο έρχεται, για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως και άλλο Σαββατοκύριακο, από τις 11 έως και τη 1, όπου θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε με τα άλλα σπορ. Και επιφυλάσσομαι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσω να έχουμε και καλεσμένους ειδικούς ανθρώπους από το χώρο του αθλητισμού. Αυτά τα ολίγα. Καλή Κυριακή σε όλους. Γεια χαρά. Now there's nothing left to save but a...
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Βελβίτα. Βελβίτα.
8: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
7: Βελβίτα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκάμπη υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγίου Μπελκάμπη, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πειραιωτών. Εξάρθρωση όμως υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στη βασική ενδεκάδα των Πρασίνων διεκδικούν Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Αζεντίνου Ναΐ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ θα παρουσιάσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σέντερ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Sky. Ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ευρία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις βαθμοί και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της Μαύρης Θύελλας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέλιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκτός η Σέκα, Μαρινάκης και Σιέλης για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Βαν Άιμα και Γιόντε Λουίς, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 2, από Κοσμοτέ Σπορ 8. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν οι Βιωτοί. Χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχείο θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα δύο αωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8.30, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στη Super League 2 στις 4, ΑΕΛ αναγέννηση.

0: και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6.15 Αντζέρ Ρεν και στις 10.15 Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι Κυριακή. Είναι 6 του Σεπτέμβρη. Στις οθόνες των τηλεοράσεων σας όλοι θα βλέπετε τον Πρωθυπουργό να απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μάλιστα, απάντησε σε μια απάντηση που έδωσε, δεν αντέχει, λέει, για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κύριε Μητσοτάκη, ρώτησε στους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, αν αντέχουν για 13ο μισθό ή 14ο μισθό. Αν ολόκληρο το κράτος δεν μπορεί να αντέξει 13ο και 14ο μισθό, πώς μπορούν οι επιχειρηματίες? Α, όλα και όλα. Όλα και όλα. Ως εδώ και μη παρέκει. Αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλεται, θα εξαγγέλλεται για να τα εφαρμόσετε αν θα επανεκλεγείτε. Αυτά είναι χαπάκια ντεπών στον πονοκέφαλο το μεγάλο που έχουν οι επιχειρηματίες. Τι πάνε να πει δεν αντέχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό το δημόσιο? Ρωτάτε εμάς πως αντέχουμε? Έλεος. Βάση περιπτώσει, ασχολούμεθα και χαλάμε και τη σαχαρένια μας. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι μας κυβερνάνε. Στη συνέχεια του τραυματισμού, του σοκαριστικού τραυματισμού του LKB, ενός αθλητή που δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ σε οποιοδήποτε τραυματισμό και να είχε να σφαδάζει έτσι, ήταν σοκαριστικό όχι μόνο το πόδι του που ήταν διπλωμένο, που ήταν διαλυμένο, αλλά ήταν και η εκφράση του προσώπου του, γιατί εμείς δεν ακούγαμε τις κραυγές αυτές. Κάποιοι φίλοι που ήταν στο Πανθεσσαλικό μου είπαν οι κραυγές του έφτασαν μέχρι το πέταλο επάνω.

0: είναι από τα χειρότερα, από τους χειρότερους πόνους μετά τον χιαστό. Στον άνθρωπο είναι ο χιαστός, είναι τεράστιος πόνος, όποιος δεν τον έχει περάσει δεν τον ξέρει. Και αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το ισχυρότερο κόκαλο στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αυτό που κρατάει ουσιαστικά το δεξί και το αριστερό, το βάρος όλου ανθρώπινου σκελετού. Ένα παρόμοιο στα 23 του περίπου χρόνια είχε πάθει και ο Τζιμπρίλ Σισε, ο οποίος μετά από 5,5 μήνες περίπου ξαναγωνίστηκε και πήρε το Champions League και στη συνέχεια για δεύτερη φορά ξανά το ξαναπέρασε. Βέβαια τέτοιοι τραυματισμοί είναι δύσκολοι. Εγώ πιστεύω με την ιδιοσυγκρασία του παίκτη, και επειδή είναι παίκτης που δεν φυγοπονεί, νομίζω ότι θα τον απολαύσει το φίλαθλο κοινό γύρω στο Μάρτι. Θα ξαναμπεί. Τον υπολογίζω γύρω στις 5 μήνες την ζημιά αυτή να μπορέσει, διότι τα μέσα είναι πια πολύ σύγχρονα. Είναι πολύ σύγχρονα. Υπάρχουν φυσικοθεραπείες και συστήματα φυσικοθεραπείας πολύ καινούρια. Έχει πέσει και στα χέρια ενός πολύ καλού γιατρού, του κυρίου Θεού. Νομίζω ότι σύντομα, θα είναι σύντομο και όχι μεγάλο το διάστημα της αποθεραπείας του. Συνήθως είναι από 5 έως 7 έως 8 μήνες. Εγώ τον υπολογίζω εκεί γύρω στους 5 μήνες να είναι σε θέση να προπονείται. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει αληγενή εντύπωση το κάψιμο, ρε παιδιά, που έχετε. Δεν ντρέπεστε κάποιοι, δεν ντρέπεστε κάποιοι να επιχαίρετε και να λέτε αυτά και να γράφετε αυτά στο διαδίκτυο? Δεν ντρέπεστε? Είστε άνθρωποι εσείς? Είστε ζώα? Τι είστε? Είναι δυνατόν? Είναι το ίδιο που έκαναν και όταν κάποιοι άλλοι χαμογελούσαν και έκαναν τα ίδια σχόλια όταν έσπασε το πόδι του Λεσόρ? Είστε ζώα? Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τα ζώα είναι πολύ καλύτερα από εσάς. Αυτοί που γράφετε αυτά τα πράγματα με αυτή την ανέδεια, θεωρείτε είστε τα μεγαλύτερα ζώα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ζώο από έναν τέτοιον. Ζώα ντυμένοι άνθρωποι. Είναι αδιανόητο το 2026 να ζούμε με τέτοια ζώα. Μαζευτείτε, διότι εύχομαι ποτέ να μην πάθετε το ίδιο. Ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, η εγχείρηση μάθαμε ότι πήγε πολύ καλά. Ο παίκτης αναρρώνει ήδη. Έχει λάβει από πολύ κόσμο τις ευχές του. Οι φίλαθλοι όλοι εύχονται ταχεία ανάρρωση. Αλλά εδώ θέλω να θίξω κάτι που είναι, κατά τη γνώμη μου, αρκετά σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν τέτοιοι διαιτητές να συνεχίζουν να διαιτητεύουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είτε επειδή διαιτητεύουν κακό στον Ολυμπιακό, είτε επειδή διαιτητεύουν κακό στον Παναθηναϊκό. Τέτοιοι διαιτητές πρέπει να πάνε σπίτι τους. Κύριε Λανουά, τράβηξε το αυτή. Διότι αν είχε επιβάλει το νόμο τον αθλητικό, που εσείς του δώσατε την ευχαίρεια να το επιβάλλει γιατί είναι διαιτητής, θα έπρεπε ήδη να έχει αποβάλει δύο παίκτες του Βόλου. Και έτσι θα ησύχαζε αυτή η ομάδα, η οποία αν την είδατε πήγαινε σε κάθε φάση τόσο δυνατά και τόσο επικίνδυνα. Ο Τζίλος κατ' εμέ είναι ανίκανος και επικίνδυνος να διαιτητεύει. Αλλά άλλο τόσο βέβαια και ο κύριος Φωτιάς που ήταν στο ΒΑΡ. Δεν ντρέπεστε. Οι αθλητές είναι άνθρωποι. Προστατέψτε τους. Αμήν. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα έχουμε σε κάθε αγώνα τέτοια πράγματα, τραυματισμούς? Λογικέψτε τους αθλητάς. Είναι νέα παιδιά. Δείξου τη δεύτερη κίτρινη εκεί και έτσι κάπως θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τζίλο, να πιάνεις μετά από το σοβαρό τραυματισμό το κεφάλι σου. Πού ήσουν πριν? Εν πάση περιπτώσει, και κάποιοι άλλοι να ασχολούνται αν ήταν πέναλτι ή δεν ήτανε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν ήταν πέναλτι ή δεν ήτανε, λέτε και ενδιαφέρει κανέναν Ολυμπιακό αν κέρδισε χτες ή αν έφερε ισοπαλία ή αν έχανε? Στα παλιά του τα παπούτσια.
1: Αλλά εδώ ένα παιδί,
0: ναι,
1: φίλος,
0: ναι,
1: είναι Ολυμπιακός. Αυτόν που τον έγινε στο τέλος της ημέρας είναι το κουτσάρισμα του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει το κουτσάρισμα του Μεντιλίμπαρ.
1: Και πάω και του λέω.
0: Μίλα στο μικρόφωνο κοντά.
1: Ωραία.
2: Και τέλος πάντων πάω και του λέω εγώ. Είχαμε δύο τραυματισμούς. Ποιος νοιάζεται για το τι κουτσάρισμα έκανε ο Μεντιλίμπαρ? Γιατί δεν τραυματίστηκε μόνο ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε και ο Ρόκα, εξάρθρωση στο αριστερό του ώμο.
0: Εάν ήταν του φίλου σου αυτού ο αδερφός,
2: ναι,
0: και πάθαινε αυτόν τον τραυματισμό, θα ασχολιότανε με τον με το Μεντιλίμπαρ? Μου είναι αδιάφορος ο Μεντιλίμπαρ.
2: Και εμένα.
0: Και κάθε Μεντιλίμπαρ. Μου είναι αδιάφοροι αν έβαλε το πέναλτι ή δεν το έβαλε. Εγώ τον Ζώτα Σίλβα τον συγχαίρω και δείχνει επαγγελματισμό. Ο Ζώτα Σίλβα.
1: Και ο
0: Πιρόλα, ναι. Εγώ συγχαίρω τον Ζώτα Σίλβα που δείχνει επαγγελματία παίχτη, που μόλις έγινε ο τραυματισμός και κατάλαβε τι έγινε. Κατάλαβε, γιατί είναι έμπειρος. Κάλεσε αμέσως τους παίκτες, ασπίδα γύρω-γύρω από τον τραυματισμένο Ελκαμπή, για να μην δώσει το δικαίωμα σε κάτι σκουλίκια.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ,
0: να βάζουν τις φωτογραφίες με το σπασμένο πόδι ή να τον άνθρωπο να σφαδάζει. Και ευτυχώς και η Κοσμοτέ που έκανε μακρινά πλάνα και δεν έδωσε το δικαίωμα σε κάτι σκουλίκια να επιχαίρουν βάζοντας φωτογραφίες.
2: Και μάλιστα,
0: λέτε, κύριε Ιωάννου?
3: Δυστυχώς μια χαρά μπήκαν οι φωτογραφίες και κάποια site μάλιστα
2: έχουμε και, έχουμε και φωτογραφίες δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
2: Αυτό πρέπει να το δω. Αυτό πρέπει να το δω.
0: Γι' αυτό, αν θυμάσαι πολύ καλά, όταν τραυματίστηκε ο Λεζόρ, μπράβο το παλικάρι, σηκώθηκε και έφυγε ακαριαία προς τα αποδυτήρια για να μην δώσει σε κάτι σκουλίκια σαν κι αυτά το δικαίωμα να βάζουν φωτογραφίες στον πόνο του άλλου.
2: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον Γιώργο δίπλα, ο οποίος...
0: Γιώργο, μπορεί να μας αναφέρει στα site με όνομα, ποια είναι?
3: Ναι,
0: εγώ στο λέω. Να μου πεις το site.
3: Γνωστό, είναι από τα πολύ μεγάλα.
0: Να μου πεις το μεγάλο, ποιο είναι το site. Ποιο είναι το site. Εδώ μιλάμε με ονόματα, δεν μιλάμε με υπερηγμούς. Είναι ντροπή αυτό. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή.
2: Γιατί αν είναι εγώ προσωπικά ένα site το οποίο όταν.
0: Αν είναι να γίνετε τέτοιοι δημοσιογράφοι, καλύτερα να μην γίνετε. Ποιο είναι? Ναι, ποιο είναι, ποιο site είναι, πες μου.
3: Καζέτα.
0: Τον Καζέτα. Ντροπή, γκάζ τον Καζέτα. Ντροπή. Ντροπή.
3: Και για να αποδείξω τι λέω, εσείς μπορείτε να.
0: Ντροπή, ναι, το βλέπω. Ντροπή. Ντροπή.
3: Εγώ...
0: Δεν σηκώνουμε τον πόνο του αλλού για να πάρουμε views και like. Είναι ντροπή. Γκαζέτα. Ούτε καν ξέρω ποιος το έχει και δεν με ενδιαφέρει. Αυτός πάντως που αποφάσισε και έδωσε την εντολή να ανέβει, πρέπει να ντρέπεται. Έλεος πια, έλεος. Αν είναι να γίνετε τέτοιοι δημοσιογράφοι, κύριε Κατσάτσο και κύριε Ιωάννου, καλύτερα να μην γίνετε. Μαζευτείτε σπίτι σας και κάνετε οικοκυρική. Λοιπόν, αρκετά. Αρκετά. Σε μια Ελλάδα που πελαγοδρομεί μεταξύ 13ου και 14ου μισθού, σε μια Ελλάδα που οργανώνει φιέστες για να υποκλέψει την ψήφο του λαού με παροχολογίες και με ψευτοδιλήμματα, σε μια Ελλάδα που η ηθική καταραίει, σε μια Ελλάδα του like και των πολλών views, αυτά θα συμβαίνουν, κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, περιμένω τις δικές σας συμμετοχές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Βλέπω μπροστά μου, έχω βάλει και βλέπω τον Πρωθυπουργό που απαντάει στους δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους. Διεκπεραιωτές κυβερνητικών εντολών. Όταν οι δημοσιογράφοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει δημοσιογραφία, όταν οι δημοσιογράφοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ρεπορτάζ, όταν οι δημοσιογράφοι νοιάζονται μόνο πως θα εξασφαλίσουν μια καλύτερη θέση ή ένα non-paper, αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι. Και συγχωρέστε με, είναι και στην κρατική τηλεόραση. Κρατική τηλεόραση που έχει καταπατήσει τους πάντες και τα πάντα με λεφτά του ελληνικού λαού, κάνει προπαγάνδα. Είτε είναι σήμερα μπλε η προπαγάνδα, είτε είναι πράσινη χτες, είτε είναι κόκκινη προχτές, αντί να την αφήσουν την κρατική τηλεόραση και το κρατικό ραδιόφωνο ελεύθερο, δημιουργούν έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό προπαγάνδας πάντοτε για να γλύψουν τους κυβερνώντες. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Αρκεί να είμαστε καλά, διότι όλα έρχονται και παρέρχονται. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα έρχονται και παρέρχονται. Θα έρθει και η ώρα σας που θα παρέλθετε και τότε θα δούμε τα καλύτερα. Έχουν περάσει και αν δεν έχουν περάσει. Εγώ δεν λέω ότι όλα που κάνει ο Πρωθυπουργός είναι κακά ή είναι προς μόνο το συμφέρον των κάποιων μεγάλων. Κάνει και κάποια τα οποία είναι καλά για το σύνολο. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Τι χρειάζεται δηλαδή, γιατί η παροχολογία να χρειάζεται μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης? Γιατί η κυβέρνηση αυτά δεν χρειάζεται ούτε να τα προπαγανδίζει ούτε να επιχαίρει για αυτά. Έπρεπε να τα κάνει. Ο ελληνικός λαός εξέλεξε την κυβέρνηση για να κάνει. Βλέπω και εκείνον τον υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, τι να πει, κουκιά έφαγε, κουκιά μολογάει. Κύριε Μαρινάκη, αύριο θα είστε βουλευτής λογικά, με τόση πολύ μεγάλη δημοσιότητα που έχει θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και θα σας δούμε ως βουλευτή αν θα έχετε αυτή την υπερέκθεση στα μέσα. Υπήρχε και εκείνος ο Πέτσας που σήμερα είναι χαμένος. Το θυμάστε εκείνη την λίστα Πέτσα που μοίρασε σε δικούς του το χρήμα του ελληνικού λαού. Ευτυχώς αυτό το ραδιόφωνο δεν πήρε ούτε ένα σέντς από εκείνη τη λίστα. Ευτυχώς που δεν αιτηθήκαμε ούτε για ένα ευρώ, όπως και δεν θα αιτηθούμε ποτέ από κανέναν. Θα πάρουμε αυτά που δικαιούμεθα, θα πάρουμε αυτά που αξίζουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι παροχολογίες, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν πρόκειται να φάμε. Άρα λοιπόν, ό,τι παροχολογία και να κάνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μας αγγίζει. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ταλαιπωρηθεί σε αυτή την επταετία που κυβερνάτε. Τι να ξεχάσω, 80% προκαταβολή φόρου. Τι να ξεχάσω, υπεραυξήσεις στην ηλεκτρική κατανάλωση. Τι να δούμε. Εξαγγέλλεται αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Κάνετε δηλαδή πολιτική με τα λεφτά τα δικά μας. Τι να πρωτοσκεφτώ. Τι να πρωτοπώ. Δώσατε όλη την περιουσία του ελληνικού λαού στους ιδιώτες. 2 καζίνο μέσα στην Αττική. Να κάνετε όλο τον ελληνικό λαό να παίζει στα καζίνα. Εκεί να τρώει τα λεφτά του. Γέμισαν από στοιχηματικές εταιρείες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, site. Γέμισαν. Γιατί ο απελπισμένος Έλληνας ελπίζει στο θαύμα, μήπως και κερδίσει και αλλάξει η ζωή του. Βλέπω εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, λέει πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο. Φτιάξε το γήπεδο τότε. Αφού του λες ότι πρέπει να αποκτήσει, δώσ' του λεφτά να το κάνουν. Δεν βλέπω Σαββίδης να έχει τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει. Όπως έφτιαξε στον Παναθηναϊκό, φτιάξτε και στον ΠΑΟΚ. Ακούω, κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο, πάμε για ένα break για διαφημίσεις και επανερχόμεθα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Σε λίγο θα ανοίξουν τα τηλέφωνα.
4: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
8: Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Διαβάζω τη δήλωση που έκανε το συγκινητικό μήνυμα του Γιάρεμτσουκ για τον Ελκαμπή. Ο Γιάρεμτσουκ, που είναι τώρα η ευκαιρία του να επιστρέψει και να πάρει τη θέση του φόρ στον Ολυμπιακό. Θρύλε, θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ. Οι ευχές του είναι οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Σου στέλνω μια τεράστια αγκαλιά. Εάν επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ, που το βλέπω λίγο δύσκολο βέβαια, παρότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού, είναι ευκαιρία του να αποδείξει τώρα ότι αξίζει να είναι πρώτος φορ στον Ολυμπιακό. Απαντώ σε ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο και μου το μετέφεραν από την παραγωγή, που μου είπε τι διαφορά έχουμε εμείς όταν κράζουμε, λέει, τους δημοσιογράφους για αυτά που ανεβάζουν όταν κατακρίνουμε τον Τζίλο. Πρώτον, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεύτερον, εγώ δεν κατακρίνω τον Τζίλο, κρίνω τον Τζίλο. Έχω δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις του ήταν λαθεμένες ή έδειξε περισσότερη ανοχή. Πάμε, έχουμε γραμμή στον αέρα, σας ακούμε.
9: Καλησπέρα μου, κύριε Τσαπαλιάρη, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
9: Ο Τζίλος δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά. Ο Τζίλος, όποτε έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, ανέχεται το σκληρό παιχνίδι εναντίον παιχτών του Ολυμπιακού, όπως παλιά με τον Ποντένσε.
0: Αυτό. Δεν είναι μόνο ο Τζίλος. Δεν είναι μόνο ο Τζίλος. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι. Του. Αλλά εγώ, φρέσκα κουλουριά, φωνάζει ο κουλουράς.
9: Αν έχει στοιχειώδη αξιοπρέπεια απάνω του, θα πρέπει άλλη φορά να μην δέχεται να δέχεται παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
0: Αυτό όμως είναι μια. Ένα πράγμα που πρέπει να το δει ο κύριος Λανουά, που είναι υπεύθυνος και παίρνει τα 500 χιλιάρικα πόσα παίρνει για τη θέση αυτή.
9: Θα πρέπει
0: και
9: να το δει και ο πρόεδρος της Super League. Και στη φάση που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή,
0: που είναι τώρα.
9: Ο τρόπος που βγήκε ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο οποίος ήταν και τερματοφύλακας που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό, ήταν απαράδεκτος.
0: Ναι, κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Και εγώ επέκρινα με τη δύναμη με την οποία βγαίνει. Όταν είδα καλύτερα την φάση, δυστυχώς έτσι όπως βγήκε θα μπορούσε να έχει σπάσει και αυτό στα πλευρά του. Έτυχε να διπλώσει το πόδι του Ελκαμπή, γιατί ήταν πλάγια, ερχόταν πλάγια ο Ελκαμπή.
9: Αν ερχόταν πλάγια.
0: Επειδή ήταν πλάγια, αν ερχόταν κατά μέτωπο δεν θα πάθαινε τίποτα, θα πήγαινε από πάνω ο Ελκαμπή. Επειδή ήταν όμως πλάγια, του δίπλωσε το πόδι.
9: Ένα ήταν αυτό. Και τον άνθρωπο οφείλουμε να του συμπαρασταθούμε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φιλότιμο Ελκαμπή, αλλά έγινε αυτό το πράγμα.
0: Τέτοιες
9: φάσεις βέβαια συμβαίνουν. Και του Ντέσσερς για ένα χρόνο ήταν έξω από τέτοιους τραυματισμούς. Και ο Κωνσταντέλιας σε μια ανύποπτη φάση, νέο παιδί, Είχε αδιάβαστο και αυτό. Θα κάνει ένα χρόνο ο Κωνσταντέλιας να γυρίσει. Τα ξέρει αυτά.
0: Ε, βέβαια, όλο. Του Κωνσταντέλια είναι χειρότερο.
9: Του Κωνσταντέλια γιατί είναι ρεξιχιαστόν. Είναι χειρότερα πράγματα. Του Ελκαμπή, προκειμένου για να σε ρωτήσω, κύριε Τσαπαλιάρη, ναι. Ήταν συντριπτικό ή ρογμόντα το κατάγμα.
0: Ακούστε κάτι. Για να διπλώσει το. Για να φύγει το. Και να κρέμεται το πόδι του, λέγεται συντριπτικό. Συντριπτικό δεν λέγεται να σπάσει, να διαλύσει. Το ρογμόδες σημαίνει ότι έκανε ένα κάταγμα, δεν έφυγε από τη θέση του το κόκαλο.
9: Αυτό είναι. Λοιπόν, δηλαδή τώρα θα χρειαστεί να μπει κάποια λάμα.
0: Έχει
9: να
0: μπει,
9: αυτά
0: έχει μπει νομίζω ύλος. Έχει λοιπόν, μπει ύλος. Γι' αυτό είναι και πιο γρήγορη. Γι' αυτό είναι και πιο γρήγορη η αποκατάστασή του.
9: Με λάμες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι λάμα. Ύλος λέγεται, ύλος. Βγαίνει αυτό που λέμε το μεδούλι από μέσα και μπαίνει ύλος. Ύλος είναι καρφί.
9: Κατάλαβα. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος και χρειάζεται και ψυχολογική στήριξη, διότι θα φοβάται και λίγο. Είναι ανθρώπινο αυτό.
0: Εντάξει, ναι. Ακούστε κάτι μετά. Επειδή αυτό το έχει περάσει ο γιος μου, και ο οποίος είναι και αθλητής και με βαριά αθλητική συμπεριφορά, πολύ πολύ μεγάλη καταπώνηση, επανήλθε πιο γερός και μετά από ένα διάστημα γίνεται
9: θα είναι και λίγο ψυχολογικό άνθρωπο, ναι, εντάξει. Θα
0: όλοι, ναι, μα και με τον μα και ο του Παναθηναϊκού, όχι το Λεσόρ, τον άλλον, το
9: ο Τέσσερς.
0: Όχι, ο του Παναθηναϊκού που είχε παλιά. Ο Σισε. Και ο Σισε. Δύο φορές έσπασε το πόδι του. Και πάλι τα πόδια του, αν θυμάσαι. Αν θυμάσαι, τα πόδια του τα έβαζε.
9: Και το είχε σπάσει την πρώτη φορά στην Αγγλία, μου φαίνεται κάπου εκεί.
0: Και μετά επανήλθε και πήρε το Champions League. Δεν επανήλθε. Και μετά το ξανάσπασε.
9: Το θέμα είναι, μέχρι να επανέλθει.
0: 2000 νομίζω έσπασε την πρώτη φορά. Νομίζω κάπου
9: μέχρι να επανέλθει, αυτό που άκουσα είναι σοφό πράγμα. Αντί να ψάχνεις για center forward και ποιο να βάλεις κτλ., να κάνει μια συζήτηση καλή με αυτόν τον Γιάντσουκ, που τώρα δεν έχει δικαιολογία, διότι τώρα θα πέσει. Δεν έχει δικαιολογία.
0: Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Τώρα του δίνεται η ευκαιρία να γίνει πρώτος στη σειρά.
9: Γιατί για μένα
0: ο μικρός είναι πολύ άγουρος ακόμα για πρώτος. Πολύ άγουρος. Ο Γκονζάλης είναι πολύ άγουρος.
9: Αν κάνει τα ίδια, γιατί έχει δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο, αν κάνει τα ίδια.
0: Νομίζω ότι δεν θα το κάνει. Νομίζω δεν θα το κάνει.
9: Γιατί δεν θα πει γιατί προφανώς είναι έχει ευκαιρία του τώρα και προφανώς
0: έχει και ανθρώπους που θα τον συμβουλέψουν.
9: Και ότι θα όπως ήταν παλιά Ελκαμπή και αυτός, τώρα θα είναι αυτός και θα είναι και το παιδί ο Μεξικάνος.
0: Βέβαια.
9: Το θέμα επίσης κάτι άλλο. Τα βάλανε χτες και είδα το. Εγώ είδα τη φάση γιατί αν δεν δω κάτι δεν μιλάω.
0: Ναι, ναι.
9: Τα βάλανε χτες και τα βάλανε με το Ρέτσο για τον γκολ που δεχτήκαμε. Λοιπόν, για μένα δεν φταίει ο Ρέτσος. Για μένα αυτή είναι καθαρό τερματοφύλακα ο οποίος έπρεπε να του μιλήσει.
0: Όχι να του μιλήσει, και ήταν και πολύ έξω ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκε τόσο πολύ έξω ο τερματοφύλακας και δεν γύρισε στο τέρμα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν γυρίζει και αποκρούει την μπάλα, την ξαναστέλνει μέσα. Κανείς δεν κινήθηκε. Έχει ευθύνη και το αριστερό τον μπακ.
9: Ο τέτοιος έχει ευθύνη, όπως το λέμε, ο τερματοφύλακας, αυτό λέμε.
0: Ναι, έχει και ο τερματοφύλακας, αλλά έχει και τον μπακ που δεν κυνήγησε τη φάση. Άφησαν την μπάλα να πάει στον παίκτη. Δεν κυνήγησε τη φάση.
9: Το θέμα ήταν, νόμιζε ο Ρέτσος, ότι θα βγει να πάρει την μπάλα.
0: Ναι, δεν τη ρίχνει στο τέρμα μέσα την μπάλα όμως. Τη ρίχνει πλάγια.
9: Κατάλαβα. Να βγει ο τερματοφύλακας και μπήκε ο παίκτης.
0: Να βγει ο τερματοφύλακας πλάγια. Όχι στο κέντρο.
9: Νόμιζε δηλαδή ότι θα βγει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
9: Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Διότι
0: ο Ρέτσος έχει κάνει αρκετά λάθη.
9: Ο Ρέτσος.
0: Του τα χαρίζει.
9: Γενικά η αμυντική του Ολυμπιακού υπάλληλη ήταν συνηθισμένη με τον Τσολάκη. Ο οποίος έπιανε και μίλαγε. Ήταν δηλαδή κατήφθηνε όλη την άμυνα. Δεν είναι Τσολάκης ο τερματοφύλακας αυτός. Γι' αυτό εγώ, κύριε Τσαπαλιάρη, είπα κάτι και με παρεξηγεί ο Γιώργος από το Λονδίνο. Επειδή ομάδες ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα, χρειάζεσαι να βρεις ένα τερματοφύλακα με τα στοιχεία
0: του. Ναι, δεν νομίζω ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τερματοφύλακας θα μπορέσουν να κρατήσουν το επίπεδο του Ολυμπιακού.
9: Δεν κάνει κανένας από τους δύο.
0: Ειδικά ο Πόποβιτς θα πρέπει άμεσα να σκέφτονται στον Ολυμπιακό. Κατά την άποψή μου, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω, κατά την άποψή μου θα πρέπει να σκεφτούν την αποδέσμευσή του τον.
9: Εγώ επειδή προλέγω τον πάντα.
0: Γενάρη.
9: Δυστυχώς παρεξηγούμε, τα λέω από πριν και τσακαλιάρι, πριν σας κλείσω. Τα λέω από πριν πάντα. Είπα και πριν μια εβδομάδα στο ξανά παπάλι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει τώρα, αφού κατακτοποιήσει όλες τις θέσεις για το νούμερο ένα του, τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
9: Και πρέπει να ψάξει με προσοχή να βρει ένα τερματοφύλακα με τα στοιχεία που είχε ο Τζολάκης. Υπάρχουν τέτοιοι τερματοφύλακες. Θα τους πληρώσεις βέβαια, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και Έλληνες τερματοφύλακες.
9: Και ο Χριστογιώργος είναι τέτοιος.
0: Που δεν απευθύνθηκε στην ελληνική αγορά τερματοφυλάκων. Έχουμε πολύ καλούς τερματοφυλάκες. Πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ακόμα και αυτός ο μικρός, αυτός ο Σαμπάνης που είναι τώρα, που ήταν στο Βόλο, είναι καλός τερματοφύλακας.
9: Μα ο Σαμπάνης, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Να τον είχε, ναι, όπως είχε και τον. Πώς τον λένε τον άλλο που είναι στο. Πώς τον λένε. Με τα ονόματα. Το Χουτεσιώτη. Και το Χουτεσιώτη τον είχε.
9: Τερματοφύλακες για το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι.
0: Αλλά. Μας έχει φάει. Το ξενόφερτο. Ξενομανία μας.
9: Ποιος είναι?
0: Μας έχει φάει ξενομανία. Να πάρουμε
9: όχι,
0: ξένο.
9: Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω για Έλληνας, εντάξει. Ένας Έλληνας που έχει τα στοιχεία του Τζολάκη, τέτοια στοιχεία με έξοδο κτλ. Είναι ο Χριστογιώργος.
0: Ναι.
9: Μιλάει στην άμυνα.
0: Ένας άλλος. Αυτό τώρα το Γενάρη. Τώρα.
9: Ναι, ένας άλλος για το Γενάρη. Βέβαια. Ένας άλλος. Με τα στοιχεία αυτά, ο οποίος είναι έξω και θα πρέπει να κάνεις προσπάθεια και να έρθει, ήρθε, είναι ο Μαντάς. Τελείωσε. Ναι. Πρέπει να του ξαναμιλήσεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο. Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του Μαντά. Ο Μαντάς δεν γυρίζει. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τερματοφύλακα με συμβόλαιο 3,5 και 4 εκατομμύρια το χρόνο, τι θα δώσεις σε πρωτοκλασσά τους, φόρ ή χαφ. Καταλαβαίνεις.
9: Το κακό είναι ότι για τον τερματοφύλακα τον καλό θα πρέπει να δώσει ένα συμβόλαιο γύρω στα 2-2,5 να είμαστε εξηγημένοι.
0: Το λιγότερο. Ο Μανδάς έχει συμβόλαιο 3,5 και 4 εκατομμύρια.
9: Λοιπόν, αν βρεις τον Μανδά γύρω στα 3 εκατομμύρια, τον παίρνεις με κλειστά τα μάτια, διότι από εκεί ξεχνάει η ομάδα. Όλες οι μεγάλες πορείες του Ολυμπιακού, οι ευρωπαϊκές, κάνουν καλούς τερματοφύλακες. Θα ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, Ρομπέρτο, επί Μίτσελ, δεν λέω πολλά πράγματα.
0: Μπορούσε να είχε πάρει το ΣΑ. Αντί για τον Πόποβιτς μπορούσε να είχε πάρει το ΣΑ. Μπορούσε να τον πάρει, δεν τον πήρε.
9: Δυστυχώς ήταν σε μεγάλη πτώση ο ΣΑ, δεν είναι αυτός που
0: είπε. Ναι, αλλά μπορούσε να, για δεύτερο
9: αλλά
0: μπορούσε το ΣΑ.
9: Αυτό που είπα στην περασμένη φορά, αντί για τον Πόποβιτς μπορούσε να είχε πάρει τον Χριστογιώργο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή έχουμε και άλλη γραμμή.
9: Εγώ χαιρετώ και χάρηκα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις. Σας ακούμε, παρακαλώ.
10: Δήμο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
10: Είπες προηγουμένως ότι ο Τζίλος δεν έπρεπε να σφυρίζει.
0: Για κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να σφυρίζει αγώνες.
10: Ούτε καν στο σταθμό του σταθμού Λαρίσης για την αναχώρηση των τρένων. Είναι ικανός να δημιουργήσει εκτροχιασμό.
0: Δεν το έχει
10: γιατί είναι του δόγματος.
0: Να συνοηθούμε. Εγώ δεν τον κρίνω από τη χθεσινή του.
10: Όχι μόνο. Κανένας δεν τον κρίνει.
0: Εγώ τον κρίνω από τη συνολική του διαδυσία.
10: Ακριβώς. Είναι ικανός να δημιουργήσει εκτροχιασμό. Γιατί είναι του δόγματος ότι πεις εσύ αφεντικό. Αυτούς όμως, για αυτούς όμως που σφυρίζουν, δεν είναι υπεύθυνος ο Λανουά. Είναι υπεύθυνος ο Γκαγκάτσης που τους κρατάει στους πίνακες. Προχθές αναγνωρίστηκε ένας διαιτητής που θα έπαιζε τον Ολυμπιακό στο μάτς του Κυπέλλου με τατουάζ στο αριστερό του στήθος στον Τριφύλλη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
10: Αυτό ναι. Δεν τον απέπεψε ο Γκαγκάτσης με τη μία. Τον έχει ακόμα στους πίνακες.
0: Αλλά απλώς σου πω κάτι. Εγώ δεν κρίνω τον άνθρωπο επειδή έχει ένα τατουάζ. Μπορεί αν έπαιζε να ήταν καλύτερος.
10: Με συγχωρείς, όταν ένας παπάς έχει ένα τατουάζ του διάολου στο στήθος του, είναι δυνατόν να τον βάλει σε μια χριστιανική εκκλησία να ψάλλει τον Ακάτη στο υμνό?
0: Δεν είναι το ίδιο όμως.
10: Ακριβώς το ίδιο είναι. Και μπορώ να σου πω ότι είναι και χειρότερο σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί κινδυνεύουν άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Να δημιουργήσουν γενικευμένη σύραξη. Τα έχουμε ή δεν τα έχουμε δει αυτά από ψέκια διαιτητές που με τα σφυρίδιγματά τους έχουν δημιουργήσει σειράξεις.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, τέτοιους ψάχνουν οι καγκάτσιδες, οι οποίοι έχουν συμβεβληθεί όλοι μαζί και οι τρεις, ο Μπίλιας, ο Γκαγκάτσης και ο Αλαφούζος, να μαχαιρώσουν και να πριονίσουν τα πόδια του Ολυμπιακού. Γιατί από μόνος ο καθένας δεν μπορεί. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίει ο Μαρινάκης, ο οποίος επενδύει τα περισσότερα λεφτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ασήμαντο ελληνικό πρωτάθλημα, και αφήνει τους άλλους να κάνουν κομμάτι στο παρασκήνιο, ρε φίλε. Και μόλις γίνει η μεγάλη στραβή και η μεγάλη ζημιά, τα περισσότερα να τα πληρώσει αυτός που βάζει τα περισσότερα. Και αυτός είναι ο Μαρινάκης.
0: Εγώ ξέρω ότι από τον καιρό που χάσαμε το Σάββατο Θεοδωρίδη Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά μίκρινε.
10: Αυτό είναι άλλο θέμα, αρέσει.
0: Είδες ότι όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος τα έβαλε με τους διαιτητές, με τον Λανουάκη γενικώς, οι επόμενοι αγώνες του της ΑΕΚ...
10: Δεν τα βάλε με κανέναν ο Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος είναι ένας αρχικλών, αλλά υποστηρίζεται...
0: Δεν θέλω, σε παρακαλώ. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Πάμε πάρα πολύ ωραία.
10: Με την έννοια των παραστάσεων στα γήπεδα, ρε φίλε.
0: Προστάτευσέ με και εμένα. Και όπως προστάτευσε.
10: Κάτσε ένα λεπτό, ρε Δημοσθένη. Πώς και πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένας μεγαλομέτωχος, ένας πρόεδρος.
0: Η ελληνική γλώσσα έχει δεκάδες λέξεις για το ίδιο θέμα.
10: Για το κλόν τι είναι, ρε φίλε.
0: Το κλόν για μένα είναι ο πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας κι αυτός.
10: Συμπεριφέρεται σαν κλόουν. Δεν τον έχεις δει πως συμπεριφέρεται. Δεν τον έχεις δει δημόσια να λέει τον όχι δεν το μαμάμε γιατί είναι αδελφό σωματείο, απλά τον κερδίζουμε.
0: Ναι,
10: αυτό πως μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε εμείς τον πρόεδρο.
0: Εγώ μπορώ να τον χαρακτηρίσω ως ένα τυχές γεγονός που
10: μαθαίνει σιγά σιγά. Δηλαδή με συγχωρείς, αν αντί για κλόουν τον χαρακτηρίσω Χατζατζάρη, ο οποίος Χατζατζάρη σαν ένας ήρωας του θεάτρου των σχοιών.
0: Ναι.
10: Είναι χαρακτηρισμός άσχημος.
0: Κοίτα, γενικώς οι χαρακτηρισμοί, τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο καλό, ρε Βασίλη, θέλω να με καταλάβεις. Γενικώς οι χαρακτηρισμοί.
10: Εν πάση περιπτώσει, επειδή εσύ δεν θες να με καταλάβεις, πάμε παρακάτω, φίλε.
0: Εγώ θέλω να με καταλάβεις και εμένα, είναι δύσκολη η θέση μου εμένα.
10: Έγινε. Ακριβώς γι' αυτό.
0: Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου.
10: Ακριβώς γι' αυτό πάω παρακάτω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Χθες στο Βόλο η μνήμη μας, επειδή είμαστε συνομήλικοι, ξέρεις που γύρισε, φίλε. Στο Παναχαϊκή Ολυμπιακό στο 2-2. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, θυμάσαι.
0: Βέβαια, ναι.
10: Με Νίκο Αναστόπουλο προπονητή και Άρη Λουκόπουλο πρόεδρο.
0: Ναι, ναι.
10: Όλα τα ψέκια τότε λέγανε ότι η Παναχαϊκή είναι παράρτημα. Δεν έχω ξαναδεί, επειδή ήμουν μέσα, δεν έχω ξαναδεί πιο λυσασμένο παιχνίδι από ομάδα όπως η Παναχαϊκή τότε. Κατά την ώρα του αγώνα, θυμάσαι, μπήκανε μέχρι και οι αναπληρωματικοί
0: μέσα,
10: με τις ταλιάρες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγάλανε την μπάλα που πήγαινε στα δίχτυα και δεν σημειώθηκε γκολ και ο διαιτητής είπε out. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
10: Μπράβο. Τελικά ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν πήρε καθαρό πέναλτι από τον Βοροβίλο, αν θυμάσαι, και έκανε ανατροπή βέβαια στο τέλος του μάτς, παραμένοντας στους μείον τρεις από την ΑΕΚ, να μπροστά η ΑΕΚ τότε.
0: Ναι.
10: Νίκησε την ΑΕΚ στον τέρμπι τίτλου την επόμενη, την πρώτη τελευταία αγωνιστική και πήρε το πρωτάθλημα, θυμάσαι, στην ισοβαθμία.
0: Ναι.
10: Γιατί ο Ολυμπιακός υπερτερούσε. Η ΑΕΚ σε εκείνο το μάτς, αν θυμάσαι, πήρε δύο έτσι ένα πέναλτι, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού και το ακυρώθηκε και ένα γκολ.
0: Ναι.
10: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Όλα αυτά, δεν είναι.
10: Έτσι, όλα αυτά, όχι, θα δεις παρακάτω γιατί τα αναφέρω. Όλα αυτά ενώ η ΑΕΚ πήγαινε για δύο αποτελέσματα και παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ, την καθάρισε ο Ολυμπιακός. Ο φίλαθλος τότε, η εφημερίδα, την οποία την ξέρω καλά γιατί πέρασα από εκεί, σαν αριστερνής, κυκλοφόρησε με τίτλο «Νίκησε και το Βασάρα ο Ολυμπιακός». Ο Βασάρας έσπρωχνε με χίλια την Ένωση, αλλά ο Ολυμπιακός την καθάρισε. Σήμερα κάποιοι, ξέρεις τι λένε, ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα που παίρνει είναι όλα βρώμικα, αλλά δεν βγήκε κανένας να μας πει από ποιους καθαρούς τα παίρνει.
0: Εμένα Βασίλη, όταν μου το λένε και ακούω ένα τέτοιο πράγμα για οποιαδήποτε ομάδα, λέω αυτό θα, ναι, το δέχομαι, δώσ' μου τα στοιχεία. Γιατί αν δεν έχεις στοιχεία για να πας στον εισαγγελέα και να πεις ότι βρώμικα το πήρε, είσαι συκοφάντης.
10: Εγώ... Είπαμε ότι δεν είπε
0: εγώ
10: ποτέ κανένα.
0: Αποδέχομαι οτιδήποτε μου λες, αρκεί να μου δώσεις τα στοιχεία.
10: Ακριβώς τα ίδια λέω με άλλες κουβέντες. Ενώ όλοι τους βγαίνουν και λένε ότι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού είναι βρώμικα, κανείς από αυτούς δεν λέει από ποιους καθαρούς τα πήρε.
0: Όχι, να μην πει από ποιους τα πήρε. Στον εισαγγελέα. Τα στοιχεία
10: του
0: εισαγγελέα.
10: Τέλος πάντων, το πας παρακάτω. Όποιος παίζει με τον Ολυμπιακό, φιλέ, τα μας είναι αίμα κι άμμος όπως πάντα.
0: Ναι.
10: Δεν έχει σημασία αν λέγεσαι Σιαμπάνης, αν λέγεσαι Αναστόπουλος, Αλέφαντος, Πανούλης ή δεν ξέρω εγώ πώς, ναι, πώς λέγεσαι. Κόντρα στον Ολυμπιακό είναι πάντα τα μας αίμα κι άμμος. Και ξέρεις γιατί. Γιατί είναι πρόκληση ζωής να κερδίσει κάποιος το μεγάλο θρύλο.
0: Ναι, ναι. Μα πάντα παίζουν οι μικρές ομάδες, πάντα παίζουν πολύ δυνατά και ψυχωμένα, γιατί εκεί θα αναδειχθούν οι παίχτες. Μήπως η μεγάλη ομάδα κάνει το μπραφ και τους πάρει και τους μεγαλώσουν. Δεν παίζουν γιατί παίρνουν τίποτα παραπάνω. Για
10: Δημοσθένει άλλο να παίζει δυνατά και ψυχωμένα και άλλο να παίζει εγκληματικά.
0: Για μένα εγκληματικό επίσης, εχθές που δεν το είπε κανένας, είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ο αγωνιστικός χώρος είναι άθλιος.
10: Άλλο άθλιος. Σε αυτό δεν φταίνει οι παίκτες.
0: Ναι, είναι άθλιος.
10: Οι παίκτες ήταν εγκληματίες για τον τρόπο που πέφταν και μαρκάραν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τι άλλο μας θύμισε, ρε φίλε, Δημοσθένη, το χθεσινό μάτς. Τον Σέμο με τον Τζιωβάνι στο Καθαντόβιο,
0: ναι,
10: το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
10: Χριστοπέδωσε τον γόνατο, ρε φίλε.
0: Ναι,
10: εκατομμύρια έχει δώσει και τότε ο Κόκαλης για Τζιωβάνι Ζάχοβιτς. Όπως τώρα ο Μαρινάκη για Πουέρτα Μπέιλι κτλ. Άλλη φάση βέβαια αυτή του Σέμου, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Βασίλη, ο τροχός, επειδή είναι στρογγυλός, αυτό που είναι σήμερα πάνω, επειδή όλα είναι τροχός στη ζωή, αύριο θα είναι κάτω. Και αυτοί που προγραμματίζονται και επιχαίρουν όταν είναι ο τροχός στην πάνω πλευρά, κλαίνε μετά όταν είναι στο κάτω. Δυστυχώς.
10: Έτσι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι, δυστυχώς.
10: Αλλά ας μην ξεφύγουμε. Σήμερα όλα τα μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό είναι και αίμα κι άμμος παντού. Θυμάσαι κάποιον που έπεσε κάτω γιατί τον τρόμαξε ένα βαρελότο και τον κούφανε,
0: ναι,
10: και πήραν το μάτς στα χαρτιά.
0: Ναι, ναι.
10: Αυτός άνθρωπος συνεχίζει, παίζει μπάλα με ακουή οξυτάτη. Μην ξεφεύγουμε όμως. Η ουσία είναι άλλη. Σήμερα όλα αυτά τα ψεκιά που καλούν παράρτημα το Βόλο. Επειδή ψήφισε Μαρινάκη στη Λίγκα.
0: Όταν λες ψέκια. Μισό λεπτάκι. Λες πάλι χαρακτηρισμό.
10: Ψεύτες. Το ψεύτια είναι ψεύτες.
0: Όχι. Να το διευκρινίσουμε γιατί δεν θέλω. Σου είπα τους προδιορισμούς. Η λέξη ψεύτης είναι, δεν είναι προδιορισμός, είναι μια θέση σου. Όλοι λοιπόν οι ψεύτες που λένε, κατά τη γνώμη σου,
10: ψεύτες. Επειδή λένε, αποκαλούν παράδειγμα το Βόλο. Παράδειγμα του Ολυμπιακού, επειδή ψήφισε το Μαρινάκη στη Λίγκα και επειδή ο Σιαμπάνης θα πάλι στον Ολυμπιακό.
0: Και...
10: Φιλέ, χθες μόνο που δεν είχαμε νεκρούς, έτσι το είδες από το.
0: Και όφι έχει του Ολυμπιακού τόσους παίκτες. Δεν είναι παράδειγμα, είναι.
10: Ναι, θα κλείσουμε τον όφι στο τέλος. Μιλάμε για εγκληματικά χτυπήματα στο ψαχνό. Γέμισαν τα νοσοκομεία, ρε φίλε, χειρουργία, λάμες από ό,τι ακούω σήμερα. Δύο αναγκαστικές αλλαγές από τραυματισμούς. Και το κυριότερο, καμία κάρτα, ρε, μηδέν αποβολές, ρε φίλε. Ο θήτης του τραυματισμού του Ρόκα δεν αποβλήθηκε. Και ξέρεις ότι ήταν αυτός που πέτυχε τον κόλ της Σοβάρισης.
0: Το ξέρω.
10: Λοιπόν, επειδή όμως φαγώνονται ορισμένοι, ότι δεν είδαμε, λένε, κάτι το ιδιαίτερο από τον Ολυμπιακό μέχρι τον τραυματισμό του Ολκαμπή, αλλά σκεφτείτε λίγο, ρε μάγκες, εσείς όλοι, και εσύ, ρε φίλε Δημοσθένη, τους παίκτες που έχουν δει δύο συμπαίκτες τους να τραυματίζονται σοβαρά, να γίνονται αναγκαστική αλλαγή, τον έναν εμιλιωμένο πόδι και να μην δίνεται ούτε καρδά και τον άλλον με βγαλμένο τον νόμο για πλάκα. Ούτε ο Μέση, ρε φίλε, δεν θα παίζει πάλα με αυτές τις συνθήκες. Θα έκανε κι αυτός. Και δεν κατηγορούμε κανέναν παίκτη για πρόθεση και δόλο. Το συμπέρασμα όμως είναι άλλο. Πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό όλοι ξεσκίζονται και παίζουν το 100% παίζουν σαν τυφλωμένοι. Καλά κάνουνε, αλλά να παίζουνε τίμια. Να μην παίζουνε επειδή συνεργάζονται και οι χύτρες που σφυρίζουνε μαζί τους και αντί για καθαρά παίζουνε βάρβαρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Θυμάσαι τώρα να πάμε και στη δεκαετία του 80. Θυμάσαι τι έλεγε τότε αρχηγός Στόδη. Γουστάρω να χάνουμε από τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε είμαστε αδέλφια σωμάτια, αδελφά σωμάτια. Τιμή μου και καμάρι μου να είμαι τσάτου στο Βαρδινό Γιάννη. Το θυμάσαι? 48 ευρωπαϊκά, 48 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό ερωθρύλος για πάντα. Για και χαρά.

0: Ακούτε, παρακαλώ, με ακούτε.
1: Έλα, Δημοσθένη.
0: Να σας ακούω, γιατί κάτι είχαμε πρόβλημα στο μικρόφωνο και μας έκανε διάφορα.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Σας
1: λοιπόν,
0: ακούω.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Είστε.
1: Ο Διαμαντής είμαι.
0: Διαμαντής. Γεια σου, Διαμαντή.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και γεια και στον Βασίλη, τον άνθρωπο που τον έχω ονομάσει Ολυμπιακό Ρήτορ. Είναι ο άνθρωπος που εκφράζει 100% τις ιδέες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει, αυτό το είπαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι για αυτό που είπε για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Σου έχω γράψει και σε μήνυμα. Λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας είναι το τροχοπέδι της ανάπτυξης. Εάν δεν πληρώνεται, δεν κινείται τίποτα, δημοσίου.
0: Μα ο ιδιωτικός τομέας συντηρεί το κράτος. Το δημόσιο.
1: Ακριβώς. Πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να πληρώνεται πάρα πολύ καλά και να αμείβεται έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: στην
0: και
1: Ελλάδα
0: να, και
1: αυτό το πράγμα
0: να,
1: δεν γίνεται.
0: Και
1: ο δημόσιος τομέας που κανονικά έπρεπε να είναι η ασπίδα του πολίτη είναι το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο ιδιωτικός τομέας αμείβεται χαμηλά, ο δημόσιος αμείβεται ψηλά και δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Τι θες να κάνουμε. Θες να μιλήσουμε πόσες φορές δουλεύει ο ένας και ο άλλος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι παροχές που έχει ο ένας και ο άλλος. Όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος, αν γνωρίζεις καλά, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούσαν με την εγγύηση του δημοσίου, είτε θα ήταν στο δημόσιο, είτε θα τους απέπεμπε το δημόσιο για κάποιο λόγο, έπαιρναν δάνεια πολύ χαμηλότοκα, μηδενικά, να πάρουν σπίτια, να πάρουν οτιδήποτε. Στον ιδιωτικό τομέα, για να πάρεις ένα δάνειο, σου βγάζανε την ψυχή.
1: Αυτό δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να πάρουν κάποιοι ανθρώποι να βοηθήσουν.
0: Όχι, αλλά πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια στενά.
1: Δεν μπορείς να χωρίσεις κατηγορίες.
0: Τα ίδια μέτρα και όπως εγγυάται το δημόσιο για τους δημοσίους υπαλλήλους που τους πληρώνουμε εμείς, να μπορούν κατά τον ίδιο τρόπο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να έχουν και αυτοί τα ίδια δικαιώματα. Εγώ δεν λέω. Είμαι υπέρ της ισονομίας.
1: Θα πρέπει να μείνετε λιγότερο. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλά λαμόγια που σε θέλουν να δουλεύεις τσάμπα. Να μην παίρνεις ένσημα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρουμε πάρα πολλούς από αυτούς.
0: Φίλε,
1: που κρύβονται.
0: Φίλε, δυστυχώς ξέρω και εγώ πολλούς.
1: Παίξουνε, για να το παίξουνε.
0: Στη ζωή μου δεν είχα ποτέ εργαζόμενους. Ποτέ εργαζόμενους ανασφάλιστους. Δεν είχα ποτέ εργαζόμενους. Ό,τι
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Και αν θα πάει επιθεώρηση εργασίας, ξέρεις θα γίνει. Θα πέσει το τηλέφωνο, γιατί άμα είναι σταθμή, άμα είναι μεγάλο επιχειρήσεις, και θα πει να σου πω την τάδε ώρα θα σου έρθει το ηλεκτρικό σύστημα. Φτιάχτα.
0: Εμείς πάντως να σου ενημερώσω.
1: Και άντε λοιπόν μετά
0: να σε ενημερώσω κάτι.
1: Να βρει το δίκαιο. Δεν θα το βρει.
0: Σε εμάς δύο φορές έχει έρθει η επιθεώρηση εργασία, μας βρήκε άψογους. Από κάποιους καλοθελητές βέβαια. Καλοθελητές οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας δημιουργήσουν θέματα. Αλλά όταν είσαι καθαρός και όταν έχεις τηρείς τη διαδικασία, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
1: Να ξέρεις, όταν είναι κάποιος καθαρός και τηρεί αυτά που πρέπει, όταν θα σου έρθει ο έλεγχος, ο πραγματικός έλεγχος, όχι ο έλεγχος πάμε στο γραφείο να πάει στο καρτζιλίγιο σου να φύγει, είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Αν όμως οι υπάλληλοι σου φεύγουν και δηλώνουν το αντίθετο, είναι η χειρότερη διαφήμιση.
0: Βέβαια.
1: Είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε ακόμα είσαι ένας απλός πολίτης που δυστυχώς υποτίθεται, Μητσοτάκης, αν κάνω λάθος, ότι πλέον ο πολίτης θα βαθμολογείται για την
0: πληρωμένη και ικανότητα.
1: Το δημόσιο. Άκου εδώ.
0: Λοιπόν, Διαμαντή, επειδή έχουμε. Θα μας κόψουν στον αέρα, Διαμαντή.
1: Θα μας κόψουν. Λοιπόν, θα παίρνει λέει επίδομα μόνο εάν είσαι σωστό στι πληρωμέ σου.
0: Κατάλαβα.
1: Ελλάδα, Μητσοτάκης 2-0.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777.

0: Χωρίς Χατζηδιάκο, με οι Τέντε, Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι. Σέντρα σε 9.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από Τερβέτεν, αλλά Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Άγιου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Άγιου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πειραιωτών. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντι και έτοιμη για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή του χθεσινού αγώνα, Λόβρο Μάγερ. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων Ρούμπεν Ρέγε στους ποδοσφαιριστές. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Επιστρέφουν για τους γηπεδούχους οι Μουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή της μεσηνιακής ομάδας συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Όφη και Κηφισιά κοντράρονται στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκτός η ΣΕΚΑ Μαρινάκης και Σιέλης για τους κριτικούς. Απόντες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι οι τραυματίες Φανάιμα και Γιον Ντελούις, ενώ εκτός για λόγους τακτικής έμεινε ο Έμπο. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέσπορ 8. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Λάμπρος Κατσόνης. Τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Σιμελίδη θα στερηθούν ιδιωτοί. Χωρίς τον τραυματία Ματέο Μεχίο θα παραταχθούν οι Αγρινιώτες. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα στα 2 αωράκια για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόγα βρίσκονται οι Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Τζάμπολες 8.30 τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 4. Στη Super League 2 στις 4, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Άρσεναλ και Τσέλσι κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11 των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Premier League στις 4.30, Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5:15 στο Μεστάγια, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της τέρα της αγωνιστικής La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Ισπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Μάινς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10:15 στο Allianz Stadium στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6:15 Αντζέ Ρεν και στις 10:15 Μαρσέιγ Πάρι FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Σαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη να κάνουμε 2-3 ερωτήσεις, να κάνουμε μια κουβεντούλα. Ακούγομαι τώρα καλά? Να κάνουμε μια κουβεντούλα. Κώστα, είσαι στη γραμμή?
3: Εδώ είμαι, Δήμο. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε σοκαριστεί όλοι από το χτεσινό.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχει πολύ παρασκήνιο που όσο περνάνε οι ώρες το μαθαίνω και καλύτερα. Ναι. Ότι ήταν σοκαρισμένοι όλοι είναι ένα γεγονός, το ξέρουμε. Απλά θα πω πέντε πράγματα και μετά θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο.
1: Ναι, και να σε ρωτήσω και εγώ δύο-τρία πράγματα.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Να σε ρωτήσω και εγώ δύο-τρία πράγματα.
0: Ό,τι θέλεις, απλά να πω δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήτανε τέτοια η κατάσταση στα αποδυτήρια που φαντάζομαι ότι ο Φορτούνης μαζί με το Ρέτσο έβαλαν τα κλάματα. Και είχαν πιάσει το χέρι του Ελκαμπή και προσπαθούσαν να τον στηρίξουν όσο μπορούν καλύτερα ψυχολογικά, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λέμε.
1: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος.
0: Ο προπονητής τους μάζεψε όλους, τους πήρε κάποια στιγμή, γιατί και αυτός ήταν κοντά στον Ελκαμπή, τους πήρε έξω από τα αποδυτήρια και τους ρώτησε αν είναι κάποιος που δεν αισθάνεται καλά για να τον κάνει αλλαγή. Δεν ζήτησε κανείς αλλαγή. Εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός είχε κινητοποιηθεί γρήγορα.
1: Ζήτησε ο Πυρόλα και το κάνει επανειλημμένος αυτό το πράγμα.
0: Δεν καταλαβα.
1: Ζήτησε αλλαγή ο Πυρόλα.
0: Τραυματίας είναι ο Πυρόλα.
1: Δεν νομίζω ότι από το χτύπημα. Διαρκώς πολύ εύκολα ζητάει αλλαγή ο Πυρόλα.
0: Έχει πρόβλημα ο Πυρόλα. Έχει πρόβλημα. Θα ενημερωθούμε αργότερα για το ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά επειδή το βλέπω και παρατηρώ εγώ ότι το ζητάει διαρκώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα που θα μπει, ζητάει αλλαγή.
0: Τέλος πάντων, εχθές έχει πρόβλημα πάντως. Έτσι, λοιπόν, κάλεσαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο από τον Ολυμπιακό να βλώθηκε και μαζί με τον Χρήστο Θεό, αφού πήγαν πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, μετά πήγαν κατευθείαν στο ιατρικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου και στις 7 η ώρα το πρωί ο Θεός και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στη χειρουργική επέμβαση. Κράτησε 2,5 ώρες για να δώσει καλή, να καταλάβει. Για να αποκατασταθεί πλήρως η οστική βλάβη, όσο και η ζημιά που υπέστησαν οι μαλακοί ιστοί, οι μύες.
1: Μα εκεί γίνεται, γιατί ο μύης με το που σπάσει το κόκαλο τραβάει ο μύης.
0: Ναι.
1: Για να επανέλθει ο μύης στη θέση του. Είναι δύσκολο, ξέρεις τι δύναμη έχει ο μύης εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, για να το συνδέσω τώρα, χωρίς να φανεί η δικαιολογία για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, το πρωί μίλαγα με τον Βασίλη Καραπιάλη, ο οποίος μου έφερε στο μυαλό, και το έχω κάνει και ένα θέμα για το site, την περίπτωση Γιωβάνη.
1: Ναι.
0: Ήταν πριν 27 χρόνια, Δεκέμβριος του 1999.
1: Εκεί ήταν κνήμη Περόνι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι, προφανώς δεν είναι. Ούτε και έχει σχέση ο τραυματισμός. Ο Σίμος τότε πήγε κλασικά να σπάσει το πόδι του Γιωβάνη. Τώρα δεν είχε τέτοια πρόθεση η απάντηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Για μένα, ναι.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι πήγε ηθελημένα.
0: Όχι. Ναι, και εγώ εντάξει. Αλλά στη συνέχεια δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε στο Καφτατζόγλιο. Ο Ολυμπιακός στο 31ο λεπτό που χτύπησε ο Γιωβάνη. Από το χτύπημα του Σίμου προηγεί το 4-0.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, θυμάται κανείς πως ήρθε αυτό το μάτς? 4-3.
1: Θυμόμαστε μόνο τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το 56 ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 3 γκολ. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει και 4-4.
1: Είναι μεγάλο το σοκ.
0: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Πρέπει η ψυχή σου τι θα γίνει.
0: Ήταν όλοι σοκαρισμένοι και τότε, μου το θύμισε ο Καραπιάτης, που δεν ήταν τότε στο Καφτατζόγλιο, γιατί είχε τσακωθεί με τον Μπιγκόν και δεν τον είχε πάρει στην αποστολή. Αλλά ακόμα και τις επόμενες μέρες στο Ρέντι, θέμα συζήτηση ήταν ο τραυματισμός του Γιωβάνη και το πώς αντέδρασαν όταν είδαν το πόδι του και τη ζημιά που είχε πάθει. Τι θέλω να πω. Ότι είναι στιγμές στο ποδόσφαιρο που δεν θέλω να δικαιολογήσω τώρα κατάσταση, γιατί θα μου πει κάποιος τώρα δικαιολογείς και τα λοιπά για την εμφάνιση και τα λοιπά, ούτε και με ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία ή αν δεν έπαιξε καλά. Άλλωστε την άποψή μου για τον Ολυμπιακό Δήμο την έχω πει. Μετά από 2-3 μήνες θα δούμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή με 17 ξένους παίκτες δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα το ιδιαίτερο. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλο το ψυχολογικό σοκ. Το μυαλό παγώνει, όπως μου είπε κάποιος, και είσαι επηρεασμένος 100%. Και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν φανερό. Και γι' αυτό δεν έβαλε και το Φορτούνι, αν έμαθα καλά, γιατί είχε βάλει τα κλάματα και ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Γιατί υπήρχαν τα ερωτηματικά, γιατί δεν μπήκε ο Φορτούνι, ας πούμε. Ο Φορτούνι ήταν ίσως και χειρότερο από όλους. ψυχολογικά.
1: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή ήταν ένα παλικάρι το οποίο δεν δημιουργούσε προβλήματα
0: όχι,
1: στην
0: όχι.
1: ομάδα. Ή αγαπητό σε όλους. Ασχέτως είχε να παίξει καλά εδώ και 6-7.
0: Εντάξει, αυτά αυτό είναι, συμβαίνουν. Ο Αναστόπουλος μου είχε πει, ας πούμε, ότι είχε 5 μήνες να βάλει γκολ.
1: Εντάξει,
0: το σέντερ φορ έτσι είναι. Οπότε ήταν φανερό στο δεύτερο ημίχρονο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού όχι απλά μπήκαν επηρεασμένοι, αλλά νομίζω κάποιοι παρακάλαγαν πότε θα τελειώσει το παιχνίδι.
1: Εγώ ζήτησα να σε πάρω τηλέφωνο, για να σχολιάσουμε μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε πέρα από αυτά, να δούμε τι γίνεται. Βλέπαμε χθες τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στα καλύτερά του. Και η αντίδρασή του στο πρώτο ημίχρονο καθυστερημένα πρόλαβε τον...
0: Ο Ορτέγκα ακόμα δεν είναι έτοιμος.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Μετά, βλέπω το Σάλιαγκα. Σε έναν αγώνα κάνει σέντρες καλές, στον επόμενο οι σέντρες του είναι η μία πιο κακή από την άλλη.
0: Υπάρχει και χειρότερος από το Σάλιαγκα, ο Μπρούνο, ο οποίος έκανε 6 σέντρες και έστειλε την μπάλα στην εξέδρα.
1: Βλέπω το Ρέτσο, συνεχόμενες γκάφες.
0: Ναι.
1: Βλέπω τον Πιρόλα. Okay. Να ζητάει διαρκώς αντικαταστάσεις και βλέπω τον Κάρμο να κάνει να μην κάνει μια καλή πάσα, δηλαδή αυτά είναι πρωτόγνωρα. Ο Γκαρθία να μην ανακόπτει χωρίς φάουλ, δηλαδή κάθε ανακοπή
0: να δεις, εγώ Δήμο, μόλις είδα την δεκάδα και είδα μέσα Γκαρθία
1: σταμάτησε να σουτάρει. Αυτός είναι ο Έσε, σουτάριζε.
0: Όταν είδα Γκαρθία και Τσικίνιο στην δεκάδα, προβληματίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και ο προπονητής δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές, να κρατήσει λίγο τον κορμό τον περσινό. Δεν μπορεί να βάλει όλους τους νέους παίκτες.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά όταν βλέπεις λοιπόν το Τσικίνιο, πρέπει να μάθει κάποια στιγμή να εκτελεί ένα φάουλ καλύτερα.
0: Μα εδώ φτάσαμε.
1: Ο Φρόιλερ.
0: Τα φάουλ και τα κόρνερ να τα εκτελεί στο τελευταίο 20 λεπτό. Ο Σάλιακας.
1: Κάποιος πρέπει να του πει του Φρόιλερ ότι η μπάλα μεταβάζεται μπροστά. Όχι διαρκώς πίσω.
0: Ο Ζώτα.
1: Πρέπει να πατάει σαν δεύτερος φόρος στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν αυτά. Κάποιος πρέπει να τους τα πει.
0: Okay, προφανώς όλα πήγαν στραβά και ανάποδα.
1: Η εντεκάδα όλοι. Η εντεκάδα όλοι είχε. Όλοι οι παίχτες είχαν προβλήματα. Δεν ήταν τα προβλήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει να βρει μια κρυφέτα και δεν βρίσκει.
1: Δεν έγιναν τα προβλήματα μετά τον τραυματισμό. Τα είδαμε. Βέβαια και ο μικρός ο Γκονζάλες, εντάξει, είναι άγουρος ακόμα, το έχουμε πει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να μάθει να πασάρει σε μαρκάρι τους συμπαίκτες. Οι πάσεις του όλες ήταν σε μαρκαρισμένους. Μα πώς.
0: Ναι, έχει τον ενθουσιασμό αυτό που θέλει να δείξει γρήγορα κτλ.
1: Τα τελειώματα και ο Ρόκα είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει και αυτός να κάνει καλύτερα τελειώματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθει. Αυτά όμως θα τους τα μάθει ο προπονητής. Δεν θα μάθουμε εμείς. Εμείς απλώς κρίνουμε.
0: Και επειδή είπες προπονητής, μου κάνει μια καλή πάσα να σου πω ότι αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα, βασικό θέμα συζήτησης πλέον είναι το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ελκαμπή. Έτσι.
1: Και ο επόμενος προπονητής.
0: Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο και στο έστειλα να το δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ένας θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του, ο Μεντιλίμπαρ, και ο άλλος να σοβαρευτεί.
1: Αν δεν βάλει και ο ένας ή ο άλλος, θα πρέπει και ο ένας και ο άλλος να πάνε σπίτι τους.
0: Ναι, εγώ σου λέω πώς πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα πάει κάποιο σπίτι του, είναι άλλη ζωή.
1: Τους θα έδωσε όλα. Τους θα έχει δώσει όλα ο Μαρινάκης. Ό,τι ζήτησε, το πήρε.
0: Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει.
1: Βέβαια. Νομίζω η πληροφορία μου και εμένα λέει ότι έγινε η πρώτη επαφή με τον...
0: Δεν έχει γίνει καμία επαφή ακόμα.
1: Η πληροφορία μου, και είναι σοβαρή πληροφορία αυτή που σου λέω, ότι εκλήθη ο Γιάννης και έγινε η πρώτη επαφή. Και έχουν ραντεβού να συναντηθούν μαζί με τον προπονητή και τον πρόεδρο.
0: Λοιπόν, ακόμα δεν έχει γίνει καμία επαφή.
1: Το θέμα είναι
0: να καταλάβει ο Γιάννης να αφήσει αυτά τα παιδιακή στην
1: καπουτάνη. Να καταλάβει και το καλό του τώρα. Τώρα είναι η ευκαιρία του.
0: Ναι, να φύγει αυτά τα παιδιά κίστηκα που κάνει, αλλά και ο προπονητής να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και παιδαγωγός. Ότι έχει κάνει λάθη ο Γιάννητσουκ, προφανώς και έχει κάνει.
1: Τι είναι ο Γιάννητσουκ, μικρότερος από το γιο μου είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν
0: λέει τίποτα. Ζούμε, αλλά είναι ποδοσφαιριστής με εμπειρία.
1: Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, έχει και ψυχολογικό τίμιο ο Ολυμπιακός. Έχει ψυχολόγους, ψυχίατρους, έχει 200. Έχει παντού.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ας τον αναλάβει ένας ψυχολόγος. Αν στον Ελλάδα,
0: δεν ξέρω αν το έχω πει σε εσένα ή το έχω πει αλλού, ότι όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Προτάσοφ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του και μιλάνε και τα λοιπά, γιατί τον ήξερε. Ο Προτάσοφ ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, γενικός διευθυντής κάποια στιγμή, και είχαν καλές επαφές. Και μου είχε πει χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ότι αν δεν τον βοηθήσουν ψυχολογικά ο προπονητής και δεν τον στηρίξει ο σύλλογος, δεν θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Είναι ιδιόρυθμο παιδί. Ο Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλος, σπουδαίος παίκτης. Εμένα είναι αδυναμία, μου το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και στεναχωρήθηκα με την εξέλιξη όπως είναι. Αλλά είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί που θέλει ειδική μεταχείριση για να μπορέσει να αποδώσει. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Στάνταρ Λιέγης ένα χρόνο, ξαναγύρισε. Δηλαδή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κάπου. Τώρα είχε πρόταση από την Κύπρο, ας πούμε, λέει: όχι, δεν πάω στην Κύπρο, δεν θέλω. Είχε μια πρόταση από το Χάρκοβο στην Ουκρανία, λέει: δεν θέλω να επιστρέψω.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει μέσα στον πόλεμο και μέσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ψάχνεται να πάει όπου να είναι. Θέλει να πάει κάπου. Εντάξει, ήθελε να πάει στη Λιόν, γιατί ο Φονσέκα τον πίστευε πολύ και τον πιστεύει, έχει καλές σχέσεις με τον Φονσέκα και ήξερε θα πάει να
1: νομίζω έχει κλείσει αυτό το θέμα.
0: Ναι, έχει κλείσει, απλά σου λέω γιατί επέμενε να μείνει στη Λιόν μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν από λίγο καιρό, αλλά κατάλαβε κάποια στιγμή ότι η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια και το άφησε εκεί. Και νομίζω ότι μπορεί να βγει και σε καλό στον Ολυμπιακό, γιατί αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή λύση να αντικατασταθεί ο Ελκαμπή για αυτούς τους 6-7 μήνες, λέει το όνομα είναι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ούτε μεταγραφή μπορεί να κάνει. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή και να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Ούτε και για τον Μπενζεμά που διάβασε χθες το βράδυ κάτι βλακίες που γράφουν.
1: Κοίτα, μια και λες από αυτά που γράφουν. Θέλω να μου σχολιάσεις,
0: ναι,
1: γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος και το,
0: ναι,
1: και το θεωρώ τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος. Χωρίς να είναι,
0: δηλαδή εγώ είμαι άτιμος.
1: Χωρίς να είναι μορφή, χωρίς να είναι μορφή για τους δημοσιογράφους, αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι τέτοιος δημοσιογράφος. Θέλω να μου σχολιάσεις τον αρχισυντάκτη του Γκαζέτα. Μιλάω με
0: τον
1: αρχισυντάκτη του Γκαζέτα που αποδέχθηκε να μπει αυτή η φωτογραφία η σοκαριστική με το διαλυμένο πόδι του Ελκαμπή.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια.
1: Θα το έκανες αυτό ποτέ?
0: Πάντα το αρνητικό πουλάει, το ξέρουμε αυτό.
1: Έτσι. Θα το έκανες ποτέ αυτό?
0: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
1: Αυτό και μόνο εσύ τη φωτογραφία θα την έκανες?
0: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Απλά σου λέω ότι ξέρουμε ότι το αρνητικό πουλάει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, άμα κάτσεις και δεις δελτίο ειδήσεων το βράδυ, θα την κλείσει την τηλεόραση.
1: Εδώ μιλάμε για αθλητισμό όμως, δεν μιλάμε για.
0: Τα ίδια ειδήσεις είναι παντού, ρε φίλε. Τα τέμπη δεν παίζανε 5 μήνες.
1: Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα?
0: Προφανώς είναι ντροπή. Αλλά αφού αυτό πουλάει το αρνητικό.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό είναι.
1: Γι' αυτό επιχαίρω τον τραυματισμό του Λεσόρ όταν το παλικάρι αυτό έφυγε τρέχοντας να πάει στα αποδυτήρια για να μην δώσει λαβή σε κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβές.
0: Επίσης, τι να κάνουμε, στην Ελλάδα ζούμε και δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχθούμε κάποια πράγματα, κακώς κείμενα, αλλά. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα.
1: Για αυτό και είμαστε Ελλαδίτσα. Ένας γνωστός και φίλος, μαθαίνω, ο Γιάννης Ομανιάτης, αναλαμβάνει.
0: Ναι, στην Κύπρο. Στην Κύπρο
1: είναι ομάδα, ναι. Αναλαμβάνει πώς το υψηλόβαθμο. Όπως επίσης, ανέφερα και την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, την κίνησή του.
0: Βεβαίως. Εντάξει, είναι έμπειρος.
1: Δείχνει επαγγελματία και άνθρωπο. Άνθρωπο με καλή ψυχή, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα παλικάρι που.
0: Και έχει. Μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε και τον Ζήλο, έτσι.
1: Έχουν γίνει
0: δύο φάσεις, στο 22 και στο 60. Ο Ρόκα περνάει τον κόμπα, ο Αργεντινός το σταματάει με μαρκάρισμα, είναι δεύτερη κίτρινη. Ο Ζήλος λέει παίζεται. Και στο 22 που ο Τσόγκα του Βόλου κάνει δεύτερο φάουλ στο Σάλακα, δίνει και δεύτερη κάρτα και τους βγάζει, ναι, και τον βλέπει.
1: Ο Ζήλος δεν είναι μόνο κακός στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για να το ξεχωρίσουμε.
0: Είναι μόνιμα κακός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Και είναι και κακός και σε άλλα παιχνίδια. Είναι, ναι. Για μένα είναι ανίκανος να είναι διαιτητής στη Σούπερ Λίγκα.
0: Και είναι λάθος και του Λανουά που τον βάζει, γιατί όπως είναι γνωστό, παλιά Ολυμπιακός με τον Ζήλο είχαν δικαστικές
1: υποθέσεις. Πέρα από αυτό. Είναι η σφυρίχτρα του, είναι σφυρίχτρα κατωτέρου επίπεδου. Δεν είναι σφυρίχτρα για πρώτο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι κακός διαιτητής. Ναι. Παρεξηγήθηκε κάποιος φίλος.
0: Ξέρεις, με τον τραυματισμό του Ελκαμπή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, ναι. Αλλά είναι δύο φάσεις οι οποίες κάνουν μπαμ έτσι και δείχνουν την πρόθεση του Τζίλου.
1: Αν είχε σταματήσει εκεί το σκληρό παιχνίδι, θα ίσως.
0: Αυτό είπα ότι αν ένας καλός διαιτητής όταν δει δύο-τρία μαρκαρίσματα στην αρχή τα αφήσει να περάσουν έτσι, μετά θα συνεχιστούν. Δείξει μια κίτρινη κάρτα αμέσως.
1: Εκατέρωθεν, γιατί μπορούσε να πάρει και εκεί την κάρτα και παίξει του Ολυμπιακού. Δώσε τις κίτρινες κάρτες εκεί, ηρέμησε το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι, ηρέμησε το παιχνίδι, ώστε να.
0: Όσο το αφήνεις, όσο το αφήνεις.
1: Προστάτευσε τους αθλητές. Ο διαιτητής εκεί είναι να προστατεύει και τους αθλητές. Δεν είναι μόνο να διευθύνει τον αγώνα και να δώσει πέναλτι, φάουλ ή κίτρινη ή κόκκινη.
0: Τέλος πάντων, ο Τζίλος είναι γνωστός, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Για μένα και έχει και σοβαρή ευθύνη και ο Φωτιάς. Σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και ο Φωτιάς.
0: Στο ΒΑΡ.
1: Ναι. Στο ΒΑΡ, αγαπητέ κύριε Φωτιά, είσαι στο ΒΑΡ. Πρέπει να δεις καλύτερα. Ο Τζίλος, να σου πω, του ξέφυγε. Εσύ δεν μπορεί να σου ξεφύγει.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ έχεις το replay. Έχεις τα monitors μπροστά και μπορείς να δεις τις φάσεις. Κάλεσέ τον και πες το εκεί είναι δεύτερη κίτρινη. Έχει δικαίωμα να τον καλέσει.
0: Ναι.
1: Έχει δικαίωμα, γιατί δεν είναι μόνο στις κόκκινες ή στα φάουλ.
0: Ο Θεός βοηθός, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πιστεύω να υπάρχει μια καλή εξέλιξη στο θέμα του Γιάρεμτσουκ. Γιατί είναι η μοναδική λύση που απομένει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
1: Τον άλλον δεν τον πιστεύεις καθόλου τον Κλέιτον, έτσι.
0: Όχι, ποιος Κλέιτον τον. Δεν τον πιστεύω. Εγώ δεν τον πιστεύω ο Μεντιλίμπαρ καταρχάς. Άμα τον πίστευε θα του έδινε κάποιο χρόνο συμμετοχής. Είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Κώστα, επειδή φτάσαμε για στη διακοπή για τις διευθύνσεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν τώρα. Επανήλθαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μάριο το Ματσάνκο. Εχθές περιέγραψε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Να μας πει, να ρωτήσουμε 2-3 πράγματα, να μας πει και αυτός τις εντυπώσεις του από τον αγώνα. Μάριε, σε έχουμε κοντά μας.
1: Βεβαίως, καλησπέρα κύριε Δήμο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Θέλω να μου πεις αρχικά, γιατί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη έπετο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μαθεύτηκε το γεγονός του σοβαρού τραυματισμού του Ελκαμπή στο γήπεδο που ήσουν?
1: Στο γήπεδο μαθεύτηκε, στον κόσμο κυρίως, γιατί η ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμη να βγει στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κρύψω ότι κάποιοι στεναχωρήθηκαν. Γιατί μιλάμε πάνω απ' όλα για ανθρώπινη, έτσι, για τον άνθρωπο.
0: Με αυτό
1: και,
0: με,
1: και, με, και μετά για τον αντίπαλο Ελκαμπή.
0: Δεν φημίζονται και οι φύλαθλοι της ΑΕΚ για κακόψυχοι.
1: Όχι, όπως στεναχωρηθήκαμε όλοι και για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, έτσι στεναχωρηθήκαμε και για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός χθες έπαθε διπλή ζημιά, γιατί και βαθμούς άφησε στο Βόλο, αλλά πάνω απ' όλα χάνει τον Ελκαμπή που μπήκε χειρουργείο, έμαθα, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, ένα καλό παιδί, έναν καλό ποδοσφαιριστή. Ήταν κόσμημα για το ελληνικό το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, είναι κόσμημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Απλά βλέπω ότι μετά το Μουντιάλ όλα του πάνε στραβά.
0: Είναι καμιά φορά άμα στραβώσει ένα, έρχεται και το άλλο και το παράλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ας πάμε τώρα στο κομμάτι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα μια ΑΕΚ σοβαρή, μια ΑΕΚ δεμένη και έναν Άρη υποδιάλυση. Δεν ξέρω αν είδαμε τα ίδια πράγματα.
1: Η υποδιάλυση δεν μπορώ να πω. Η ΑΕΚ το έκανε, στα μέτρα της το παιχνίδι. Γιατί μετά το 2-0 ο Άρης τότε παρέδωσε πνεύμα.
0: Ναι, γιατί προσπάθησε να βγει μπροστά ο Άρης με τα 2-0, άνοιξε πίσω ακόμα πιο πολύ και είχε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Προσπάθησε εκεί ο Γρηγορίου να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις στη μεσαία γραμμή, αλλά το πράγμα είχε τελειώσει. Δηλαδή στο 1-0 η ΑΕΚ δίνει την μπάλα στον Άρη να προσπαθήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να παίξει. Βλέπει ότι δεν μπορεί να παίξει. Η ΑΕΚ είχε κλείσει τους χώρους και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, κάνει το 2-0 και από εκεί και πέρα πραγματικά ήρθε η κατάρρευση για τον Άρη.
0: Είναι πραγματική κατάρρευση. Δεν περίμενα ποτέ πριν από τον αγώνα, αν μου έλεγες ότι ο Άρης θα έχει τέτοια κατάρρευση, θα σου έλεγα πλάκα μας κάνεις.
1: Εγώ περίμενα.
0: Ο Άρης μπορούσε να φάει και 7 γκολ και 8.
1: Ναι, γιατί ακυρώθηκε και ένα γκολ. Σωστά, μετά πάρθηκε πίσω.
0: Αέρα.
1: Πάρθηκε πίσω. Η απόφαση του πέναλτι, γιατί ήταν offside ο Μάνταλος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ένιωθα εγώ δηλαδή ότι θα κερδίσει πριν ακόμα μπουν οι ομάδες στο γήπεδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την είχε πάθει την περασμένη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δεν είχε άλλα περιθώρια, παρόλο που είμαστε στην αρχή, να χάσει βαθμούς. Μπήκε δυνατά, το λέγαμε κιόλας μέσα στην εβδομάδα, ότι πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει όπως στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως στο παιχνίδι με τη Λεύσκη, για να σκοράρει γρήγορα, και το έκανε στο 11ο λεπτό και εκεί κάπως έλυσε τα πόδια της.
0: Είχε και έναν καλό, είχε δύο-τρεις καλούς, πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή ο Πίλιος, που εγώ δεν τον πιστεύω βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Όπως επίσης ο Γκατσίνοβιτς και ο Μάγερ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόδοση του Μάγερ.
1: Ο Λόβρο Μάγκερ, για όσους έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια που έκανε στην Γερμανία.
0: Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά όσο τον παρακολουθώ και βλέπω, έχει στοιχεία μεγάλου παίχτη ο Μάγκερ. Και
1: ακριβώς, πιστεύω, και για πιστεύω έναν
0: από τις μεταγραφές, μετά τις μεταγραφές Γιώβιτς και Βάργας, ο Μάγκερ είναι η πιο αξιόπιστη και καλή μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ.
1: Πράγματι, ο Λόβρο Μάγκερ χθες έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Δεν είναι μόνο η assist που δίνει, είναι όλο το δημιουργικό παιχνίδι που κάνει απέναντι στον Άρη. Είναι το γεγονός ότι κατά την αλλαγή του όλος ο κόσμος σηκώθηκε για να το χειροκροτήσει, να φωνάξει ρυθμικά το όνομά του. Και γενικά ήταν ο κινητήριος μοχλός για την Ένωση. Τώρα, ο Γκατσίνοβιτς πήρε όλα τα τρεξίματα χθες στο παιχνίδι. Φήμισε Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς όταν ήρθε στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Μετά από μια μακριά, ένα ντεφορμάρισμα μακρύ, βλέπω και επανέρχεται ο Γκατσίνοβιτς παρά τα χρόνια του, έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Γκατσίνοβιτς?
1: Είναι στα 32, στα 33.
0: 33, ναι. Και τα τρεξίματά του είναι πολύ καλά.
1: Πολύ καλά,
0: και οι σέντρες του.
1: Διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα.
0: Και οι σέντρες του, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάθε την πάσα που κάνει στο πρώτο γκολ για τον Μάγερ και ο Μάγερ μετά στο Βάργα, θέλει μυρογνωμόνιο. Πραγματικά. Έψαχνα να δω πώς την πέρασε αυτή την κάθετη.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά. Και μου κάνει και εντύπωση και ο Βάργας στις σωστές τοποθετήσεις που έχει. Δηλαδή, εκεί στον γκολ που ίσα-ίσα ακούμπησε την μπάλα, η κεφαλιά εκεί, είναι τρομερή η τοποθέτησή του για να βρει την μπάλα.
1: Ακριβώς. Και στο ακυρωθέν γκολ που κάνει τη σέντρα ο Πήλιος και ακυρώνεται, που σκοράρει ο Βάργα. Πάλι και εκεί είναι δύσκολη η κεφαλιά που πιάνει. Εντάξει, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάρει πάρα πολλά από την επίθεση μέχρι στιγμής, και από τον Γιώβιτς και από τον Βάργα και από τον Ζήμη.
0: Όπως επίσης,
1: αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Μεγάλος πονοκέφαλος τώρα για τον Νίκολιτς, Ζήμης, Βάργα και Γιώβιτς.
1: Μεγάλος αλλά ευχάριστο.
0: Ναι, είναι πονοκέφαλος, δηλαδή είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Σε αντίθεση μια παρόμοια περίπτωση με τον Ντετέι που είχε ο Παναθηναϊκός. Εκεί νομίζω πιο εύκολα θα επικρατήσουν ο Ντέσσερς και ο άλλος Ραστόντερ παρά ο Τετέι, σαν φόρ.
1: Ακριβώς, είναι ευχάριστος πονοκέφαλος όμως για τον Μάρκο Νίκολς, γιατί τους χρειάζεται και τους τρεις. Γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα ΙΑΕΚ, τώρα την Τρίτη αγωνίζεται με την ΛΑΣΚ. Πάλι θα δούμε Γιώβιτς, Βάργα στην επίθεση. Υπάρχει την επόμενη Κυριακή στην Τρίπολη ο αγώνας με τον Αστέρα. Και τη μεθεπόμενη υπάρχουν ενδιάμεσα το μάτς με τον Πανσεραϊκό και τελειώνει πριν τη διακοπή στο Βόλο. Γενικότερα θα χρειαστεί όχι μόνο τους επιθετικούς αλλά και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές για να ανακατέψει την τράπουλα.
0: Για το θέμα του Κουτέσα, έχεις να μας εισφέρεις κάτι? Είναι σωστές οι πληροφορίες ότι επανεξετάζεται η επανοδός του?
1: Ναι, το είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη.
0: Η Σερβέτ λέει δεν προχώρησε.
1: Ναι, γιατί υπήρξε, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι άνθρωποι της Σερβέτ, θέμα με τις ιατρικές εξετάσεις. Άλλα περίμεναν να δουν και άλλα είδαν. Η Σιόν είχε διαφερθεί, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η Σιόν το θέμα της απόκτησής του. Και είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς ότι όπως πάνε τα πράγματα, ο Κουτέσα βλέπω να επιστρέφει και πάλι στην ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι είναι μια αξιόπιστη δεύτερη λύση ο Κουτέσα. Δεν είναι μια λύση κάτω-κάτω ράφι.
1: Είναι μια λύση, διότι το είδαμε και χθες, πέρσι συγγνώμη, στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έβαλε κρίσιμα γκολ ο
0: Κουτέσα. Και με τον Ολυμπιακό ήταν. Πώς έπαιξε ο Κουτέσα, δεν ήταν?
1: Ακριβώς, ναι, και με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ταχυδυναμικός πάνω στη γραμμή. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να μην παίζει με εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι είναι μια λύση.
0: Ο Ηλίασον βρήκε ομάδα.
1: Ο Ηλίασον, ναι, στην Ιντερνασιονάλ είναι.
0: Έχει
1: δανεικός έχει πάει. Όπως έχει πάει και ο Λιούμπιτσιτς που θα τεθεί αντιμέτωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, παρασκήνιο. Ο Δημήτρης ο Μελισανίδης έρχεται στο γήπεδο?
1: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται. Χθες δεν ξέρω αν ήταν. Δηλαδή δεν τον είδα σε κάποιες φωτογραφίες ή στο τηλεοπτικό φακό. Σίγουρα ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης και μάλιστα και στη Φυσούνα στο τέλος του αγώνα.
0: Κατάλαβα. Γιατί μου κάνει εντύπωση δηλαδή που δεν τον βλέπω στους τελευταίους αγώνες.
1: Σε κάποια παιχνίδια έρχεται, σε κάποια άλλα. Εντάξει, τώρα αν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν το ξέρω.
0: Έχει μια ηλικία αρκετά μεγάλη που προφανώς είναι και δύσκολα τα βραδινά. Οι ευραδινές εξόδοι. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι άλλο που έχει ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, φρέσκο ρεπορτάζ?
1: Έχει οριστεί ο διαιτητής του αγώνα της Τρίτης, δεν ξέρω αν τον έχετε πει. Είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, από τον οποίο η ΑΕΚ έχει καλές αναμνήσεις, καθώς είχε σφυρίξει και στο Τσέλιε ΑΕΚ τον περασμένο Μάρτιο το 04.
0: Ναι.
1: Είχε σφυρίξει και το ΑΕΚ Άρης στη σεζόν 2022-23. Εντάξει, ο διαιτητής δεν παίζει ρόλο στο παιχνίδι αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες.
0: Αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο, ο καλύτερος διαιτητής να είναι και να σε πουσάρει, που λέει ο λόγος. Αν δεν παίζεις εσύ να βάλεις τον γκολ, δεν.
1: Ακριβώς. Αύριο θα γίνει και η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Θα δούμε αν προκύψει κάτι. Πάντως δεν υπάρχει τραυματισμός. Αυτό είναι θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Είναι πολύ καλά η Ιόνη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Ρήμα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Είπαμε 2-3 πραγματάκια με τον Μάριο για το θέμα για το αγώνα του χθεσινού με τον Άρη με την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ματσάνκος είναι ο ρεπόρτερ του σταθμού για την ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν και λέμε, μου γράφει ένας φίλος, ο Τριαντάφυλλος, με το Μεντιλίμπαρ που δεν τον πιστεύει κανείς τι θα γίνει. Κοίτα, Τριαντάφυλλε, το θέμα είναι ότι τον πιστεύει, έτσι φαίνεται, ο πρόεδρος και ο μόνος που είναι καθήλυνα αρμόδιος. Εμείς εκείνο που μπορούμε να λέμε, να με μόνο τη γνώμη μας. Αν ακουστεί η γνώμη μας, καλώς. Αν δεν ακουστεί, όποια είναι, θετική ή αρνητική για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ κατά τη γνώμη μου, χωρίς να τον θεωρώ κακό προπονητή, έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό, για μένα. Έχει τελειώσει. Ο αγαπητός Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ό,τι έδωσε, έδωσε. Πλέον δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο και αυτό είναι που εκνευρίζει κάποιους που θέλουν κάτι καλύτερο. Με αυτά τα υλικά αυτό το φαγητό φτιάχνεις. Πρέπει να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η πορεία του Μεντιλίμπαρ είναι αυτή. Έτσι κοουτσάρει, έτσι κάνει τις αλλαγές του, έτσι συμπεριφέρεται στους παίκτες. Αυτό είναι ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν αρέσει στη διοίκηση, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να πάρει την απόφαση, όχι εμείς. Εμείς απλώς θα πούμε. Βλέπετε ότι τη μια είναι στο Ζενίθ και την άλλη είναι στο Ναδύρ. Αυτό είναι για όλους. Από παίκτες μέχρι προέδρους, μέχρι προπονητές, μέχρι ακόμα και οπαδούς και οργανωμένους. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ ήταν λατρεμένος για τη θύρα 4, ο Σαββίδης, και ξαφνικά ο Σαββίδης είναι αποδιοπομπέος στράγος. Ξαφνικά ο Αλαφούζος ήταν Αλαφούζο Πούλα και σε λίγες μέρες ήταν Αλαφούζο Θεέ. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς, γιατί οι οπαδοί χωρίζονται στους οπαδούς της νίκης και φιλάθλους οπαδούς. Όταν είσαι οπαδός της νίκης και δεν παίρνει τις νίκες η ομάδα σου, αντιδράς έτσι, αλλά δεν είναι και το σωστότερο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, κάποιον φίλο, όχι, 210-220-5943, 215-215-5943. Αυτή την ώρα είναι κενό το τηλέφωνο, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά για να συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Έχουμε τον αγώνα το ατρομή του με την Καλαμάτα σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, και θα έχουμε και ρεπορτάζ από τον αγώνα του Όφη με την Κηφισιά. Όφη Κηφισιά, ένας αγώνας που πιστεύω θα είναι ωραίος αγώνας. Είναι δύο ομάδες φιλόδοξες που παίζουν και καλή μπάλα παίζουν. Και δύο καλούς προπονητές, βέβαια. Με δύο καλούς προπονητές, έναν Έλληνα και έναν ελληνοποιημένο ουσιαστικά προπονητή. Ο Λέτο, κατά τη γνώμη μου, θα είναι κάποια στιγμή ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που ο Νίστρουπ θα χαιρετήσει.
2: Και μάλιστα έχει κάνει και συμπαθητική Κηφισιά, έτσι. Έχει κάνει πολύ συμπαθητική.
0: Ναι. Το κακό είναι ότι είναι μια ομάδα η Κηφισιά η οποία δεν έχει φιλάθλους, δεν έχει γήπεδο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι μια ομάδα ξεκρέμαστη από το τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό το πράγμα, να υπάρχουν ομάδες που χωρίς φιλάθλους, να μην ακολουθούνται από φιλάθλους ή να μην έχουν γήπεδα. Είναι δύσκολο. Και πήρε ένα γήπεδο να παίζει του Παναθηναϊκού, ακατάλληλο κατά την άποψή μου, ακατάλληλο. Όπως ήταν ακατάλληλο και του Βόλου το γήπεδο. Ακατάλληλα γήπεδα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια λακκούβα 1x1, μια τρύπα, που πρόχειρα την έκλεισαν με μπάλωμα, με λίγο χόρτο από πάνω. εγκυμονούν αυτοί οι αγωνιστικοί χώροι μεγάλους τραυματισμούς και δύσκολους τραυματισμούς. Θυμάμαι όταν ο Ολυμπιακός είχε κακό αγωνιστικό χώρο στο προπονητικό του κέντρο του Ρέντι, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρεμαν και τραυματιζόντουσαν στην προπόνηση. Οι αγωνιστικοί χώροι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στους τραυματισμούς και στον παίχτη να παίζει καλά. Αλλά άλλα βλέπουμε εμείς. Άλλα βλέπουμε. Βλέπουμε να κάνουμε άλλα πράγματα και να μην καλυτερεύουμε τους αγωνιστικούς χώρους. Τόσα χρόνια, όσο θυμάμαι, τον Παναθηναϊκό εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια το γήπεδο, μια έβαφαν τα κάγκελα και τους στίχους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, την άλλη άλλαζαν το χλωοτάπητα, μετέπειτα. Δεν υπήρχε ποτέ, είτε ο αγωνιστικός χώρος θα ήταν κακός, είτε οι κερκίδες. Δεν επένδυαν μάλιστα μέχρι τώρα οι πρόεδροι σε καλά γήπεδα. Τώρα τελευταία με την έναρξη του γηπέδου του All-Win Arena της ΑΕΚ, το Καραϊσκάκης και το νέο Καραϊσκάκης, το Βοτανικό, το γήπεδο του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό, ενδέχεται και το γήπεδο του Ηρακλή ή του Άρεως. Πιστεύω σιγά σιγά σε αυτή τη δεκαετία μέχρι το 30-31 κάποια γήπεδα να γίνουν τουλάχιστον αγωνιστικώς σωστά. Έχουμε κάποιο φίλο, παρακαλώ.
3: Ναι, χαίρετε κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
3: Κώστας από Ήλιο.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Τι κάνετε?
0: Εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα.
3: Καλά κάνετε, καλό είναι αυτό. Θέλω να σας συγχαρώ για την ομιλία που έχετε. Είσαστε πολύ αρεστός στον κόσμο που ακούει, πιστεύω. Γιατί σε μένα είστε. Δηλαδή φαίνεστε ότι έχετε πολύ καλή... δηλαδή είσαστε καλοπροαίρετος άνθρωπος. Μ' ακούτε?
0: Κάθε ένας που βρίσκεται στο μικρόφωνο μπροστά, αλίμονο να μην είναι καλοπροαίρετος. Εδώ δεν ήρθαμε να διχάσουμε ή να τσακωθούμε ή να λύσουμε τις διαφορές μας.
3: Να κάνω δύο τοποθετήσεις γρήγορες για να κλείσω και να μην σας ενοχλήσω και πολύ.
0: Δεν έχουμε οπαδικές φιλοδοξίες να...
3: Αυτό έλειπε, και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Δηλαδή θα κάτσω εγώ να τσακωθώ τώρα με ένα Παναθηναϊκό? Για ποιο λόγο? Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα?
0: Η άνοδος του αντιπάλου αυξάνει τη δική σου νίκη.
3: Βέβαια.
0: Βέβαια,
3: όταν παίζουμε μεταξύ μας, φυσικά είμαι με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα μου.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Ο καθένας έχει δικαίωμα όσο είναι ο αγώνας. Μετά τον αγώνα και... είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Δεν έχω να χωρίσω κάτι εγώ με έναν Παναθηναϊκό.
0: Ασφαλώς.
3: Επειδή έχουμε ίδια ηλικία. Ξέρετε ότι οι πιτσιρικάδες που είμαστε, με τα παιδιά, με τους Παναθηναϊκούς, με τους ΑΕΚτζίδες, γιατί αυτοί ήταν περισσότεροι, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα, είχαμε καλές σχέσεις.
0: Εγώ θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Στο παλιό Καραϊσκάκης, τη δεκαετία του 70, όταν δεν είχαμε πάρα πολλά λεφτά και πηγαίναμε στο γήπεδο, είχαμε τα λεφτά για το γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
0: Παρακαλάγαμε οι Παναθηναϊκοί που ερχόντουσαν ή οι ΑΕΚτζίδες να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα. Τότε οι πορτοκαλάδες ήταν κάτι στρογγυλά.
3: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Παρακαλάγαμε, άντε πότε να πετάξουν καμιά πορτοκαλάδα να ξεδιψάσουμε.
3: Ναι, εγώ πάντως να σε πω.
0: Τέτοια ήταν η σχέση μας. Και όταν βγαίναμε έξω, εγώ θυμάμαι, έμενα στους αμπελόκηπους, φανταστείτε τώρα, και στο τρένο μέσα με Παναθηναϊκούς.
3: Κύριε Δημοσθένη, εγώ να σε πληροφορήσω ότι το 76 ήμουνα στο Καραϊσκάκι όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Λιωσίων με τον Εθνικό στο κύπελο.
0: Μάλιστα.
3: Το θυμάσαι?
0: Ναι.
3: Επειδή είμαι στα Λιώσα, είχαμε πάει τότε, είχαμε σχολάσει από τη δουλειά, γινότανε μεσημέρι. Μεσημέρι ήταν τότε το κύπελο.
0: Ναι.
3: Και πήγαμε με τα ρούχα της δουλειάς και πήγαμε τώρα, να δούμε τον Ολυμπιακό.
0: Τον Εθνικό
3: με τον Ολυμπιακό Λιωσίο.
0: Και τώρα αυτοί οι αγώνες του κυπέλου ή κάποιοι άλλοι αγώνες θα έπρεπε να ήταν ώρες μεσημεριανές που να μπορεί και μια οικογένεια να πάει. Οι ώρες του 9, του 10, του 11 που παίζουν κάποιοι που παίζονται κάποιοι αγώνες.
3: Κάποιοι αγώνες, ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν να τους παρακολουθήσουν μια οικογένεια που έχει παιδιά να πάει και το... Εγώ πήγα για πρώτη φορά 6 χρονών στο γήπεδο. Ποιος πατέρας μπορεί να πάρει το 6 χρονών παιδάκι του να πάει 9 η ώρα το βράδυ π.χ. στη Νέα Φιλαδέλφια και να φύγει 11.30 ώρα? Και πώς να
3: και
0: φύγει?
3: Εμένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και εμένα συγχωρεμένος ο πατέρας μου Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, από παιδάκι 4 χρονών, 5, πες Ολυμπιακός, μου έλεγε Ομπιλιακός. Δεν μπορούσα να το πω καλά. Ναι, ναι. Και έλεγα Ομπιλιακός. Και ήτανε, αν θυμάσαι, και έναν αγώνα για το κύπελο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που είχε γίνει το Σούσουρο το 69 ήταν ή το 68 που το είχαν φέρει 1-1 για να ξαναγίνει ο αγώνας.
0: Ναι, για να ξαναγίνει δεύτερος αγώνας τότε που τα φέρνανε.
3: Ναι, που τα είχαν σπάσει, ναι, όλα Ολυμπιακοί, ναι, και Παναθηναϊκοί.
0: Ναι, γιατί το είχαν φτιάξει τότε, λέγανε ότι το είχαν φτιάξει για να κάνουν και δεύτερο αγώνα.
3: Έτσι λέγανε, αλλά ήταν και οι δύο ομάδες μαζί.
0: Ναι, ναι.
3: Και Ολυμπιακοί
0: ήταν, οι Ολυμπιακοί ήταν στην 7 και απέναντι ακριβώς ήταν 13.
3: Και όταν μεγάλωσα, μου είχε πει η Φερρυπίν, μου εξιστορούσε τα γεγονότα. Μου λέει, τότε μου λέει, κόντεψα, μου λέει, να πάθω μεγάλη ζημιά που ήμουν στο γήπεδο. Γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Ναι, και τότε, να ξέρεις, δεν υπήρχαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι τεράστιες αυτές τώρα που χρειάζονται να φυλάνε, να κάνουν κλούβες, να κάνουν... Βγαίνανε οι φύλαθλοι. Εντάξει, κάποιες μικρές αψιμαχίες, βρισχές και από τέτοια, αυτά είναι συνηθισμένα, αλλά... Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μαχαίρια, φωτοβολίδες, ευθείας βολής. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα. Αυτά έγινε τη δεκαετία του 80-90.
3: Όταν του είπα ότι θα πάω στο γήπεδο, μου λέει όχι. Δεν ήθελε.
0: Ναι.
3: Φοβότανε. Επειδή εγώ είχα και ένα πάθος με τα μπιλιάρδα και τα ποδοσφαιράκια.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή με τους φίλους και οι φίλοι μου, δηλαδή οι περισσότεροι, πηγαίναμε στα σφαιριστήρια που λέγαμε.
0: Ναι, εντάξει, τότε ήταν η εποχή που ήταν το μπιλιάρδο, το bowling.
3: Ναι, άκου όμως, Δημοσθένη φίλε μου,
0: στις λέσχες το
3: καετία του 70, όποιος πήγαινε σε σφαιριστήρια θεωρούνταν αλήτης.
0: Ναι, ναι, έτσι νομίζανε.
3: Όχι του 80, δεκαετία του 70, μιλάω.
0: Ναι.
3: Γιατί πήγα από πιτσιρικάς, από 15-16 χρονών, σαν σφαιριστήρια. Μ' άρεσε, δηλαδή προτιμούσα να πάω να παίξω ένα μπιλιάρδο ή ποδοσφαιράκι ή να παίξω ηλεκτρονικό παιχνίδι, παρά να πάω μια βόλτα να πάω ένα σινεμά, όπως πηγαίναν κάποιοι άλλοι.
0: Το θυμάσαι τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ποια που ήρθαν σε ντουλάπες, ποιο ήταν?
3: Βέβαια. Εγώ το Alkanoid, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το Arkanoid.
0: Ναι, το Arkanoid και ο Pac-Man, τα δύο...
3: Το Arkanoid ήταν αυτό που είχε ένα παιχνίδι που έσπαγε στουβλάκια. Mm-hmm. Η δεύτερη πίστα ήταν αυτή που ήταν δύο μπαλάκια μέσα σε τετραγωνάκια και έπρεπε να σπάσει τα τουβλάκια για να κερδίσει την πίστα. Και η τρίτη ήταν το κατεβατό. Όσο mm-hmm. έσπαγε στουβλάκια, τόσο κατεβαίνανε.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν ήμουν αφαντάρος, λέω αυτό και κλείνω. Ο υπολογαγός που μας έκανε τρίτη νυχτερινή άσκηση στο Καψιμί.
0: Ναι, ναι.
3: Ήμουνα στο 716 Αυρυσικά.
0: Αυρυσικά,
3: Ναι. Ήμουνα στο μηχανικό.
0: Εγώ υπηρέτησα στο...
3: Αυτό έχει κλείσει τώρα το στρατόπεδο.
0: Ναι, ξέρω. Εγώ υπηρέτησα στο πυροβολικό.
3: Τι σειρά ήσουν, κύριε Δημοσθένη?
0: 128.
3: 128.
0: 128
3: είσαι πιο παλιός από μένα. Εγώ ήμουν 143. 79 σιγματά.
0: Εγώ πήγα κατευθείαν γιατί σπούδαζα και ήθελα να πάω.
3: Αυτό σου λέω. Πρέπει να είσαι πιο μεγάλος. Γιατί τώρα μου λες 128. Είσαι πιο μεγάλος. Γιατί εγώ πήγα κανονικά 79 σιγματά.
0: 79 σιγματά πήγες. Πήγες πριν.
3: Ναι, το 79 τέλος. Δεκέμβρη πήγα.
0: Στο
3: Κέμπρο, στον Άπλιο.
0: Ναι, εγώ πήγα στο. Στο τότε το τάγμα στην Καλαμάτα, το ένατο σύνταγμα πεζικού.
3: Ναι, εντάξει, ήσουν στο πεζικό, έτσι.
0: Όχι, ήταν το κέντρο. Και μετά,
3: Τσιτσικάς.
0: Και μετά πήγαμε πυροβολικό. Θήβα.
3: Α, πυροβολικό.
0: Από τη Θήβα σιδηρόκαστρο πάνω. Και μετά κατέβηκα στη στρατιά.
3: Ξέρεις τα υποκοριστικά του κάθε στρατιώτη, τους πεζικάριους τους λέγανε τζιτσικάδες παλιά, τους αεροπόρους τους λέγανε μοδίστρες, αυτοί
0: τους
3: που ήταν στο ναυτικό τους λέγανε πιλαφάδες. Τα θυμάσαι?
0: Βέβαια, ασφαλώς.
3: Λοιπόν,
0: τώρα όλοι είναι πεζικό, τώρα πια όλοι θα πηγαίνουν πεζικό και κάποιοι
3: θα πηγαίνουν σε κάποιες ειδικές μονάδες.
0: Όχι, θα πηγαίνουν.
3: Ή ναυτικό ή αεροπορία.
0: Ως παραδουλεύτρες ουσιαστικά.
3: Εγώ άκουσα με, για να τελειώνω εκεί πάνω στον Εύρο λοιπόν, ο υπολογαγός που μας έκανε την νυχτερινή άσκηση στο Καψιμί, γιατί τα χιόνια ήταν 1,5-2 μέτρα μες στο στρατόπεδο, μου έβαζε τάλιρο στο μηχάνημα για να παίξω το Arkanoid. Και καθόντουσαν όλοι γύρω-γύρω.
0: Για να βλέπουνε.
3: Ναι, για να βλέπουνε. Εγώ αυτό λοιπόν το τερμάτιζα και έπαιζα μετά με τις μπύλες.
0: Με τις μπύλες,
3: Ναι. Εν τω μεταξύ ήμουνα και σιδηρουργός αλουμινάς.
0: Οπότε.
3: Και είχα βρει τρόπο στο ποδοσφαιράκι. Πριόνισα λέπτενα μία λάμα
0: για να
3: βγάλεις
0: και να πάρεις παιχνίδια.
3: Ναι, όχι, το ποδοσφαιράκι μιλάω το κανονικό, το ξύλινο.
0: Το ξύλινο, ναι, για να πέφτουν οι μπάλες μετά, να παίζεις.
3: Με το που έριχνες ένα κέρμα μέσα, σηκωνόταν ένα κοκοράκι εσωτερικά, τράβαγες το μοχλό
0: και έπεφταν οι μπάλες.
3: Έπεφτε το κέρμα μέσα και τραβώντας το μοχλό ταυτοχρόνως σου πέφτανε και τα μπαλάκια μπροστά. Μετά για να ξαναβγούν τα μπαλάκια, επειδή έπεφτε το κοκοράκι, έπρεπε να ρίξει άλλο κέρμα.
0: Ναι, και προσπαθούσε με το κοκοράκι να κρατήσει το.
3: Λοιπόν, εγώ τι έκανα με τη λάμα, επειδή δεν πέρναγε από μόνη της μέσα η πριονόλαμα. Mm-hmm. Πριονόλαμα.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρεις πριονόλαμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Την τρόχιζα λίγο στον τροχό, γινόταν πιο λεπτή, την πέρναγα στη χαραμάδα που είχε ο μοχλός.
0: Ναι, ναι. Οπότε κράταγε.
3: Σήκωνα το κοκοράκι. Τράβαγα το μοχλό, πέφτανε τα μπαλάκια. Και μου έλεγε ο υπολογαγός, καλή του ώρα εκεί που είναι, να είναι καλά, πολύ καλό παιδί, μου έλεγε, έλα μου λέει, βάλε μου λέει τώρα κέρμα να παίξουμε στο ποδοσφαιράκι. Γιατί ήξερε τι κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά κύριε Δημοσθένη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Άμεσος των μεταδόσεων του Ατρομήτου με τον με την Καλαμάτα και του Όφη με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Το βράδυ ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και το Ατρόμητος με τον Καλαμάτα σε περιγραφή του Νίκο Κατσάτσου. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να χαίρεστε με οτιδήποτε μπορείτε, γιατί ο χρόνος μας σε αυτό εδώ τον πλανήτη είναι περιορισμένος. Άρα λοιπόν κάθε χαρά να τη ρουφάτε μέσα σας και να συμμετέχετε και στις χαρές των άλλων. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σκάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Sports 94,3. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση στην 11η των Πρασίνων διεκδικούν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και ο Ζεντίν Ουναΐ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, με η Τέντε Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, θα παρουσιαστούν οι ασπρόμαυροι σέντρα σε 9.30. Η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από το Sky. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Άγιου Μπελκαμπή, υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούταν μετά το σοβαρό τραυματισμό του στην Κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα της απουσίας του. Να γίνεις γρήγορα καλά, Άγιου Μπελκαμπή. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Το μήνυμα της Εθνικής Μαρόκου στον επιθετικό των Πυρεωτών. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν το ημίχρονο. Η ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση. Απίστευτη βραδιά, σημαντική τρεις πόντοι και είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Το μήνυμα του πρωταγωνιστή στο χθεσινό παιχνίδι, Λόβρο Μάγερ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Γκοντίνο θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγιες. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου επιστρέφουν για τους γηπεδούχους. Οι Μπουντές, Τσιγκάρας και Τσούμπερ. Στην αποστολή των Μεσίνιων συμπεριλήφθηκαν οι Γκέγιος, Στρούγκης και Κατάλντι. Σε δράση 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή.

0: Στην πρεμιέρα της Super League 2 στις 4 ΑΕΛ Ανακαίνησης Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β. Τσέλσι και Άρσεναλ κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν. Θέση στην 11 των κανονιέριδων διεκδικεί ο Χρήστος Τζόλης στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Premier League στις 4.30 Everton Manchester United. Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα στις 5 και 4 στο Μεστάγια. Στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής Λα Λίγκα. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αουγσμπουργκ. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Arena, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής Serie A. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Και στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6 και 4 Αντζέ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε. Ο Φώτης Κατσούφης.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπρο, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, όπως είπαμε, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, Απολάδιο, Ένωση 97,3. Όπως είπα και το φίλο που ρωτάει, σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3. Επαναλαμβάνω, σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Απολάδιο, Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Άκηθον 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνης 104,6. Σε Τολακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Σε Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Σε Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7. Παιδιά, για τους φίλους στην Καλαμάτα, κάντε υπομονή και εκεί θα κάνουμε κάτι. Κάτι καλύτερο. Σε Κύπρο από Super Sport 104. Σε Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 5,5 με 7 παρακάτι, γιατί έχουμε και το match μετά. Έχουμε και τα μάτς, το Ανατρόμητο ξεκινάει 7, το μάτς ξεκινάει 7. Μέχρι τότε όμως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε όσοι θέλετε και όσες θέλετε, έτσι. 5,5 με 7 παρακάτι για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε. Στο Viber στέλνει τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής μέχρι το τέλος, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών, παιδιά, έτσι. Στο 6939-943-943, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, χωρίς καμία χρέωση. Έχουμε και το site που διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα, το sports943.gr.

Η ειδησιογραφία, παιδιά, του Καναλιών κινείται γύρω από το τραγικό ατύχημα εκτός στο αεροπορικό που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές 50 και 60 ετών. Όμως, παιδιά, αν ήμουν εγώ, πραγματικά το λέω, θα τα απαγόρευα αυτά τα extreme sport. Γιατί ρισκάρεις όχι με τον κίνδυνο, με τον θάνατο, θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό. Από εκεί και ύστερα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε και ένα ευχέλαιο. Γιατί μας κυνηγάει η κατάρα των τραυματισμών φέτος για αθλητές. Έλληνες και ξένους, και τους ξένους που συμμετέχουν στα ελληνικά πρωταθλήματα, τους θεωρούμε δικούς μας, παιδιά, έτσι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σοβαρά. Αλλά όπως μου έλεγαν άνθρωποι, γιατροί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, μετά την επέμβαση του χιαστού, κάποιοι ποδοσφαιριστές επανέρχονται δρυμύτεροι. Είχαμε τον Ελκαμπή, τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά, και πιστεύω ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και αθλητική Ελλάδα, του ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει δρυμύτερος. Είχαμε και τους τραυματισμούς των δύο παιχτών στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, του Ναν και του Χέις Ντέιβις. Είχαμε και τον τραυματισμό εκεί, το σοβαρό, το διάστρεμα, η Φέη Μπακοδήμου, η διεθνής αθλήτρια στο βόλεϊ, στον αγώνα με τη Γαλλία. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλαιο, παιδιά, κάτι μας κυνηγάει.

Σας το είπα και χθες, παιδιά, ότι ένα ημίχρονο αντέχει ο Άρης, έτσι ξέσπασε η ΑΕΚ. Πεντάρα έριξε. Ολυμπιακός μουδιασμένος από τον τραυματισμό, τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Καμιά φορά λένε κάποιοι, ρε παιδιά, ότι οι μπασκετμπολίστες και οι ποδοσφαιριστές κυρίως οικονομάνε εκατομμύρια, αλλά και από την άλλη υπάρχουν οι σοβαρές άτυχες στιγμές που σημαδεύουν την καριέρα τους. Τέσσερα μάτς σήμερα για τη Super League. Ένα στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτας, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 7.30 έχουμε το Όφι Κηφισιά. Ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι θα συμβαίνει, ό,τι σημαντικότερο θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς.

Το ίδιο ενημέρωσε από τους ανταπροκριτές μας για το μάτς στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Ενώ ο Γιώργος Ιωάννου θα περιγράψει στις... στις 8.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κοντά σε όλα τα γεγονότα, ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ένα μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι θα παρουσιάσει πολλά δείγματα, στοιχεία, τα πρώτα σοβαρά στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κασανδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει: καλησπέρα, φίλε Φώτη. Καλή Κυριακή, εύχομαι με υγεία. Πραγματικά, παιδιά, σε όλους μας και σε όλες, σε όλο τον κόσμο. Πάλι παθαίνουν διαλύσεις, παιδιά, οι εφαρμογές σχετικά με τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία στους δρόμους, εκεί που είναι οι στάσεις. Δεν λειτουργούν σωστά, όχι μόνο με απόκληση 4 και 5 λεπτών, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά περνάνε και πάλι ξαφνικά τρόλεϊ και λεωφορεία χωρίς να αναγράφεται κάτι σε αυτούς τους φωτεινούς, έτσι να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρική αθλητική διάλεκτο, πίνακες. Και πολλές καθυστερήσεις και πάλι. Στη γειτονιά μου, εκεί στη Λαμπρινή, τα τρόλεϊ 14 και 5. Τα περίμενε ο κόσμος από τις 11 παρά 10. Και εμφανίστηκε το τρόλεϊ 5. Στη 1 παρά 4. Μεταξύ άλλων, λέω, έτσι. Και τα λέω αυτά γιατί και αρκετός κόσμος, φίλαθλος κόσμος, οπαδοί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταξύ άλλων. Και εδώ στην Ιδωμενέως, στη στάση που περίμενα και σε άλλες στάσεις, παίρναγα λεωφορεία και τρόλεϊ ξαφνικά, χωρίς να αναγράφεται κάτι στις εφαρμογές για αυτά. Πέρασε ξαφνικά το Α11. Ιδωμενέως είναι στο Ήλιον, παιδιά, έτσι. Πέρασε ξαφνικά το 703, το 719. Τίποτα δεν έγραφε ο φωτεινός πίνακας, η εφαρμογή. Όμως για να έχουμε και τα δίκια των εργαζόμενων στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ που δουλεύουν με πολύ άσχημες συνθήκες, ειδικά στα τρόλεϊ που αρκετές φορές στάζουν εκεί. Τα κλιματιστικά, ε. Και όταν βρέχει, στάζουν, πρέπει να έχει ομπρέλα μέσα. Αρκετά από αυτά. Εκεί στα κοβούκλια, στις στάσεις, στις αφετηρίες, στα μικρά θαλαμάκια που έχουν για να σημειώνουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι. Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα που μεταξύ άλλων, έτσι λιανά να σας το πω, λέει, μακριά οι εργολάβοι από τα τρόλι. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω ακόμα πιο λιανά, η κυβέρνηση δίνει τα τρόλεϊ, τη διαχείριση των τρόλεϊ σε εργολάβους, σε ιδιώτες. Τη στιγμή που αυτά τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, όλα αυτά τα οχήματα, τα έχουμε πληρώσει εμείς με τη φορολογία μας, δικά μας είναι. Δηλαδή τη δική μας περιουσία τη δίνουν να τη διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Να κερδίζουν οι ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν βάλει φράγκο. Η φίλη μας από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, η Γαβρίνα, λέει: περήφανη, θέλω να δώσω περαστικά στον παιχταρά μας και θέλω να πω για την ομάδα του Βόλου, τους περιμένουμε με λουλούδια στον Πειραιά. Να δούμε τι θα κάνουν μαγκές, λέει.

Σωστά, φίλε Κατσαντρή, στις 9.30 είναι το μάτσο, μεγάλο ντέρμπι λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε περιγραφή από τον Γιώργο τον Ιάννου. Ένα μάτσο το οποίο θα δώσει τα πρώτα σοβαρά στοιχεία, δείγματα σχετικά με τη μετέπειτα πορεία των δύο ομάδων. Επίσης ο Βασίλης Κατσαβής λέει, τουλάχιστον φίλε λειτουργεί η εφαρμογή, γιατί ήταν χάος την περασμένη εβδομάδα και το είχα πει 4 μέρες, δεν λειτουργούσε τίποτα. Επειδή και εγώ λέει κινούμε με μέσα. Αυτό που αποφεύγω έτσι για να είμαι ειλικρινής είναι το μετρό. Ελάχιστες φορές το χρησιμοποιώ, μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη.

Την καλησπέρα στον Πάπιο Κατσάνα, στον Τάσο του Κουτσούκο, στην Άννα εκεί στη Λεφόρο Συγκρού Μακρυγιάννη. Σε μια άλλη Άννα στην Λαμπρινή, στον Γιώργο στη Σερακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στους τρεις Βαγγέλες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλή, στον Αναπατήσια, στη Χαρά, στον Αναπατήσια, στον Βαγγέλη, στον Αναπατήσια. Τέσσερις λοιπόν Βαγγέλιδες. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα, στο Ήλιον. Στον Κώστα, στο Βασιλικό της Σέβιας. Στον Δήμη Πάοκ, Χαλκίδα Δράκο. Τον έχω στήσει τον άνθρωπο που με έχει καλέσει να πάμε να φάμε. Αλλά λόγω ανυπέρβλητων υποχρεώσεων επαγγελματικών δεν έχω πάει ακόμα. Δεν τον έχω ξεχάσει πάντως. Στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις 4 για τη Super League 2 ξεκινά το μάτς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος Φεράντο τεχνικός, Χουάν. Αστέρας Τρίπολης Β κοντοές τεχνικός, γιατί είναι ο Αλατσάκης Λέσβου, βοηθεί Ιωάννου Εύβοιας και Μπλαβάκης Ηρακλείου. Την ίδια ώρα ΑΕΛ, Αναγέννης Καλίτσας Λάρης ΑΕΛ, στο Κράτσο Φιδόπουλος ο φίλος προπονητής Αναγέννης Καλίτσας στο Χαραλαμπίδης, γιατί ο Γεωργόπουλος Αρκαδίας βοηθεί ο Διαμαντής και Βαγγέλου Υπήρου. Και την ίδια ώρα Νέστος Χρυσόπολης Ζάκυνθος, Νέστος Χρυσόπολης Καβακάς τεχνικός, Ζάκυνθος Αμανατίδης. Διετής θα είναι ο Γκαϊτζαντζής Δράμας, βοηθεί το Ρωσιάδης και Ποντικίδης. Το Ρωσιάδης και Παντικίδης Μακεδονίας. Αυτά τα τρία ματς σήμερα για τη Super League 2 σε πολλές δόσεις. Αύριο 7 Σεπτεμβρίου έχουμε και το ματς Μαρκό Πανσεραϊκός. Στις 5 Άθες Καλυθέανη και Βόλου. 5,5 Ελλάς Ήλου Απόλλων Καλαμαριάς. Και Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έχουμε στις 4 το ματς ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, ένα ντέρμπι σε επίπεδο Β ομάδων, δεύτερων ομάδων.

Ο φίλος ο Βασίλης Κατσαντρής λέει: έλα, λεωφορείο παίρνω το 704 από Καματερό. Σήμερα θα έχουμε και αφιέρωμα στον ΠΑΟ Καματερού 6-5, φίλε. Μετά από Αγίου Αναργύρου στο 703 για να πάω Εγάλιο, λέει, που εργάζομαι. Μέσω Λαμίας δηλαδή. Εγώ το κάμα 12 παίρνω, φίλε μου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποδιστή στον Ιντερ Μπέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 ξεκινήσαμε το μεσημέρι, με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Θα έχουμε μετά το περιγραφή αγώνα από τον Νίκο Κατσάτσο, 7 ατρόμητος Καλαμάτα. Και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι. Και 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου και ενημέρωση για τα άλλα δύο μάτς. Από τους ανταποκριτές μας το ΟΦΗ Κηφισιά και το Λεβαδιακός Πανετολικός. Άκουσα, μάλλον διάβασα στις ΔΕΘ αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Για γέλια και για κλάματα, παιδιά, είναι υποσχέσεις. Όπως διάβασα από εφημερίδες που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία. Σχέδιο παροχών για το 2030. Καλά κρασιά δηλαδή. Και σιγά μην τηρηθούν κιόλας. Να υπάρξουν αυξήσεις μισθών, διάβαζα, από την 1η Απριλίου του 2027, πρώτα Απριλιά δηλαδή, και κάποιες ενισχύσεις από το Δεκέμβριο του 2027. Σήμερα το πρωί που πήγα να παίξω έτσι ένα μικρό στοιχηματάκι και τζόκερ στο πρακτορείο στη γειτονιά μου, γέλαγε ο κόσμος, συζήτα και σχολίαζε αυτά τα πράγματα, γελάγανε. Και μάλιστα σχολίαζαν λέγοντας: βλέπω να μην τη βγάζουμε οικονομικά τον Σεπτέμβριο, εννοούσανε.

και επειδή υποσχέσεις έχουν κοντά ποδάρια, διάβασα σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το άρθρο. Τι γράφει, θα σας πω. Το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει η ΔΕΘ. Κεντρικός τίτλος. Επάνω, καπέλο, μόνο στην επταετία 2019-26. Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και υπότιτλος αναγράφεται κάτω: το κράτος συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Έτσι, παιδιά, τηλέφωνα 5.30 7 παρατέταρτο θα βγάλω, έτσι. Στις 6.05 θα έχουμε και πάλι αφιέρωμα σε ένα ακόμα σωματείο από τα τοπικά πρωταθλήματα, στον ΠΑΟ Καματερού, με μικροσυνέντευξη από τον προπονητή της ομάδας, τον Μάκη Ραφαηλίδη, βετεράνο άσο, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό.

Αλλά στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, το σημαντικότερο πέραν το ότι είναι υπερχρεωμένοι, δεν μας λένε ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματος, ένα κόμμα που χρωστάει 700 εκατομμύρια και δεν έχει να πληρώσει, πώς κατεβαίνει σε εκλογές. Με χορηγούς οι οποίοι φορολογούνται οι χορηγοί. Για να μας πει ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει θέμα εγκυρότητας της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που από τη στιγμή που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω εγώ, όλο αυτό το διάστημα η Εφημερίδα Δημοκρατία, που ασχολείται και σήμερα, έχει παρουσιάσει κάποια ντοκουμέντα σύμφωνα με αποκαλύψεις του κ. Ταυρή, έτσι, περί αμφισβήτησης της γνησιότητας των υπογραφών τότε στις σοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, το Άδωνη Γεωργιάδη. Και σήμερα στο πρωτοσέλιδο της γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατία σε εισαγωγικά νόθα, εκτός εισαγωγικών, ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Από πάνω καπέλο λέει: αποκαλύψεις για τον Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Και από κάτω ξανανοίγει ο σκοτεινός φάκελος του 2015 μετά την βόμβα, σε εισαγωγικά βόμβα, Ταυρή. Και συνεχίζει: 50.000 άγνωστοι ψηφοφόροι που κατήγγειλε ο Μεμαράκης. Το φιάσκο της πρώτης κάλπης. Και μεταξύ άλλων και η δικαστική προσφυγή που εγκαταλείφθηκε. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν μπορούσε να διαχειριστεί ούτε τις εσωκομματικές εκλογές. Την πρώτη φορά που είχαν γίνει εκλογές, και όπως έλεγαν κάποιοι προηγείτο τότε ο Μεϊμαράκης, ακυρώθηκαν γιατί είχε πέσει το σύστημα. Και ακυρώθηκαν τότε οι εκλογές. Και έγιναν δεύτερες εκλογές, τις οποίες επικράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ακόμα λοιπόν με αυτό τον με τον ηγέτη. Η λέξη ηγέτης είναι μεγάλο πράγμα. Πραγματικοί ηγέτες είναι άλλοι που πέρασαν από την Ελλάδα. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα εσωκομματικά του, τα δικά του. Είναι δυνατόν να μπορεί να διαχειριστεί την πορεία ενός τόπου?

Στην ίδια εφημερίδα από κάτω γράφει, λέει, ποιος αντικαπνιστικός νόμος εννοεί. Γαλάζια, λέει, στελέχη κάπνιζαν σαν φουγάρα μπροστά στον Άδωνη. Οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους απλούς πολίτες, παιδιά.

Και επίσης διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Εστία, της Κυριακάτικης Εστίας. Και λέει: υποχωρούμε λέοντα ρίζοντας. Άνω κάτω τελεία. Διαγράψαμε την υφαλοκρηπίδα. Σε εισαγωγικά το υφαλοκρηπίδα και θαυμαστικό. Ένας φίλος, ο Στάθης από Κομωτινή, είχε στείλει ένα μήνυμα και λέει: δεν περίμενα το κάποια στελέχη του Πασόκ να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, του σημειωτικού Πασόκ, έτσι εννοεί το σημερινό υπουργό, το Φλωρίδη. Το Λοβέρδο που έχει εισχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Λέει και για την κυρία Δούρου που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχε παταγωδός, λέει, στο έργο της τότε σαν περιφερειάρχης και έχει ευθύνες για εκείνη την πυρκαγιά στο μάτι.

Ένα φίλο, ο Ιππρό, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: στο πλαίσιο τη καλή πρόθεση που λες πως έχεις, πως γίνεται να αναφέρεις. Δεν έχω αναφέρει εγώ κάτι τέτοιο, φίλε μου. Στον αέρα της εκπομπής λέει πως τα χρήματα από την πόλη στην τέλεια έχουν κατεύθυνση το Open TV. Γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί βάσει ισολογισμό και όχι μόνο. Δεν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο, φίλε μου. Κάτι κάπου αλλού το έχεις ακούσει, έτσι. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Κάπου αλλού το άκουσες. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Κάπου αλλού το άκουσες, πάντως όχι από μένα. Δεν το ανέφερα ποτέ και δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Και εδώ έχουν στείλει ένα μήνυμα δύο φίλοι και λέει πράγματι ότι έτσι είναι. Δεν έχουμε ακούσει από σένα κάτι τέτοιο. Άρα κάπου αλλού το άκουσες. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο και είχα αποδεικτικά στοιχεία, θα το έλεγα, φίλε, έτσι. Δεν είχα πρόβλημα να το πω. Όμως δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Κάπου αλλού το άκουσες και το πιστώνεις σε μένα. Δεν το έχω πει όμως εγώ.

Αλλά μια και ανέφερε αυτό, μου δίνει πάσα να διαβάσω και το σημερινό που το στέλνω τη Κυριακάτη τη One Voice και λέει: αποκλειστικό 2,5 δις των Προκοπίου. Παίρνει νέα δάνεια με εγγύηση τα παλιά. Σκάνδαλο διαρκείας, λέει, τον ταραβέρι των τραπεζών με τον εφοπλιστή.

Και να σου πω, φίλε, η Pro δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα λεφτά του Κωνσταντέλια πήγανε του Ντέλια στο Open ή κάπου αλλού. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά καθόλου. Ο κάθε επιχειρηματίας κάνει ό,τι νομίζει, κάθε ιδιοκτήτης ομάδας επιχειρηματίας. Κάνει αυτό που πιστεύει. Δεν θα του πω ούτε που θα τα στείλει, ούτε τι θα κάνει. Πάντως, ουδέποτε ανέφερα εγώ κάτι τέτοιο. Προφανώς το άκουσες σε άλλη εκπομπή. Ή σε ραδιόφωνο άλλης εκπομπής. Οπότε, κακώς το πιστεύει σε μένα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ όμως το διάβασα το μήνυμά σου, έτσι δεν το έκρυψα.

Φίλε Διονύση, εσύ δεν είσαι Ελλήνης, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνει με την ομάδα σου, φέτος όλο ισοπαλίες θα έχει. Και η ομάδα μου η City δεν με έχει πείσει με το στανιό και έλυσε χθες στην Coventry. Έχει κανένα δύο κλικ ταχύτητες κάτω σε σχέση με αυτό το που παρουσίαζε επί εποχής Γκουαρδιόλα. Στην Ελβετία 45-1, Σερβέτ Σεν Γκάλεν 0-1. Παιδιά, λέμε και αποτελέσματα, να δίνετε προσοχή. Συχνά πυκνά λέμε αποτελέσματα. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 45-1 και εδώ, Eibar Granada 2-0. Στην Ολλανδία, τελικό αποτέλεσμα, Γκρόνικερ με την Τβέντε, εδώ είχαμε over 2-2 και στο 18ο λεπτό, Telstar με την Καμπούρ 0-0 και στο 18ο λεπτό, Χέρεφερ με την Αλκμαρ 0-1. Στην Αγγλία, στην Championship, στο 83ο λεπτό, Μπέρμιγχαμ με τη Γουλφς 2-2 και εδώ ο Βεράκι.

στη Γερμανία στη δεύτερη κατηγορία και κάποιου φίλου που ασχολούνται με αυτή, πολύ με αυτή την κατηγορία και λόγω στοιχήματο και λόγω αποτελεσμάτων. Έτσι, έχετε δικαίωμα να μαθαίνετε και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σα ενημερώνουμε για τα πάντα. Στο 60 λοιπόν, Greuther Fürth με την Heidenheim είναι στο 0-1. Osnabrück, η Braunschweig είναι στο 1-0. Και Χέρτα Βερολίνου με το Μαγδεβούργο προς το παρόν είναι στο 2-2, γιατί ελέγχεται από το VAR ένα γκολ πέτυχε το Μαγδεβούργο.

σχετικά με μπασκετικά αποτελέσματα για τον παγκόσμιο κύπελλο στις γυναίκες. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87, αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα. Παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν γυναικό στο μπάσκετ. Τουρκία, Αυστραλία, 71-87 και στην πρώτη περίοδο έχουμε Κίνα, Τσεχία προς το παρόν, 17-22. Δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε το Μαγδεβούργο, έτσι παραμένει το Χέρτσα Βερολίνο Μαγδεβούργο 2-1. Στην Δανία έχουμε στο 45-3 Σοντερίσκε που έχει μια κόκκινη κάρτα με την Χόρσενς, είναι στο 1-2.

Ένας φίλος σου ρωτάει τι βλέπω στα σημερινά παιχνίδια. Ο Στέφανος από Παιανία είναι αυτός που ρωτάει στα ελληνικά τι θα γίνει σήμερα. Εκτίμησή μου, παιδιά, όχι πρόβλεψης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και ούτε το μέλλον. Στο μάτς που ξεκινάει 7, Ατρόμητος Καλαμάτα, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports, 94,3. Βλέπω over εδώ. Θα σας πω ότι έχω παίξει, εγώ over έχω παίξει. Σε 7,5 το Όφι Κηφισιά. Θα έχουμε ενημέρωση δύο από τους ανταποκριτές μας. Αυτό με πολύ ρίσκο το έχω παίξει άσο. Γιατί η Κηφισιά είναι αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Στις 8 το Λεβαδιακός Πανετολικός το έχω παίξει αυτό άσο. Είναι καιρός νομίζω να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Και σε 9.30 στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιάννου για τον κόσμο του Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports, 94,3. Το έχω παίξει 2 με 3 γκολ αυτό.

Κανονικά σε εκλογές για την προεδρία της FIFA θα είναι ο Εφαντίνο, τον οποίο όμως αποδοκίμασε πολλοί κόσμος στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Είχε κάτι περίεργες ιδέες που δεν πέρασαν τελικά.

Ξεκινάνε σε λίγο τα μάτια Super League 2, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος Σουγάρ Φεράντο Τεχνικός. Η σύνθεση Κράνη, Ξαβλονίτη, Ασλανίδη, Βενάρδο, Γκαντέλιο, Μπαίνοβιτ, Δία, Χατζηστραβό, Μπαϊραμίδη, Μάναλη και Ταβάρε. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β, σύνθεση Κοντοές Τεχνικός, Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, Αλεχάνδρο, Φρίμπο και Σιμόνι. ΑΕΛ, Αναγέννης Καλίτσας, ΑΕΛ, Τεχνικός, Οφριδόπουλος, η σύνθεση Βενετικίδης, Αγαπάκης, Μπούσης, Καραγιαννίδης, Τελεπίδης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγιοργίου, Νικοκυράκης, Μακρύς και Σίλβα. Αναγέννης Καλίτσας, ντεμπούτο, Αναγέννης Καλίτσας, Τεχνικός, Χαραλαμπίδης. Η σύνθεση Βάλενς, Ουές, Σλιμόνι, Ιλιάδης, Ομοίτζι, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλιο, Αναστασόπουλος και Μπιώτης. Και Νέστος Χρυσόπολης Ζάκηθος, Νέστος Χρυσόπολης Εθνικός Καβακάς, η σύνθεση Αστράς, Δερμιτζάκης, Γιακουμάκης, ο Τότσκα, στο Ιλκοβιτς, το Μαΐδης, Μπαλτάς, ο Τριμάτης, ο Μαϊδανός, Παντεκίδης και Καντάβε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, ένα δίκτυο που συνεργατών που με βοηθάει, ενισχύει την προσπάθεια της εκπομπής, που μου δίνει αρκετά στοιχεία από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχω.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Είπα και τα μάτς που ξεκινάνε τώρα στην Super League 2-3 μάτς. Στη Ζάκηθο που τεχνικός είναι ο Μαρατήρης Δεμπούτο, λοιπόν εκεί στο μπάγκο της ομάδας. Η σύνδεση Αντελέγε Τίκα Κάσο Πεταβράκη που έχει περάσει από τη Νέα και από τον Άρη και από τον Φωστήρα Γιφτομήτρο Ροντρίγκε. Ο Κάτσε Παναγιωτούδης Κουάντρα Νέιρα. Και Ζωάο Μάριο. Έτσι έδωσα λοιπόν όλε τι συνθέσει και στα τρία μα που ξεκινάνε τώρα. Ξεκίνησα στη Super League 2. Έδωσα τις συνδέσεις όλες τις εντεκάδες τεχνικούς, τους προπονητές δηλαδή των ομάδων, διαιτητές και βοηθούς, τα πάντα, ό,τι συμβαίνει θα με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου και θα σας το μεταφέρω, έτσι. Τηλέφωνα 5.30 με 7 παρακάτι στον αέρα και επίσης 6.5 θα πάει ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή παρένθεση, γιατί στις... θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟ Καματερού. Το βετεράνο άσο μεταξύ άλλων του Αθηναϊκού, το Μάκη Ραφαηλίδη.

Ξεκίνησε στην Αγγλία και το μάτς στο 8ο λεπτό Everton Manchester United παραμένει το 0-0. Ξεκίνησε και στη Γαλλία στο 9ο λεπτό το μάτς του Λουά Στρασβούργο και εδώ δεν έχουμε γκολ. Στην Ελβετία στο 48ο λεπτό έχουμε Σερβέτ Σεν Γκάλεν 0-1. Κανένα γκολ μέχρι στιγμής στο 8ο λεπτό στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη Super League 2 στο 9ο λεπτό. Στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία το 48ο λεπτό το Eibar Granada έχει γίνει 2-0. Στην Ολλανδία στο 31ο λεπτό το Heerenveen Alkmaar είναι στο 2-1. Παραμένει το 0-0 το Telstar που έχει μια κόκκινη κάρτα με την Καμπούρ.

Να πω ότι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή με περίπτερο δικό της είναι παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ωκεανόλευκο περίπτερο θα βρίσκεται εκεί το απόγευμα της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Το επισκέφθηκε σήμερα η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ηρακλή, το περίπτερο του Γυρεού του Ημίθεου στο περίπτερο που έχει στην ΔΕΘ.

Στην ΔΕ θα δώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Σήμερα το επισκέφθηκε μαζί με τις ακαδημίες και η ομάδα μπάσκετ. Αύριο στις 7 και 8 το απόγευμα θα επισκεφτεί η ομάδα handball. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 πάλι το απόγευμα η γυναική ομάδα βόλεϊ. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου πάλι στις 7 και 8 η ποδοσφαιρική ομάδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η ανδρική ομάδα βόλεϊ. Και στο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 και 8 η Ακαδημία Στίβου του Ηρακλή. Επίσης από τη Δευτέρα στο περίπτωτο θα υπάρχουν επίσης δωροκάρτες από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, χορηγό της ομάδας για τους επισκέπτες. Αυτά για την παρουσία του Ηρακλή με περίπτερο στην ΔΕΘ.

Και ένας άλλος κύριος, ο Παναγιώτης από Πετράλωνα, και ο Ευθύμης από Θιβών μου έχουν στέλνει μηνύματα σχετικά με την άσχημη λειτουργία των εφαρμογών σήμερα στις στάσεις των λεωφορείων και τρόλεϊ. Ότι διαφορετικά λεπτά γράφουν θα περάσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και σε διαφορετικό χρόνο περνάνε το αλαλούμ συνεχίζεται.

Ο Διαμαντής ο Πεπέτας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή. Καλά κρατά το παραμύθι της ΛΕΘ και βέβαια παραμύθι. Έτσι διάβασα προηγουμένως και την εφημερίδα το άρθρο το πρωτοσέλιδο.

Που ανέφερε φίλε διαμαντή το κοινωνικό ρήγμα που δεν θα κλείσει ΔΕΘ. Ο κεντρικός τίτλος είναι αυτός και πάνω γράφει μόνο στην επταετία 2019-26 οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 55,4 δις. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Αυτό σημαίνει στάση πληρωμών. Είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Σοβαρό το πρόβλημα. Ό,τι και αν λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ό,τι και αν υπόσχεθηκε για παροχολογία το 2030, τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου, πρωταπηλιά δηλαδή του 27, τέλος του 27 και όλα αυτά. Γέλαγε ο κόσμος το πρωί που πήγα σε ένα πρακτορείο για να παίξω στοίχημα. Και πιο πολλοί έλεγαν ότι δεν θα τη βγάλουμε οικονομικά το Σεπτέμβριο. Και από κάτω η ίδια εφημερίδα γράφει την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, το είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, παιδιά. Το ζούμε. Το κράτος λέει συνεχίζει να στείλει όσους μπορεί να πιάσει τα χέρια του. Τους νόμιμους, αυτούς τους φιλότιμους πολίτες, το κράτος στείλει έτσι και άλλοι χρωστάνε εκατομμύρια. Και συνεχίζει ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την βιωσιμότητά τους. Δεν τον ενδιαφέρει αν πεινάει κάποιος. Σημασία έχει να τον στύψει οικονομικά, φορολογικά. Αλλά κάποιος άλλος μεγαλοφιλέτες δεν τους αγγίζει. Τους επιβραβεύει κιόλας, τους δίνει αρκετά δις. Και όπως διάβαζα όλο αυτό το διάστημα στην εφημερίδα Δημοκρατία, δεν λέει ψέματα. Παρουσιάζει ντοκουμέντα σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγουν το στόμα τους. Υπάρχει θέμα νομιμότητας για την ακρίβεια εγκυρότητας της τωρινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με αυτά που έγιναν τότε στις εκλογές τις εσωκομματικές, όπου υποψήφοι ήταν ο Μεϊμαράκης και ο Μητσοτάκης.

Πήρε και ο φίλος μας ο Βασίλης να πει μια καλησπέρα. Ήθελα να βγει στον αέρα, παιδιά. 5.30 με 7 παρά κάτι θα βγάλω τηλέφωνο, έτσι για να είμαι ειλικρινής και ακριβής. Έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κι εγώ. Πάντα δίνω βήμα και χρόνο σε εσάς. Όποιος φίλος θέλει, οι φίλοι βγαίνουν. Δεν αποκλείω κανέναν.

στο 19ο λεπτό δεν έχει μπει γκολ σε κανένα από τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Super League 2. Στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας έχει τηλεοπτική μετάδοση από 2 Sport, παιδιά, έτσι.

Για το παγκόσμιο κύπελλο γενικό στο μπάσκετ, το μάτσο που είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, έχουμε Κίνα, Τσεχία 33-41. Είπα και προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Τουρκία, Αυστραλία 71-87. Και λέγα χτες ότι για την Ισλανδία που το 65% των ψηφοφόρων, δηλαδή συντριπτική διαφορά, είπε όχι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία βρισκόμαστε και εμείς, μην το ξεχνάμε. Αλλά δεν μας στηρίζει στις απειλές της Τουρκίας και στις προκλήσεις και στις παραβιάσεις σε όλα αυτά. Πού είναι αλληλέγγυα Ευρώπη, σε μέλος Ευρώπης, που είμαστε εμείς, εδώ η Ελλάδα. Αλλά και το ΝΑΤΟ, που είμαστε μέλη και εμείς όπως και η Τουρκία, πώς επιτρέπει να απειλεί μια χώρα την άλλη.

εκμήλωση ο Γιάννης Εμκάπα μου αναφέρει και για το θέμα που έγινε χθες στην Τανάγρα, για μια μικρή φωτιά που έπιασε μετά το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Σας είπα και πριν, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των θεαμάτων που ρισκάρεις με το θάνατο, έτσι, όχι απλά με τον κίνδυνο. Θα τα απαγόρευα, παιδιά, εγώ αν ήμουνα.

Σαν τη Φόρμουλα 1 στην Μόντσα, στους 4 από τους 53 γύρους έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Προηγείται ο Ράσλι, ο Ράσελ, ο Κασλί ακολουθεί, Verstappen τρίτος.

και ο Χάμιλτον μεταξύ άλλων είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση. Πολύ πίσω στην 12η ο Αντωνέλη. Αυτά μέχρι στιγμής τα της Φόρμουλα 1. Cooling break έχουμε στο μάτς ΑΕΛ. Αναγέννηση Καρδίτσας παραμένει το 0-0. Το 24ο λεπτό αρκετίζεσαι παιδιά και θα κρατήσει από ό,τι διάβαζα μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε υπάρχει χρόνος και για διακοπές για πολύ κόσμο ακόμα. Για όσους δεν έχουν πατσαδιές τους και σκέφτονται να τις πάρουν μέσα στο φθινόπωρο.

Ο φίλος ο Γιάννης MK λέει λοιπόν, Φώτη καλησπέρα λέει. Σύγηση λέει το 112, σύγηση εδώ κοντά στην περιοχή που έπιασε χθες στην Τανάγρα. 2,5-3 ώρες πετάνε τα σινούκ, ελπίζω να έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά. Γιάννης λέει από το μαγευτικό Δήλεση, ωραίο μέρος.

Το γκολ του Πανιωνίου μέχρι στιγμής έχει πετύχει στο 22 Μάναλης με σούτ. Ένας παίκτης που το έχει με τον γκολ ξέρει να σκοράρει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

διατηρείται το ένα γκολ που έχει μπει στα τρία μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Super League 2, αυτό είναι στο Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0. Και ενώ τα παιχνίδια βρίσκονται στο 34ο λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει γίνει 3-0 στο 73 το Eibar με την Γρανάδα.

Διπλή μεταγραφή ενίσχυση είχαμε για τον ΠΑΟΚ στο βολέι ανδρών. Ο διέφαλος του Βορρά λοιπόν έκανε γνωστή την απόκτηση του Ιρανού κεντρικού του Μαχτή Τζέλβε αλλά και του πολύπειρου διαγωνίου του Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στον Μίλωνα.

Έχει πλούσια διεθνή εμπειρία, έχει πάρει μέρος σε εθνικές ομάδες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτά για τον Μαχτή Τζελβέ, ενώ για τον Πέτκοβιτς, τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, είναι γεννημένος 27 Ιανουαρίου του 1992. Αγωνίζεται ως διαγώνης και έχει ύψος 2 μέτρα. Διαθέτει και αυτός πλούσιο βιογραφικό και με την εθνική ομάδα της Σερβίας και σε αρκετά σωματεία σε Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία.

Στο 37ο λεπτό βρίσκεται το μάτς αναγέννηση ΑΕΛ, η γηπεδούχος ΑΕΛ με την αναγέννηση Καρδίτσας, είναι στο 0-0, παραμένει με κόσμο στο γήπεδο και οι δύο ομάδες.

Μπασκετικά είχαμε φιλική νίκη του Άρη με 97-80 επί του Βίκου με μια εξαιρετική τριάδα. Με πρωταγωνιστές λοιπόν τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Λιντέλ. Στην κρέμια με τον Άρη έπαιξαν οι Μίτλου Λόγκ 2 πόντους, ο Ρόμπινσον Ερλ 15 πόντους, το Λιόπουλος 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Δημητρίγεβιτς 20 πόντους με 1 τρίποντο, ο Χατζηλάμπλου 4 πόντους, Μποχωρίδης Μόργαν 18 πόντους με 2 τρίποντα, ο Λιντέλ 18 πόντους με 2 τρίποντα και αυτός, Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούμπο 6 πόντους και Μπίρτς 6 πόντους.

Η ομάδα του Άλεγονής και με τρεις αποσύρεις, καθώς ο Κώστας Αντετοκούμπο συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας στο γόνατο. Ο Στέφαν Γιώβιτς είναι ασθενής και ενώ ο Στέλιος Πουλιανίδης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίστιο Μοιραίο. Αυτά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Σχετικά με τη φιλική νίκη με 97-80 επί του Βίκου. Με εξαιρετική τριάδα αποτελούμενη από τους Δημητρίγεβιτς, Μόργαν και Ελιντέλ που πέτυχαν τους περισσότερους πόντους. Είχαν όμως και εξαιρετική απόδοση.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια ανάλυση για τα 67 χρόνια ζωής της θρηλυκής Τούμπας. Στο τέλος, η ΠΑΕ όμως έστειλε και ένα νέο μήνυμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Αναλυτικά, όσο αναφέρει η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ 67 χρόνια Τούμπα. χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο, είναι το σπίτι μας. Και συνεχίζει η ανάρτηση, ο χρόνος προχωράει, η ιστορία συνεχίζεται και η ψυχή παραμένει η ίδια, 67 χρόνια μύθος. Και καταλήγει η νέα Τούμπα, η φωλιά του δικέφαλου ετού θα έρθει για να τον συνεχίσει.

Ο Πανιώνης έχει κάνει 2 τα τέρματά του απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β. Στο 42ο λεπτό είναι το μάτσο, όπως και τα υπόλοιπα. Και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, αυτά τα 2 είναι στο 0-0.

σκόρ του και του δεύτερου τέρματος του Πανιωνίου, ο Μάναλης με πέναλτι αυτή τη φορά. Δύο γκολ ο Μάναλης, δύο γκολ ο Πανιώνιος, 2-0 Πανιώνιος επί του Αστέρα Τρίπολης Β μέχρι εμείς το 42ο λεπτό.

Φίλος ο Γιάννης ΜΚ έχει στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα, λέει περαστικά στον LKB. Η μοίρα του λέει στιγματίζει δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Όπως και το 2021 από το καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, λέει. Με το συμπαίκτη του τον Κρίστιαν Νατσού. Για να κάνει και τη δουλειά του, λέει, διέλυσε ομάδα, είναι μαχητής και θα βγει από αυτή την περιπέτεια δυνατός και περαστικά. Είμαι και είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας ότι θα βγει δυνατός και αυτός από τη μάχη αυτή που δίνει. Μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, αλλά και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και δύο ελπίζουμε να επιστρέψουν δρυμύτεροι.

Η βαθμολογία της Super League 1 μετά τα χθεσινά παιχνίδια με κάποιες ομάδες να έχουν λιγότερους αγώνες, παιδιά, βέβαια, έτσι. Η ΑΕΚ είναι στους 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός στους 7. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 6, ο Πανετολικός στους 6, ο Άρης στους 6, ο Παναθηναϊκός στους 3. Έχει έναν αγώνα λιγότερο που είχε αναβληθεί για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Όφη είναι στους 3, ο Ηρακλής στον 1, ο Βόλος στους 2. Η Κηφισιά στον 1, μέχρι στιγμής κανένα πόντο δεν έχουν. Οι Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Αστέρας Τρίπολης, όχι ο Β. Ο Β χάνει με τον Πανιόνιο 2-0, έτσι. Και ο Λεβαδιακός, έτσι για να πάρουμε ανάποδα την βαθμολογία. 0 πόντους μέχρι στιγμής Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Καλαμάτα. Κηφισιά στον 1, όπως και ο Ηρακλής. Βόλος 2, Όφη 3, Παναθηναϊκός 3. Άρης 6, Πανετολικός 6, ΠΑΟΚ 6, Ολυμπιακός 7 και ΑΕΚ 7. Έλειξε το πρώτο μήχρονο, 0-0 το ΑΕΛ Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. 61% η κατοχή της μπάλας για την Λάρισα, 39% για την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η μίχρονο έχουμε στην Αγγλία. Everton Manchester United άσφαιρη και οι δύο στο 0-0. Αντίστοιχα έχουν πει 3 γκολ στο μάτς στο ημίχρονο στη Γαλλία. Τουρουά Στρασβούργο 1. 1-2. 3 συνολικά γκολ εδώ. Είπαμε Τουρουά Στρασβούργο στο ημίχρονο 1-2. Στη Γερμανία 23ο λεπτό Αμβούργο με τη Mainz 0-1. Στην Ελβετία Super League έχουμε στο 92 Σερβέτ Σεν Γκάλεν παραμένει το 0-2. Ημίχρονο στα παιχνίδια Super League 2 στα σημερινά ΑΕΛ Αναγέννηση Καλίτσας 0-0, Νέστορ Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-0 και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 και τα δύο γκολ ο Μάναλης. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά σήμερα και στα τρία σημερινά μάτς στη Super League 2. Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, στο 92 η Μπάρ μια κόκκινη κάρτα Γρανάδα 3-0. Στην Ιταλία, ημίχρονο Πάρμα με την Μόντσα στο 0-1. Και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Ολλανδία έχουμε Telstar στο 64ο το μια κόκκινη κάρτα Καμπούρ 1-2. Και το αντίστροφο στο 67 Χέρενφερ με την Αλκμάρ 2-1. Στην Αγγλία Championship τελικά αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα Birmingham Wolves 2-2.

Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα. Greuther Fürth με τη Heidenheim 0-1. Osnabrück Braunschweig 3-1. Και Χέρτα Βερολίνου Μαγδεβούργου από μία κόκκινη κάθε ομάδα. 2-1 τελικά σκόρ αυτά. Στη Δανία τελικό αποτέλεσμα, Εσοντερίς και μία κόκκινη κάρτα με την Horsens 2-5.

στο Καζακστάν στο 90 συν 4 Αλτάι με την Καϊσάρ 2-0 και στο μήχρονο Αστάνα με την Γελμάη Σεμέη και αυτό είναι στο 2-0.

για το Μουντιάλ Γενικών Άντερ 20 στο ημίχρονο Γαλλία με τη Νότια Κορέα στο 1-1 και η Ιαπωνία Νέα Ζηλανδία 0-0 πόσο γενικών Μουντιάλ Γενικών Άντερ 20. Στην Κολομβία τελικό αποτέλεσμα Τσίκο με την Όλτε Κάλτανς 2-0 από μια κόκκινη κάρτα η κάθε ομάδα. Στην Κολομβία διάβαζα ότι οι εξαγωγές της κοκαίνης είναι μεγαλύτερες από αυτές του πετρελαίου.

0: Να πω πέρα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα με έναν νεκρό δυστυχώς στα Έσμια.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Και να πω ότι στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας Άντερ 23 που διεξάγεται στην Κούζιτσα της Πολωνίας, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, ενώ έχει ακόμα 2 παρουσίες στην τελική τετράδα. Συγκεκριμένα στο διπλό σκι φαραδρών, ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:54.49. Στο ελαφρύ διπλό σκι γυναικών, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση με χρόνο 8:03.41. Ο Νίκος Χολόπουλος ήταν αυτός που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ, τερματίζοντας με 7:31.42. Πλησίασαν το μετάλλιο, είχαμε 2/4 θέσεις για τα ελληνικά πληρώματα. Την 4η θέση στο διπλό σκιφ γυναικών κατέλαβαν η Βαρβάρα Λυκομήτρου και η Ελένη Διαβάτη με χρόνο 7:50.84. Ενώ ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών έχασε το χάλκινο μετάλλιο για λίγα δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Άρης Εξέδρας ανακοίνωσε σχετικά με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για το γήπεδο και λέει: Η Επιτροπή Εργασίας του ΑΣ Άρης με ανακοίνωσή της επισημαίνει από την πλευρά του ιδιοκτήτη του γήπεδου του Χαριλάου δεν υφίσταται πλέον κανένα ουσιαστικό εμπόδιο και καλεί την κυβέρνηση να μετατρέψει τις διαχρονικές εισαγγελίες σε συγκεκριμένες αποφάσεις, δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς το σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς ΑΣΑΡΙΣ, ιδιοκτήτης του γηπέδου του Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες προκειμένου να προχωρήσουν σε σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και περιμένουμε και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

Στο 46ο λεπτό παραμένει άσφαιρο το match Everton Manchester United. Στη Γερμανία στο 38ο λεπτό παραμένει το Hamburgo Mainz 0-1. Έληξε στην Ελβετία το match Servetsen Gallen 0-2. Μπασκετικά γίνεται μάχη στο μάτς για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικών, το Τσεχία Πουέρτο Ρίκο, το Κίνα Τσεχία είναι στο 82-64.

Και ενδιάμεσα θα έχουμε ενημέρωση για τα μάτς 7.30 Όφη και Φυσιά και 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από τους ανταποκριτές μας.

Ο Χρήστος Μουζακίδης δεν ξέχασε τον Αγιούπ Ελγκαμπή στη δύσκολη στιγμή του που περνάει και έσπευσε να του στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης μετά το σοβαρό τραυματισμό. Είμαστε όλοι μαζί σου, Αγιούπ. Είναι δυνατός, έγραψε χαρακτηριστικά ο νεαρός χαφ στο Instagram. Ο Χρήστος Μουζακίδης.

Κίτρινη κάρτα είδε ο Αλμπάνης της Λάρισας στο μάτσι με την αναγέννηση καρδίτσας που παραμένει στο 0-0. Στο 41ο λεπτό. ΑΕΛ αναγέννηση καρδίτσας 0-0.

Έχουν γίνει μάλιστα και αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν δει και άλλοι κίτρινες κάρτες. Καταρχήν να πούμε είναι οι Αγαπάκης Μπιτλής και με Εντιέτα που έχουν δει την κίτρινη κάρτα. Και προηγουμένως ο Αλμπάνης. Οπότε έχουμε τέσσερις κίτρινες κάρτες. Για την αλλαγή της καλύτερης είχαμε αλλαγές από τον Σοκράτη Φριδόπουλο. Στο 46 βγήκε ο Αγαπάκης και μπήκε ο Σάκητς. Παραμένει μέσα ο Κάπα Παπαγιοριού και βγήκε ο Σίλβα στο 46 και μπήκε ο Καμπετζής. Αλλά είχαμε και την αναγέννηση καλύτερα από τον κόουτς τον Χαραλαμπίδη. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 46 και μπήκε ο Θωμάη.

μετά από φάση διαρκείας στα καλέ της ΑΕΛ. Έκανε μια πολύ καλή απόκριση στην αρχή ο Βενετικίδης σε τέταρτη κεφαλιά, αλλά πήραν το rebound οι παίχτες της Αραγέννης Καλλιτζίδης και σκόραραν 0-1 το παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Αν μπορεί να τη δράσει η Λάρισα και τι μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια να γίνει στις καρδίες σας. Προηγείται ένα 0 της Λάρισας. Στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.

Το γκολ λοιπόν πέτυχε στο 50 ο Ντιαγέ με κεφαλιά για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Ντιαγέ, ο οποίος είναι, θα λέγει κανείς, μέχρι στιγμής η χρυσή αλλαγή, μπήκε στη θέση του Μεντιέτα στο 46ο λεπτό και σκόραρε.

Στο Grand Prix της Μότσα που είναι σε εξέλιξη στους 24 από τους 53 γύρους έκανε άλμα πολλών θέσεων Αντων Έλληνε. Στην δεύτερη θέση παραμένει πρώτος ο Ράσελ. Στην τρίτη θέση ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον. Πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Νόρις. Ο Γκασλί που ξεκίνησε από pole position δεν τα κατάφερε, είναι στην 7η μέχρι στιγμής. Στην άλλη θέση είχε ανέβει ο Τσουντότα. Τέταρτη θέση είναι ο Χάμιλτον. Είχαμε σημαντικές ανατροπές μέχρι στιγμής στην κατάταξη, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το Grand Prix εκεί στην Μόντσα.

Με θετικό πρόσημο είχε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας, καθώς επικράτησε με 89-71 τη Sint Untine στην Ιταλία και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του φιλικού τουρνά. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 22 πόντους. Πολύ σημαντική και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάνδερ με 14 πόντους. Από 13 πόντους σημείωσαν οι Νας Μίτρουλόγκ και Τρέβορ Χάτζινς. Ο Χάτζινς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει στην προετοιμασία.

Και όμως έχουμε γκολ στην Αγγλία στο 58 λεπτό. Everton Manchester United 0-1. Γκολ έχουμε και στη Γερμανία 45-1. Βούργο Μάιντς έχει γίνει 0-2.

Κίτρινη κάρτα και ο Τσιγκάρα στην ΑΕΛ. Πολλές κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς. Κι άλλες κίτρινες κάρτες έχουν δει μέχρι στιγμής εκτός από Τσιγκάρα οι Αγαπάκης, Αλμπάνης, Βιτλής, Μεντιέτα και Σλιμών. Άρα είναι η έκτη αυτή κίτρινη κάρτα που έχει δοθεί στο μάτς.

Στο μάτς είναι έστω Χριστούπολης Ζάκηρος, παραμένει και αυτό το στο 0-0. Να πούμε στο 32 σε σούτ μέσα στην περιοχή του Πέτρου Γιακουμάκη. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντεμπάγιο, του γκολκίπερ της Ζακίνθου.

Ξεκάθαρη η θέση για τα θέματα του ΠΑΟΚ πήρε ο Ιβάν Σαββίδης, απαντώντας σε μήνυμα που δέχτηκε τον πρόεδρο του Ευξήνου Λέσκης Κοζάνης, τον Κώστα Σανίδη, ο οποίος ο δεύτερος επικοινώνησε με τον ισχυρό άντρα του Δικεφάλου, αναφερόμενος στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στην αγωνιστική πορεία της ομάδας. Παράλληλα, στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ελληνισμό του Πόντου αλλά και στη διαχρονική προσφορά του Ιβάν Σαββίδη τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στην ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της ποντιακής κληρονομιάς. Ο Ιβάν Σαββίδης από την πλευρά του απάντησε με ένα μήνυμα που περιείχε ξεκάθαρη τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην περίοδο στον ΠΑΟΚ, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα ενότητας και συνέχεια. Στην απάντησή του ο Ιβάν Σαββίδης προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη αναφέρει επακριβώς τα εξής: Κώστα, ευχαριστώ, Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός, ευχαριστώ, ξέρω ότι, ότι είσαι μαζί μας, κοντά πάντα φίλος. Γιώτα Σίγμα, Ιβάν Σαββίδης. Μουκαήλοβιτς, η νέα αλλαγή της αναγέννησης της καρδίτσας στο μάτς με την ΑΕΛ. Παραμένει το 1-0 για την αναγέννηση της καρδίτσας επί της ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ FC Αρίνα.

Από Θεσσαλονίκη, η αποστολία περήφανη Γαβρίνα αναφέρει πάλι: θέλω να δώσω χαιρετίσματα στην όφη, τον Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Όλοι είμαστε μια παρέα, παιδιά, έτσι, μια τεράστια παρέα. Έτσι σας θέλω δυνατούς, με ομόνια, ενότητα. Μια γλωθιά, προχωράμε όλοι στα δύσκολα.

στο 61ο λεπτό σε μια φάση επίσης διαρκείας. Ο Καμπετζής κατάφερε με πλασέ, τελευταίος παραλήπτης της μπάλας, να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ΑΕΛ. Νέο διαφέρει λοιπόν από αυτά το μάτς. 62ο λεπτό έχουμε ακόμα μπροστά μας μαζί με τις όποιες καθυστερήσεις. 30 λεπτά αγώνα και επιπλέον.

Ο Καμπετζής που και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί χρυσή αλλαγή, αφού μπήκε στη θέση του Σίλβιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, στο 46ο λεπτό, στο ημίχρονο δηλαδή. Ενώ και την αναγέννηση καλύτερα, σας είπαμε και προηγουμένως, μπήκε στο 60 ο Βουκαϊλόβιτς στη θέση του Βιτλή. Παραμένει το 2-0 με 2 γκολ του Μάναλη στο Παριόνιο Αστέρας Τρίπολης Β'. Έχουμε και εδώ κίτρινες κάρτες. Έχουν δει οι Μπαϊραμίδης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμόνι. Αλλαγές για τον Πανιόνιο. Βγήκε ο Χατζηστραβός στο 62 και μπήκε ο Μόρση, και βγήκε ο Ταβάρες στο 62 και μπήκε ο Στούπης. Αλλαγές και τον Αστέρα Τρίπολης Β από τον Κοντοέ, τον τεχνικό. Βγήκε ο Κύρικος στο 59 και μπήκε ο Γραμμένος. Και βγήκε και ο Σιμόνι στο 59 και μπήκε ο Κόλλα. Τον Νέστο Χρυσόπολης Ζάκηδος παραμένει 0-0 και εδώ έχουμε αλλαγές. Από τον Νέστο Χρυσόπολης στο τεχνικό ο Καβακάς, εκεί βγήκε ο Στοίλκοβιτς στο 56 και μπήκε ο Σαμπουντζής. Βγήκε ο Τριμάτης στο ίδιο λεπτό 56 και μπήκε ο Τοπαλίδης. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Καντάβε και μπήκε ο Κασέμι 56 και αυτός. Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα, την έχει δει ο Κάσος.

Ευχαριστώ το δίκτυο συνεργατών φίλων που με ενημερώνει για τα πάντα. Βέβαια, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, παιδιά. Έτσι, κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία που είμαι στο μικρόφωνο. Πάντα μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από όλες τις ομάδες και από όλες τις περιοχές της χώρας.

Ταλικό σίγουρα είναι για σπάνι με τον αυτό ισχύει για τον Λαουτάρο, τον Μαρτίνες, με τον αρχηγό της Ίντερ να σκοράρει δύο φορές κόντρα στην Νάπολη και ανέβηκε στην και έγραψε ιστορία. Αφού ανέβηκε μόνο στην τρίτη θέση το σκόρε τον Ερατζούρη σε επίπεδο πρωταθλήματος και να απέχει 5 γκολ από το να αναρριχθεί στην δεύτερη θέση.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι αυτά, ο Αργεντίνος Στράικερ έφτασε 134 γκολ στο πρωτάθλημα. Και προσπέρασε τον Ίσβαν Νίες με 133 γκολ και θέλει μόνο 5 γκολ για να σκαρφαλώσει. Μόνο ο δεύτερος. Ξεπερνώντας έτσι τον Μπενίτο Λορέντζι. 3-5 γκολ δεν είναι και πολλά, δεν απέχει και πολύ. Ο απόλυτος στόχος βέβαια του Λαουτάρου είναι τα 197 γκολ του θρυλικού Τζουζέπε Μεάτσα. Με τον Αργεντίνο, όπως είπαμε, να είναι ήδη τρίτο σκόρερ όλων των εποχών της Ίντερ σε όλες τις διοργανώσεις από τις αρχές του 2026. Αφήνοντας πίσω του τον Ρομπέρτο Μπονισένη, όπως είπαμε, από τις αρχές του 2026.

0: Αλλαγή γίνεται ο Wes.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστροφή μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποτιστής στον Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε. Παραμένει το Έλα να γίνει καλύτερα σε ένα με 7 κίτρινες κάρτες. Σαγαπάκι, Σαλμπάνι, Τσιγκάρα, Σάκιτ, Βιτλή με Διέτα και Σλιμών. Είχαν προηγουμένως αλλαγή εκεί ο ΟΕΣ το 67 για την αναγκαίνηση καλύτερα και μπήκε ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Υπάρχει και ο Κώστας Παπαγεωργίου που παίζει στην ΑΕΛ. Έχει άλλα 20 λεπτά και κάτι ακόμα το μάτς αυτό με τις όποιες καθυστερήσεις για να λήξει. Άρα υπάρχει αρκετός επιπλέον χρόνος. Είχαμε πολλές μικροδιακοπές λόγω των κίτρινων καρτών και των τραυματισμών. Από τώρα μέχρι 7 παρακάτω μπορούμε να βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα.

0: Πάμε σε πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη, κάνεις καλά, είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Οι παραλίες εκεί κοντά είναι γεμάτες, έχουν κόσμο.
1: Εντάξει, κάτι γίνεται.
0: Εντάξει. Ωραία, ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα έχει καλοκαιρία. Μέχρι τέλος πιστεύω Σεπτεμβρίου θα έχει καλοκαιρία.
0: Διάβαζα ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει φουλ πράγμα ακόμα. Οπότε έχει. Εντάξει, α πούμε.
1: Άρα καμιά βροχούλα να ρίξει όμως να.
0: Χρειάζεται βέβαια και για άλλους λόγους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Πάμε για Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι βλέπω τώρα. Λοιπόν, άντε, ας σου πω γενικά τη γνώμη για τη Φόρμουλα 1. Μεγάλος οδηγός ο Αντωνέλη.
0: Ναι, γιατί ήταν προηγουμένως στο 12η θέση και έχει βρεθεί στη δεύτερη.
1: 16η.
0: 16η, σωστά, καλά το λες, ναι.
1: 16η και έχει φτάσει πρώτος τώρα.
0: Πρώτος, μάλιστα.
1: Και οι Mercedes,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μπροστά τώρα ο Αντωνέλη με τον Ράσελ.
0: Ναι.
1: Ο ένας έχει λάστιχα, πώς θα λένε, σκληρά, ο Αντωνέλη έχει μαλακά.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Ράσελ με τα σκληρά λάστιχα πάει μέχρι τέλος του αγώνα. Ο Αντωνέλη λοιπόν πρέπει να κάνει ένα pit stop.
0: Πρέπει να κάνει, ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν πίσω τον Verstappen που και ο Verstappen έχει μαλακά λάστιχα.
0: Ναι.
1: Και επιτέλους έδωσε και κατευθείαν έδωσε την εντολή ο αρχιμηχανικός και λέει ο Αντωνέλη μπροστά να ξεφύγει για να μπορέσει μετά το pit stop να είναι πάλι πρώτο-δεύτερος.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Κάτι επειδή είμαι Ferrari,
0: ναι.
1: Που αυτοί που είναι στη Ferrari. Είναι τόσο ηλίθιοι που δεν το κάνουν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θα ήταν ο Έτσο Φεράρι, ζούσε, ο Έτσο Φεράρι, μιλάμε θα τους είχε ρίξει κλωτσιά σαν οπίστια εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
0: Προφανώς έχουν μια πάγια φιλοσοφία που δεν την αλλάζουν, αλλά η οποία δεν τους βγαίνει, έτσι δεν είναι.
1: Οι Φεράρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν, ρε παιδί μου, το βλέπω και βλέπω δηλαδή το λογικό. Δεν κάνουν το λογικό, κάνουν το παράλογο. Καταρχάς το παράλογο ήταν ότι έχουν τον Λεκλέρ και πήγανε και φέραν και τον Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Πρέπει πάρε ένα πιτσιρικά οδηγό, βάλτονε πίσω από τον Λεκλέρ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα που τράκανε ο Λεκλέρ, από ό,τι λένε,
0: ναι.
1: Έτσι, είχε πρόβλημα σε κάποιο ελαστικό, γι' αυτό έφυγε και σουκάρισε.
0: Στις μπάρες έπεσε, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Ναι. Και γιατί ήταν που συνεκίνησε συγκρούσεις μεταξύ τους με τον Χάμιλτον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγε ο Χάμιλτον, λοιπόν, του χώθηκε από δεξιά.
0: Άρα δικαιώνεσαι αυτό που λες, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήθελε και κάτι άλλο, πιστεύω, και εγώ, ναι, και εγώ πιστεύω.
1: Στο μεταξύ, ο Λεκλέρ, το ότι δεν κερδίζει τα Grand Prix, δεν τα κερδίζει τα Grand Prix ο Λεκλέρ, όχι γιατί είναι κακός οδηγός, γιατί δεν έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάρα πολλές φορές έχω δει, δηλαδή του κάνουν άκερα pit stop, τέτοια πράγματα. Ο Αντωνέλη τώρα. Είναι πολύ απλά. Ένας ήρεμος οδηγός, αλλά πάρα πολύ γρήγορος. Ο πιτσιρικά 19 χρονών, μιλάμε να πει σε ιστορία. Παρόλο που είναι Mercedes, αν και η Mercedes μου αρέσει, και να πω και κάτι για τη Mercedes, επειδή λένε για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν ξέρεις από αυτοκίνητα τέτοια.
0: Ναι,
1: έχει μια εταιρεία, την AMG.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Έτσι, η Mercedes. Λοιπόν, μια θυγατρική, να το πούμε, εταιρεία για να μάθει ο κόσμος. Η οποία βγάζει τα γρήγορα τα σπόρα αυτοκίνητα της Mercedes.
0: Σωστά, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουνε και σε αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά και γενικά στα φορτηγά σε όλα, τον καλύτερο ηλεκτροκινητήρα. Παγκοσμίως. Αντίθετα, παράδειγμα, η Porsche έκαψε την Cayenne.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω άμα παρακολουθείς έτσι αυτοκίνητα, μοντέλα έτσι γενικά.
0: Αρκετά παρακολουθώ γιατί ο αδερφός μου είναι πολύ περισσότερο γνώστης από μένα και μαζί του παρακολουθώ και εγώ, εντάξει.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, η Porsche βάλαν έναν CEO, ένα γενικό διευθυντή και τη βούλιαξε την εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαν τα κάνει όλα ηλεκτροκίνητα λοιπόν και όλα πέρανε φωτιά στον δρόμο.
0: Και την πάτησε, ναι.
1: Ναι, ειδικά τα Cayenne και τα άλλα, τα Μάγκα, πώς τα λένε, τα. Το άλλο το μοντέλο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, κάπως το λένε, λοιπόν, δεν θυμάμαι. Παρακολουθώ πάντως τη Μότζα και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίος αγώνας. Έτσι, δηλαδή, προσπεράσματα πάρα πολλά που δεν τα βλέπαμε σε άλλους αγώνες.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά ειδικά η Mercedes βλέπω, δηλαδή, με τον ηλεκτροκινητήρα που έχει,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ωραία. Άρα δεν είναι μονότονο το Grand Prix αυτό εννοείς, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι εντάξει. κοίταξε, ένα Grand Prix πρέπει να έχει τρακαρίσματα, πρέπει να έχει αυτοκίνητα ασφαλείας, πρέπει να έχει επανεκκινήσεις. Αυτό δεν το ενδιαφέρει. Τώρα δεν να μπαίνουν. Εγώ είχα μισήσει τον Grand Prix με τον Αλέν Πρόστ, αν θυμάσαι. Ναι, τον κύριο καθηγητή που λέγανε.
0: Ναι.
1: Είχε τότε ένα σούπερ αυτοκίνητο, έπαιρνε πρώτη θέση και μονότονα. Και είχε και την ΕΡΤ τότε, δεν μας έδειχνε τίποτα άλλο. Αν θυμάσαι, μας έβαζε τη σκηνή μόνο που έδειχνε τον Αλέν Πρόστ να πηγαίνει μπροστά.
0: Σωστά.
1: Αν θυμάσαι τότε.
0: Σωστά, τα θυμάμαι, ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, δηλαδή, ένα μονότονο πράγμα. Ενώ τώρα εδώ πέρα το έχουν φτιάξει, κάπως το δουλεύουν εδώ. Ρε παιδί μου, σου δίνουν και τις πίσω θέσεις, τα προσπεράσματα και αυτά. Κάπως καλύτερα έτσι την σκηνοθεσία, να το πω.
0: Ναι.
1: Πάντως, Verstappen, θα το πω ευγενικά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο ποπόπεδο. Το είπα ευγενικά, έτσι.
0: Ναι, ευγενικά, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή δεν με αυτά που κάνει. Δηλαδή δεν έχει κανένα σεβασμό για κανέναν. Σεβασμό έχει μόνο να νικήσει αυτός. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Κάνει κινήσει στη ζούλα που λέμε, έτσι.
1: Και στη ζούλα, δηλαδή θα σε πετάξει, θα τον πετάξει τον άλλον έξω, να φύγει έξω, να τρακάρει, να κάνει, αρκεί να περάσει αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει σεβασμό, να υπάρχουν κανόνες. Και από ό,τι άκουγα τώρα, αλλά και σε προηγούμενα Grand Prix, η ομάδα του, η Red Bull, έχει μεγάλες διασυνδέσεις μέσα στη FIA, όπως λέγεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τρώει ποινές, αντίθετα ρίχνει ποινές σε άλλους αγωνιζόμενους.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν υπάρχει συμμεταχείριση, σωστά το λες, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει συμμεταχείριση. Και παραπονιέται πάρα πολλές ομάδες. Πάντως το καλό είναι φέτος ότι έχει μπει και η Cadillac, μπήκε και η Audi.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα και έχει πολύ καλό ανταγωνισμό. Και βέβαια όλο αυτό που γίνεται είναι και προς όφελος, παράδειγμα, του κόσμου, έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι αυτές οι τεχνολογίες μετά από 2-3-5 χρόνια μπαίνουν και στα δικά μας αυτοκίνητα.
0: Βέβαια.
1: Διαφορετικά βέβαια. Αλλά γενικώς έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ σαν οδηγός, δηλαδή τον παρατηρώ από πέρσι ο Αντωνέλη. Η ήρεμη δύναμη και απλά πάρα πολύ γρήγορος.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχω φάει κόλλημα. Έχουμε το Grand Prix στην Ιταλία της Μόντας. Το άλλο ποιο είναι? Έχω κολλήσει.
0: Το επόμενο κράτος να δω και εγώ εδώ.
1: Όχι, της Ιταλίας, η άλλη πίστα που κάνουν Grand Prix. Πώς λέγεται? Είναι η Μόντσα και η... Σε κόλλησα και σένα τώρα.
0: Τώρα κόλλησε και εμένα, ναι, κόλλησε και εμένα. Γιατί και το μυαλό μου βρίσκεται αλλού τώρα για μένα. Στα ποδοσφαιρικά, ας πω την αλήθεια.
1: Τα ποδοσφαιρικά θα δούμε 9 η ώρα το Παναθηναϊκό εκεί πέρα.
0: 9.30 έχουμε ακόμα χρόνο, έτσι.
1: Ναι. Την άλλη πίστα, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Είναι η Μότζα και η άλλη πίστα που τρέχουν. Γνωστή. Αυτή είναι κανένα φίλο, κανένα μήνυμα.
0: Αυτή η Ήμολα.
1: Ήμολα,
0: ναι.
1: Ήμολα. Είχα φάει κόλλημα, δεν μπορούσα να θυμηθώ με τίποτα έτσι από το μεσημέρι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να αλλάξουμε και λίγο, ρε παιδί μου, να μην λέμε όλο για ποδόσφαιρο και τέτοια, γι' αυτό λέω κάτσε να πούμε για αυτοκίνηση.
0: Εντάξει, το κάθε άθλημα έχει την αξία του, έτσι είναι σημαντικό βέβαια. Είναι καλά το
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και επειδή ακούει, κάτσε τώρα, είναι ο Θόδωρας από το Εγάλεο που μιλάει για. Για μηχανοκίνητα.
0: Ή ο Κώστας, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ένας από τους δύο, όπως λες.
0: Όποιος και να λοιπόν, ναι.
1: Θα το θυμίσω λοιπόν ότι στα Μέγαρα. Εντάξει, ήταν η ειδική διαδρομή που ξεκίναγε από το Χάνι που λέμε, δηλαδή από τα Αμπέλια εκεί πέρα από το, και πήγαινε το Ακρόπολη και πήγαινε πάνω ψηλά στο πύργο και κατέβαινε από πίσω στους Αγίους Θεοδόρους. Δηλαδή πάνω στα Γεράνια η ειδική διαδρομή.
0: Ναι, μια φορά είχα παρακολουθήσει εκεί στους Αγίους Θεοδόρους που λες.
1: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε και ένας άλλος αγώνας παλιά, το Μαύρο Ρόδο, την είχες ακουστά?
0: Μπράβο, το Μαύρο Ρόδο, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ξεκίναγε λίγο πιο κάτω, εμείς το λέμε από γύρισμα, δηλαδή από γύρισμα σε μια στροφή, τέλος πάντων, όπου είχε μια διαδρομή γύρω στα 3 χιλιόμετρα περίπου, χωμάτινη κι αυτή, και ενωνόταν μετά, έμπαινε μετά στην ειδική διαδρομή της Ακρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινούσε πιο κάτω, εκεί που βάζαν παλιά κάρβουνο, φτιάχνανε κάρβουνο οι μεγαρίτες.
0: Ναι.
1: Στο απογύρισμα που λέμε, έτσι, στο δρόμο προς Χάνι. Και ξεκινούσε 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω. Είχε δηλαδή μια διαδρομή 2-3 χιλιόμετρα μέσα από Αμπέλια πάλι, έτσι, δηλαδή πολύ ωραία διαδρομή, έτσι, χωμάτινη. Και μετά ενωνόταν και έμπαινε στην ειδική διαδρομή του Ακρόπολης και τερμάτισε πάλι πίσω στους Αγίους Θεοδόρους, από πίσω.
0: Ωραία.
1: Έτσι, απλά το θυμίζω του Θόδωρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Θόδωρας είναι που μιλάει, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ωραία, ωραία. Okay.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Έγινε,
0: καλή συνέχεια.
1: Απόγευμα,
0: γεια. Λοιπόν, να πούμε ότι το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκε Ζάκυνθος στο 68. Ο Μπαστακός ήταν σκόρερ με σουτ. Στο 80 Σαμπουτζής ισοφάρισε για τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχαμε και άλλες αλλαγές. Εδώ βγήκε για τον Νέστο Ιακουμάκη στο 74 και μπήκε ο Σέα. Βγήκε ο Θωμαίδης στο 74 και μπήκε ο Τουτόντα. Και για τη Ζάκυνθο είχαμε αυτή την αλλαγή. Ζωάο Μάριο βγήκε στο 66 και μπήκε ο Μπαστακός. Παραμένει το 1-1 στο ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πούμε, είχαμε και εδώ και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 72 για την ΑΕΛ και μπήκε ο Σντούπης. Βγήκε ο Καραγιαννίδης στο 71 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Λισβάνης. Αυτές οι επιπλέον αλλαγές που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Για την αλλαγή της Καρδίτσας βγήκε ο Γκόλια στο 78 και μπήκε ο Καραμπάς. Και αυτές σύντηση στις προηγούμενες αλλαγές που είχαμε αναφέρει. Και παραμένει και το 2-0 το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β με τα δύο κουλ του Μάναλη. Είχαμε και άλλες αλλαγές εδώ. Βγήκε ο Χατζητραβός για τον Πανιώνη και στο 62 μπήκε ο Στούπης. Βγήκε ο Μπαϊραμίδης στο 74 και μπήκε ο Μούργος. Και βγήκε όπως είπαμε και ο Δίας στο 74 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Και για τον Αστέρα Τρίπολης Β είχαμε και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Καλόγυρος στο 70 και μπήκε ο Καλιμάτσης. Βγήκε επίσης και ο Φρίμποκ στο 70 και μπήκε ο Άμστρονγκ. Και κίτρινες κάρτες έχουμε εδώ, Μπαϊραμίδης, Τούπης, Τριανταφυλόπουλος, Μεταξάς και Σιμώνης. Αρκετές κίτρινες κάρτες και στο μάτς Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β.

Έχει σοβαρήσει η Everton. Everton με την Manchester United 1-1 στο 24ο λεπτό είναι το μάτς. Στη Γαλλία στο 21ο λεπτό του Λέα Στρασβούργο 1-3. Στη Γερμανία παραμένει στο 85 το Αμβούργο Μάιντς 0-2. Μέχρι σε αυτά παρακάτω βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, γραμμές παιδιά.

Παπούργο, όπως λέει ο φίλος ο Κατσαντρής, ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαντρής είναι στο 03. Κάνε γκολ γκολ το Παπούργο, μακάρι να γίνει, κάτι θα γίνει, δεν νομίζω να μην σκοράρει. Έχει ακόμα μπόλικο δρόμο το μάτσο αυτό, έτσι νομίζω θα σκολάρει και το Αμβούργο, δεν νομίζω να είναι, να μην είναι έτσι, πάντα συνήθως γκολ γκολ παίζεις έτσι. Κάνε και εσύ κάτι να βάλει γκολ η ΑΕΛ, να μην χάσω το στοίχημα το σημερινό, να νικήσει η ΑΕΛ εννοώ. Θέλει 7 λεπτά και κάτι ακόμα το μάτσο αυτό.

Ισόπαλα και τα δύο μας στην Ιταλία. Στο 25ο λεπτό τον Πάρμα Μόντσα 1-1 και το Φροζινόνε Βενέτσια 2-2. Μέχρι στιγμής κύμα ισοπαλίων πάντως, έτσι πάνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε 1-1, το 1-1 το Everton Manchester United. Στα ελληνικά μας στη Super League έχουμε το ΑΕΛ Αναγέννης Καλίτσας 1-1, Νέστος Χρυσόπολης Ζάκυνθος 1-1. Walk this endless ground where silent dreams no longer. Στις Ισπανίες δεύτερη κατηγορία, στην Ισπανία έχουμε το 33ο λεπτό το Βιέδο Μπούργκος, είναι και αυτό στο 0-0.

είχα μία ακόμα αλλαγή που νομίζω δεν έχουμε αναφέρει στον Αστέρα Τρίπολης Β. Βγήκε στο 59 ο Κύρκος και μπήκε ο Γραμμένος. Ο Σιμόνι βγήκε και αυτό στο 59 και μπήκε ο Κόλλα.

Μέχρι σε 7 παρακάτω βγάζουμε τηλέφωνα στην αέρα. Μ' αρέσει που ασχολείται και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Ο φίλος ο Βασίλης Αμέγαρα έχει πει και άλλες φορές για τη Φόρμουλα 1. Δύσκολες πίστες και Ήμολα και Μόντσα.

Ο Βασίλης ο Κατσανδρής είχε δίκιο, λέει, δεν έβαλες καλύτερα τον Πανιόνιο, λέει, φίλε, θα είχες πληρωθεί. Εντάξει, κυνηγάω και λίγο τις πιο μεγάλες αποδόσεις.

Αυτό λοιπόν ρωτάει ο φίλος Ελευθέρης ο Κουμουτζέλης. Λέει στο Σαν Μαρίνο γίνεται ακόμα Grand Prix. Όχι φίλε, δεν γίνεται. Σταμάτησε το 2006. Τα χασομέρια μπαίνουμε στο ματς ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, παραμένει το 1-1.

90-1 προηγείται της Everton η Manchester United με 2-1. Everton Manchester United 1-2. Άντε να σκοράρει και το Αμβούργο και να σκοράρει και η Λάρισα για να πάμε ταμείο με το φίλο του Βασίλη του Κατσανδρή. Έχω παίξει άλλα μάτσα βέβαια αρκετά ακόμα φίλε που είναι το βράδυ. 6 λεπτά επιπλέον χρόνος ή καθυστερήσεις έτσι για να το πούμε πιο λιανά στο έλα να γίνεις η καρδίτσας. Βλέπω και κάτι ελληνικές ταινίες αρκετές παιδιά είχαν γυριστεί στο Καβούρι παλιά έτσι.

Αλλού πάντως, Βασίλη, φίλε, μπαίνουν γκολ. 22 έχουμε Βασιλεία με Λουγκάνο 0-0 στην Ελβετία. Και στο ίδιο λεπτό η Σιόν είναι αυτή που σκόραρε. Με την Τούνη είναι στο 1-1.

Το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β' έληξε 2-0. Καθάρισα το πρώτο ημίχρονο Πανιώνιος με 2 γκολ του Μάλανη στο 22 και στο 40 το δεύτερο με πέναλτι και το πρώτο με σουτ. Δώσαμε όλα τα στοιχεία από το συγκεκριμένο μάτς.

Πάνω κάτω η μπάλα πάντως, δεν το βάζει κάτω και η Αναγέννη Καρίτσα κινείται και αυτή επιθετικά συνεχίζει. Δεν έπαιξε πατικό ποδόσφαιρο. Μπράβο και για τις δύο ομάδες πάντως. Και για τη Λάρισα και για την Αναγέννη Καρίτσα, τη φιλοξενούμενη. Καμία δεν έπαιξε πατικό ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Βασίλης Κατσαντζής λέει: ο Σέσκο κάνει το 1-2 για τη Manchester United, όπως ανέφερα και εγώ σωστά. Ο Βέλος Αντώνης Στεργίου λέει: κύριε μεταγραφές, ο Αντώνης Στεργίου μήνυμα έχει στείλει, κύριε μεταγραφές, λέει: άλλοι με πολλά εκατομμύρια και φανφάρες επικοινωνικές, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ με σύνεση, με προγραμματισμό, με μεταξύ coach και τεχνικού διευθυντή και παίκτες όπως Βιτάλης και Ευρωπάντων Μάγερ και φυσικά με πλάτες από τον κόσμο. Και αν τους το πάρουμε και τώρα το πρωτάθλημα, τότε όντως θα είναι το πιο μαγικό όλων των εποχών. Το πιο μαγικό όλων των εποχών. 2-2 Everton με ενημερώνει ο φίλος ο Βασίλης Κατσαδρής.

0: Χαίρομαι που στα τηλέφωνα και στα μηνύματά σας ασχολείστε με τις ομάδες σας και με την προσωπική σας άποψη, τεκμηριωμένη κατά την άποψή σας. Και χαίρομαι που διατηρείτε το ήθος το έπακρον.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχει.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Γιαννάνη, Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω κι αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και καλοί μου φίλοι και ομοειδεάτες. Τώρα γιατί λέω ομοειδεάτες, γιατί όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή αρέσκονται σαν και εμένα στο να ταξιδεύουν. Γιατί εμείς θα μείνουμε εραστές των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων που έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής. Να σας πω επί τη ευκαιρία πως τη σημερινή εκπομπή των μουσικών μοτοταξιδιών θα συνοδεύουν μελοποιημένα ποίηματά του, που και αυτά βέβαια μιλάνε για ταξίδια. Όχι βέβαια με μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο, αλλά με καράβια. Δεν έχει σημασία όμως, και αυτά ταξίδια ήτανε. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή από το Ράδιο Ένωση 97,3 πραγματεύεται ταξίδια, έτσι. Και εγώ ο Μιχάλης Παπαδάκος είμαι ο αφηγητής τους. Εδώ και 8,5 χρόνια και μετά από κοντά 400 εκπομπές που πιστεύω πως κάποιες από αυτές θα έχετε ακούσει, θα γνωρίζετε πως αναφέρομαι στην αφήγηση ταξιδιών εκτός Ελλάδας που πραγματοποίησα με τη μηχανή μου από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και πριν 5 χρόνια. Εννοείται, δεν σταμάτησα να ταξιδεύω, έτσι. Απλά έπαψα να χρησιμοποιώ τη μηχανή που την αντικατέστησα με το αυτοκίνητο. Το ταξίδι που θα σας μιλήσω και σήμερα είναι εκείνο που έκανα το Μάιο και μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2023. Μεγάλο ταξίδι, έτσι, αφού διήρκεσε 6 εβδομάδες, αλλά παρά τα αυτά πολύ οικονομικό. Τώρα είμαι σίγουρος πως θα αναρωτηθείτε πόσο οικονομικό μπορεί να ήταν, αλλά θα σας λύσω την απορία. Πριν όμως αναφερθώ στα οικονομικά, καταλαβαίνετε πως δεν ήταν ένα ταξίδι για πολλούς, και αυτό λόγω του απαιτούμενου χρόνου. Όχι ότι ήθελε τίποτε να έχεις τίποτε ειδικές ιδιότητες, απλώς ήθελες πολύ χρόνο. Σαν να σας λέω δηλαδή πως είμαι συνταξιούχος. Αλλά και πριν συνταξιοδοτηθώ εξαντλούσα την άδειά μου, και να σας πω και πως τα κατάφερνα. Ζητούσα άδεια Μάιο που δεν ήθελε κανένας. Όλοι θέλανε να λείψουν τον Αύγουστο. Εγώ τον Αύγουστο απίκου, εξυπηρετώντας τρόπο την άκη τον προϊστάμενό μου, που ήξερε πως θα έχει ένα υπάλληλο σίγουρο. Αυτός ήταν ο ένας λόγος που πάντοτε ταξίδευα Μάιο. Ο άλλος ήταν πως το Μάιο και γενικά την περίοδο που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, και στις άλλες χώρες ίδια εποχή κλείνουν, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και τελευταίο, ο καιρός. Ειδικά με τη μηχανή δεν θέλεις ούτε κρύο, δηλαδή κάτω από 16 βαθμούς, αλλά ούτε και ζέστη πάνω από 26. Με το αυτοκίνητο είναι αλλιώς. Αλλιώς ως προς τη διαδρομή αυτή καθεαυτή βέβαια. Αλλά δεν ξέρω εάν έχετε δοκιμάσει να περπατήσετε. Απλά να περπατήσετε μέσα σε μια πόλη, όχι απλά για να πιείτε καφέ, αλλά να επισκεφτείτε π.χ. ένα αρχαιολογικό χώρο με 40 βαθμούς. Και αυτούς υποσκέα, Κατά την ταπεινή μου άποψη και βάσει της 30χρονης εμπειρίας μου, με μηχανή όπως σας είπα, η τέλεια θερμοκρασία είναι μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Φυσικά και έχω ταξιδέψει σε extreme θερμοκρασίες. Σε κάποια από τις ερήμους της Συρίας ταξίδευα με 40 βαθμούς και επειδή είχα αρρωστήσει συγχρόνως είχα και 40 πυρετό. Και πολλές φορές είτε στις Άλπεις είτε εκεί στα σύνορα Γαλλίας, Ισπανίας, κατά Ανδώρα μεριά, πέτυχα και κάτω του μηδενός. Εντάξει, αυτά βέβαια στα περάσματα των κορυφών, μετά κάτω στον κάμπο ήταν μια χαρά. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι, όπως σας είπα, από τον Νίκο Καβαδία, που είναι το κλασικό του βέβαια, ιδανικός και ανάξιος εραστής.

Το Ράδιο Ένωση, φίλοι μου, 97,3 είναι ο σταθμός που με ακούτε κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Ο οποίος σταθμός βέβαια ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων στο εργοστάσιο του Αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια. Πριν το τραγούδι, ξεκίνησα να σας μιλάω για το πόσο στήχησε το ταξίδι που συνεχίζω να σας αφηγούμε και σήμερα σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η δε σημερινή εκπομπή είναι η 18η. Λοιπόν, ταξίδεψα στο Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και την νοτιοκεντρική Ρωσία, αλλά για να φτάσω σε αυτές διέσχισα οριζόντια ολόκληρη την Τουρκία και κάθετα τη Γεωργία. Και τα χιλιόμετρα, όσο αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν καθόλου λίγα. Πάρα πολλά ήταν. Πριν σας πω το συνολικό ποσό, να σας αναφέρω πως δεν μου αρέσει το κάμπινγκ. Όχι ότι είναι κακό, ίσα-ίσα, απλά θέλουμε με τη γυναίκα μου τη βολή μας. Δεν μας ταιριάζει να κάνουμε κάποια πράγματα πίσω από τους θάμνους. Ούτε να περπατάμε στη μέση της νύχτας 100-200 μέτρα μέχρι τους τουαλέτες. Και ούτε να περιμένω τη σειρά μου για να πληθώ. Εγώ δεν μπορώ. Να εξηγούμεθα. Οπότε, τι οικονομική επιλογή έχουμε? Μα την πανσιόν ή ένα διαμέρισμα και κάποιες φορές ένα φτηνό ξενοδοχείο. Το budget για ύπνο έχει πλαφόν και το πλαφόν είναι τα 25 ευρώ. Μπορεί να τύχει από ανάγκη όμως να πληρώσω κάτι της περισσότερο, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Και επειδή αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν στην κεντρική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν όμως στις γειτονικές μας βαλκανικές χώρες, επιλέγω κάποια από αυτές. Αλλά και αυτές που σας προανέφερα και επισκέφτηκα, δηλαδή Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, εκεί παίζανε περίπου οι τιμές. Έτσι, για 41 διανυκτερεύσεις, 41, προσέξτε τις μέρες, 41 νύχτες, πλήρωσα κάτι λιγότερο από 1000 ευρώ. Το φαγητό τώρα. Ναι, θα δοκιμάσουμε με τη γυναίκα μου τοπικά φαγητά, αφού όμως πρώτα μάθω που τρώνε οι ντόπιοι. Αλλά και αυτό όχι καθημερινά. Θα φάμε είτε σε εστιατόρια των σιδηροδρομικών σταθμών, είτε έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Αυτό μας τύχιζε κάτω από 10 ευρώ την ημέρα. Συνήθως κάπου εκεί, 8, 9, 10. Άρα άλλα 400. Μετά ήταν τα καύσιμα. Εάν εξαιρούσες τα χιλιόμετρα που έγιναν στη χώρα μας, στην Τουρκία το πετρέλαιο είχε το Μάιο 1 ευρώ. Τώρα έχει ακριβήνει πολύ και εκεί, πάρα πολύ, έχει φτάσει στο 1,37. Και στο Καζακστάν είχε 64 λεπτά το λίτρο, το ίδιο και τότε, το ίδιο και τώρα. Στο Ουσμπεκιστάν 90 λεπτά και στη Ρωσία μόνον 72. Το Μάιο είχε 60. Τα 10 καύσιμα για αυτά τα 16.000 χιλιόμετρα κόστησαν περί τα 600 ευρώ. Άρα έχουμε και λέμε 1.400 και 600 ίσον 2.000. Συν κάτι έξτρα σε δωράκια και δύο κινέζικα λάστιχα που αγόρασα εξ ανάγκης όταν σκίστηκε το ένα από τα δικά μου, φτάσαμε στα 2.500 ευρώ. Αυτό μας κάνει 60 ευρώ την ημέρα. Φαγητό, ύπνος και καύσιμα. Που σημαίνει οι συντάξεις 2 μηνών συν κάτι λίγα στις πιστωτικές κάρτες. Και σας ρωτάω, με 2.500 ευρώ πόσες μέρες θα κάνατε διακοπές στην Κρήτη ή στην Κο αν παίρνατε μαζί και το αυτοκίνητό σας και είχατε και καμπίνα στο καράβι? Για πέστε μου, τραγούδι.

Λοιπόν, το θεωρητικό κομμάτι τελείωσε τώρα. Έτσι, και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τα του ταξιδιού. Αφού λοιπόν περάσαμε από την τελευταία πόλη του Καζακστάν, το Παύλονταρ, στη Ρωσία, πρωτομείναμε στο Κούργαν, μία μάλλον αδιάφορη πόλη, και συνεχίσαμε στο Τσελιάμπινσκ. Τη γυρίσαμε και αυτή την πόλη αρκετά, έτσι, αν και το μόνο πραγματικά που άξιζε ήταν ο πεζόδρομός της, που παρόμοιο βέβαια δεν είχαμε ξαναδεί. Ωραιότερο στη γη και ειδικά το βράδυ, αμφιβάλλω αν υπάρχει. Θα τον δείτε αν θέλετε στο YouTube, και πρέπει να το κάνετε. Μετά συνεχίσαμε για Ουφά. Πριν σας μιλήσω όμως για την πόλη, θα κάνω μια μικρή αναδρομή. Όταν μπήκα στη Ρωσία, στα σύνορα έκανα ασφάλεια στο αυτοκίνητο, έτσι, γιατί η Ρωσία δεν ανήκει πλέον στο σύστημα με την πράσινη κάρτα. Και από το ίδιο γραφείο αγόρασα μια κάρτα SIM. Υπάλληλος που με εξυπηρέτησε με νοήματα προσπάθησε κάτι να μου πει. Αν και συνουφά, όταν έφτασα στην Ουφά κατάλαβα το τι ακριβώς προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω. Αναφέρω, έκανε κάτι περίεργη χειρονομία του δυστυχώς μόνο αυτή την κάρτα έχω και άλλες τέλειωσαν. Τέλος πάντων, το μόνο που κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει, ήταν πως μόνο αυτή της είχε απομείνει. Αυτό σήμαινε όμως πως η τηλεφωνική εταιρεία της κάρτας κάλυπτε δύο περιφέρειες της Ρωσίας. Έτσι, μόνο δύο, σαν να λέμε έχουμε, ξέρω εγώ, τη Vodafone και καλύπτει μόνο την Πελοπόννησο και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν και αυτή η κάρτα που αγόρασα κάλυπτε μόνο δύο περιφέρειες. Ποιο εκεί δεν λειτουργούσε. Και το κατάλαβα και με άσχημο τρόπο στην Ουφά. Από το Τσελιάμπινσκ λοιπόν, που είχα ίντερνετ ακόμα, έκλεισα πανσιόν μέσω Ostrovok στην Ουφά. Ostrovok λέγεται το site, αν θέλετε να πάτε στη Ρωσία, διότι το Booking.com δεν λειτουργεί εκεί, έχει απαγορευτεί. Όταν έφτασα λοιπόν, διαπίστωσα πως δεν είχα ίντερνετ. Τώρα εντάξει, δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, πιστεύοντας πως τέλειωσαν τα δεδομένα. Έφτασα λοιπόν μέσα του Google Maps, έξω από ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα, 15 όροφες πολυκατοικίες, έτσι, με τον ακάλυπτο στο κέντρο, μεγαλύτερο για από ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κοιτάω ζερβά, κοιτάω δεξιά, ψάχνοντας έτσι για κάποια ταμπέλα, τίποτα, δεν έβρισκα κάτι που να γράφει όνομα πανσιόν. Η ζέση εντωμεταξύ ήταν και κατά μεσήμερο, ήταν αφόρητη. Βλέπω μια παρέα με πιτσιρικάδες, τους οποίους βέβαια αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι. Αποφεύγω να ρωτάω πιτσιρικάδες γιατί έχω διαπιστώσει πως για να σπάσουν πλάκα σε στέλνουν σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις. Εντάξει, επειδή δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, εν πάση περιπτώσει έπεσα σε καλά παιδιά. Και ένα από αυτά, κάτω από τα παλαμάκια των φίλων του, επειδή ήξερε αγγλικά, προθυμοποιήθηκε να τηλεφωνήσει για να μάθουμε πού στο καλό ήταν αυτή η πανσιόν. Πήρε τηλέφωνο σε αυτό που του έδωσα, το οποίο δεν το σήκωνε κανένας. Και δεν πήρε μια φορά. Οι υπόλοιποι πισιρικάδες έκαναν σύσκεψη, προσπαθώντας τώρα να θυμηθούν εάν είχε πάρει το μάτι τους το όνομα αυτής της πανσιόν. Τελικά κάτι θυμήθηκαν και μας οδήγησαν στην πόρτα της, και ύστερα βέβαια καβάλισαν τα ποδήλατά τους και έφυγαν. Περιχαρής εγώ, χτυπάω το κουδούνι, 1, 2, 3, 113, αλλά η πόρτα παρέμενε ερμητικά κλειστή. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Χωρίς ίντερνετ πως θα έβρισκα ξενοδοχείο σε μια πόλη με άντο του 1 εκατομμυρίου πληθυσμό? Η πανσιόν αυτή, όπως και οι περισσότερες, καταλαμβάνουν συνήθως κάποιο μέρος ενός κτηρίου. Αυτή ήταν στο ισόγειο. Κάποια στιγμή σκάει μύτη ένας κάτοικος των διπλανών διαμερισμάτων, που μάλλον τον είχαμε ενοχλήσει χτυπώντας το κουδούνι κατ' επανάληψη, και φανερά μου τρομένος βγήκε στο παράθυρο του σπιτιού του, όπου με νοήματα του εξήγησα, ρε παιδί μου, του λέω, είναι κλειστά, μπορείς να τηλεφωνήσεις. Το κατάλαβε βέβαια. Και εκείνος πήρε τηλέφωνο το νούμερο, ένα νούμερο που ήταν γραμμένο στην εξώπορτα της πανσιόν, διαφορετικό νούμερο από αυτό που είχα εγώ. Όντως ο άνθρωπος τηλεφώνησε, αλλά και πάλι δεν το σήκωσε κανείς. Μου έκανε ένα νόημα πως δεν απαντάνε, και χωρίς να πάψει να είναι φουρκισμένος, εξαφανίστηκε χωρίς ούτε ένα γεια. Τίποτε δεν είπε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Γι' αυτό σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές ότι γενικά οι Ρώσοι δεν είναι φιλικοί. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν είναι φιλικοί, τέλος πάντων. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα.

στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να ζει.

Λοιπόν, η Αρλέτα ήταν έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι. Ευτυχώς λοιπόν όταν έκλεισα στο site αυτή την πανσιόν, συμπτωματικά είχα γράψει και το όνομα μιας άλλης με λίγο χειρότερη βαθμολογία. Έβαλα το όνομά της στο GPS, μέχρι το πολυπόθητο φτάσατε στον προορισμό σας. Ανεβαίνω στον τρίτο όροφο μιας κακομήρικης πολυκατοικίας, όπου μια αγενέστατη κυρία εχθρικά δήλωσε πως δεν είχε ελεύθερο δωμάτιο. Όταν λέω εχθρικά, εννοώ εχθρικά. Ούτε Ουκρανός στη Ρωσία να ήμουν. Στον κάτω όροφο, κατεβαίνοντας λοιπόν, δεν είχε και ασανσέρ, στον κάτω όροφο υπήρχε μία ακόμα πανσιόν. Χτύπησα το κουδούνι, άνοιξε κάποια λίγο την εξώπορτα και πριν ρε παιδιά, πριν καν μιλήσω, αυτήν ήσαν να της είχα σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα μαζί, με ύφος στρατηγού προς φαντάρο, μου έκανε έτσι μια χειρονομία με την παλάμη, ξεκουμπήσου. Φύγε ή μάλλον ξεκουμπήσου, δεν έχω δωμάτιο. Αυτή η συμπεριφορά κυριολεκτικά με πλήγωσε, αλλά συνάμα με εξόργησε. Ακόμα και η πόλη πλέον μου φάνταζε αντιπαθητική και ήθελα να φύγω μακριά της. Στο αυτοκίνητο η γυναίκα μου προσπαθούσε να με ηρεμήσει χωρίς επιτυχία. Εννοείται. Ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, δεν είμαι συνηθισμένος να μου φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Να φύγουμε, της λέω. Δεν μένω εδώ με καμιά Παναγία. Πάμε στην επόμενη πόλη και ας απέχει 300 χιλιόμετρα από εδώ. Εδώ με τίποτα όμως. Βγαίνοντας πάλι στην Εθνική, παίρνει το μάτι της Νανάς, είναι η αλήθεια, ένα μικρό ξενοδοχείο. Όχι το δικό μου, εγώ το είδα πρώτος αυτό. Ένα μικρό ξενοδοχείο στη μέση ενός γυμνού οικοπαίδου. Χώμα είχε γύρω-γύρω. Λέω, άντε, ας ρωτήσω αν έχει δωμάτιο, έτσι για να μην ψάχνω νυχτιάτικα. Μπαίνω μέσα και με πήρε η μπόχα της κατρουλίδας και της βοθρίλας. Καλύτερα στο αυτοκίνητο, είπα, παρά εδώ. Η ρεσεψιονίστ κατάλαβε από το ύφος μου πως θα έφευγα και μου προσέφερε μια καλύτερη τιμή, αλλά εγώ με νοήματα της είπα να ρωτήσω, λέω, δίθεν τη γυναίκα μου, και την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια. Τα είχα πάρει σε τέτοιο βαθμό που η Νανά είχε τρομάξει. Πάμε, της λέω, στο Οκτιαμπρίνσκ, έτσι λεγόταν η επόμενη πόλη, και θα μείνουμε στο καλύτερο ξενοδοχείο που θα βρούμε. Τα είχα πάρει, δεν κάναμε ούτε 2 χιλιόμετρα και η γυναίκα μου δείχνει ένα μοτέλ δίπλα στο δρόμο. Σταμάτησα, πήγα εκεί και πριν καν ρωτήσω την τιμή, τους είπα, δείξτε μου σας παρακαλώ το δωμάτιο. Ευτυχώς ήταν ένα από τα καλύτερα που είχαμε μείνει στο ταξίδι. Δεν ήταν μόνο καθαρό, αλλά ήταν και καλόγουστα επιπλωμένο. Και έτσι τελικά μείναμε στην Ουφά. Τώρα πώς το λέγανε αυτό το μοτέλ, ούτε που συγκράτησα το όνομά του από την τζαντίλα μου. Το καλύτερο όμως ήταν πως δίπλα από το μοτέλ υπήρχε ένα εστιατόριο για φορτηγατζίδες, και αυτοί, ξέρετε, οι φορτηγατζίδες ξέρουν που σταματάνε για φαγητό. Σε αυτό το εστιατόριο λοιπόν το βράδυ φάγαμε πολύ καλά και πολύ φθηνά, με μόνον 12 ευρώ. Φάγαμε κρέας, φάγαμε ντολμαδάκια, σαλάτα και 2 μπύρες. Μια χαρά, δεν ήταν τα 12 ευρώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγούμε ένα ταξίδι μου έχοντας φτάσει στην πόλη Ουφά της Ρωσίας. UFA. Όχι O-A. Αν θέλετε να δείτε στο χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησα αλλά και φωτογραφίες της πόλης και κάποιων αξιοθέατων, μπείτε στο site του σταθμού που είναι το radioenosi.gr, μία λέξη, radioenosi.gr, από όπου μπορείτε να ακούτε και την εκπομπή χωρίς παράσιτα και χωρίς να χάνετε, έτσι, χωρίς να το χάνετε το σήμα του Radio Ένωση εάν είσαστε στο αυτοκίνητό σας. Να σας πω ακόμα πως η εκπομπή αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10, εκτός βέβαια από την Τρίτη στις 6 το απόγευμα, όπως τώρα καλή ώρα. Και κάτι ακόμα. Αν έτσι σας κάνανε εντύπωση τα σημερινά τραγούδια, αυτά είναι μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Τραγούδια που νομίζω πως διαφέρουν από τα περισσότερα ανόητα και χωρίς περιεχόμενο της εποχής μας. Όχι όλα, πολλά όμως. Αφού λοιπόν φίλοι τακτοποιηθήκαμε και ηρέμησα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κινήσαμε να δούμε την πόλη, την Ουφά. Συνήθως ψάχνω κατάλημα στο κέντρο. Συνήθως, το αυτό βέβαια δεν ήταν στο κέντρο, ήταν μερικά καμιά δεκαριά χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο της πόλης. Κανονικά όμως ψάχνω κατάλημα στο κέντρο, ώστε να μην αναγκάζουμε να μετακινούμε με δικό μου μέσο, και αυτό επειδή το κύριο γεύμα της ημέρας μας είναι το βραδινό. Θέλω στο δείπνο, έτσι, για να χαλαρώσω, μια μπυρίτσα ή 2-3 ποτηράκια κρασί. Το ίδιο και η γυναίκα μου. Και δεν θέλω να οδηγώ έχοντας μέσα μου ενόπνευμα, γιατί τα πρόστιμα πάνω από το όριο στη Ρωσία είναι εξοντωτικά. Άσε που θα βρουν και ευκαιρία να σε ψηρίσουν κανονικά. Εδώ το κάνουν με το που βλέπουν ξένες πινακίδες και χωρίς να τους δώσεις αφορμή. Πόσο μάλλον να έχουν και δίκιο. Η Ουφά ήταν μια ακόμα κλασική ρώσικη πόλη. Εντυπωσιακή στο κέντρο, εντελώς μίζερη στα προάστια της. Θαυμάσαμε το θέατρό της, αν και όλα τα θέατρα της Ρωσίας είναι μεγαλειώδη, έτσι με αρχαιολογικές, με αρχαίες κολόνες απ' έξω, έτσι. Έχουν, η αλήθεια είναι, μια ελληνολατρεία στα δημόσια κτίρια τους. Εμείς, να είμαι ειλικρινής, μόνο σε αυτό το θέατρο της Οδυσσού είχαμε παρακολουθήσει δύο παραστάσεις και τις δύο φορές που επισκεφθήκαμε την πόλη. Βέβαια, η Οδυσσός δεν είναι στη Ρωσία, στην Ουκρανία, αλλά κάποτε ανήκε στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσουμε έτσι μια λίμνη των Κύκνων, ξέρω εγώ, ή ένα καριοθράφστη. Αλλά είμαστε τόσο κουρασμένοι που προτιμούσαμε να δούμε μια παράσταση στον ύπνο μας. Γιατί οι 6 εβδομάδες στο δρόμο συνεπάγεται πολύ περπάτημα, αλλά και η οδήγηση χιλιάδων χιλιόμετρων, πιστέψτε με, κουράζει εξίσου. Είδαμε και μια πολύ ωραία πλατεία, επίσης με αρχαιοελληνικούς κύονες στη μία πλευρά της και συντριβάνια που ξεπηδούσαν από το έδαφος, και κάναμε και μια μικρή βόλτα εκεί στον πεζόδρομο, αφού όλοι οι πεζόδρομοι των ρωσικών πόλεων είναι κατά κανόνα όμορφοι. Βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς των ευρωπαϊκών πόλεων. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον πεζόδρομο της Λιβαδιάς, αφού συνήθως δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστες οι καφετέριες κατά μήκος τους, με τον κόσμο να αράζει στα παγκάκια μασουλώντας λιόσπορους. Και τα ρεστορά γενικά είναι λιγοστά στη Ρωσία σε σχέση με τον πληθυσμό μιας πόλης και αφορούν την ντόπια νομεγκλατούρα, όπως ακριβώς γινόταν και επί Σοβιετικής Ένωσης, μόνο που τότε οι πελάτες ήταν υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος. Αυτού του κόμματος, ξέρετε, το ένα είναι του κόμμα, αυτό το κόμμα. Ο πεζόδρομος της Ουφά ήταν κατώτερος άλλων πόλεων που μείναμε και δεν είχε και κόσμο, ήταν και ερημιά και όλα. Στη μέση δε υπήρχαν κάτι εντελώς κακότεχνα, κακόγουστα, μοντέρνα, γλυπτά, από μινάρια κατά πως φαίνεται του προηγούμενου καθεστώτος. Τώρα όμως θα ακολουθήσει ένα τραγούδι από τη Μαρίτζα Κοχ, το Φάτα Μοργκάνα, επίσης μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία.

Σας είπα ότι βρισκόμαστε στην πόλη της Ουφά. Με το που νύχτωσε, επιστρέψαμε στο μοτέλ, φάγαμε στο διπλανό εστιατόριο που σας είπα πριν και νωρίτερα από τις 11 οριζοντιωθήκαμε. Το μοτέλ που μείναμε δεν ήταν από τα φτηνά που συνήθως επιλέγω, αφού στήχησε 33 ευρώ. Εντάξει, και δεν είχε και πρωινό. Αν και όταν έχουν πρωινό που χρεώνεται έξτρα, ποτέ δεν το επιλέγουμε. Αφενός ανεβάζει την τιμή του δωματίου και αφετέρου μια ζωή έναν καφέ πίνουμε το πρωί. Γιατί για να ξυπνήσουμε και κατά τις 10 ένα φρούτο ή μια τυρόπιτα. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας? Φτιάξαμε τον καφέ μας στο δωμάτιό μας, το χτυπήσαμε και με το μιξεράκι που κουβαλάω μαζί, έτσι για να κάνει και αφρό, και κινήσαμε για την επόμενη πόλη, τη Σαμάρα. Ξέχασα να σας πω πως με την ευκαιρία που μείναμε στην Ουφά είπα να αγοράσω μια νέα κάρτα SIM. Ρωτώντας τον δρόμο διάφορους μου έδειξαν, μου λένε εκεί. Εκεί μου. Έλα όμως που το κτίριο που μου δείξανε ήταν μετεμφιεσμένο. Απ' έξω ήταν ένα παμπάλαιο μονόροφο κτίσμα χωρίς να έχει μαγαζιά και χωρίς παράθυρα, θυμίζοντας πιο πολύ αποθήκη. Όπως το κοίταγα, λέω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ μέσα, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν βλέπω μαγαζί, πού να το βρω. Κάποια στιγμή από μια μικρή και πολύ στενή πόρτα, πόρτα σαν να λέμε πόρτα σπιτιού δηλαδή, βγήκανε κάποια στιγμή δύο νεαροί. Τους σταμάτησα και τους ρώτησα πού μπορούσα να αγοράσω τηλεφωνική κάρτα. Και αυτοί κάτι είπαν και μου έδειξαν την πορτούλα που βγήκαν. Μετά απομακρύνθηκαν γελώντας ηρωνικά και σπάζοντας πλάκα. Και όπως συνήθως κατάφεραν να με εκνευρίσουν. Και ποιος την πληρώνει? Η γυναίκα μου. Αμαρτία λεγωμένη, μισή συγχωρεμένη. Τα κολόπεδα, τα μπήξε, τα δείξε, τι ήθελα και τα ρώτησα, τα μακακισμένα και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων, αφού συνεχίσαμε να κάνουμε βόλτα γύρω-γύρω ψάχνοντας το πού να βρω κάρτα, κάποιος με ακουμπάει ελαφρά στην πλάτη. Γυρίζω και βλέπω τους δύο νεαρούς που κατά πως φαίνεται κατάλαβαν πως δεν ήταν συμπεριφορά αυτή και μου ζήτησαν να τους ακολουθήσουμε. Μπήκαμε στο κτίριο αυτό που σας είπα που έμοιαζε με αποθήκη από την ασήμαντη πορτούλα που είχα βγει προηγουμένως και βρεθήκαμε σε ένα σύγχρονο μολ με δεκάδες καταστήματα. Γι' αυτό σας είπα πριν πως το κτίριο ήταν μετεμφιεσμένο. Μας οδήγησαν λοιπόν σε ένα κατάστημα με κινητά για να αγοράσω κάρτα. Το διαβατήριό σας, μου λέει ο πολιτής. Έλαμ δε που δεν το είχα πάρει μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το παίρνω. Έτσι, γιατί φοβάμαι μην το χάσω ή μας το κλέψουν και κουβαλάω φωτοτυπία. Και για μια ακόμα φορά την πλήρωσε η Νανά. Γιατί δεν μου θύμισε να το πάρω, αφού ήξερε πως θα το χρειαζόμουν. Εντάξει, μην νομίζετε, μετά τη ζήτησα συγγνώμη. Άμπα, μου λέει ο πολιτής, δεν γίνεται. Θέλω το πρωτότυπο. Και άρχισα τα παρακάλια και τις μαλαγανιές και σας παρακαλώ και είναι μένω μακριά και το ξενοδοχείο σου για όλη τη μάνα και τελικά, τον έπεισα με τα πολλά να πάρει τα στοιχεία από τη φωτοτυπία και να μου δώσει μια κάρτα που να καλύπτει ολόκληρη τη Ρώσικη Ομοσπονδία. Λοιπόν, αυτή που μου έδωσε, της MTS, έτσι λέγεται, όταν πάτε στη Ρωσία και ζητήσετε κάρτα, υπάρχουν πολλές κάρτες, πολλές εταιρείες οι οποίες καλύπτουν μόνο συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή η MTS, με διαβεβαίωση, αλλά και το ψάξα και το διαπίστωσα και μόνος μου, κάλυπτε ολόκληρη τη Ρωσία. Έτσι, αν βρεθείτε, MTS. Στη συνέχεια θα ακούσετε από τα υπόγεια ρεύματα το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Λοιπόν, την άλλη μέρα, φεύγοντας από το μοτέλ εκεί στην Ουφά, έτοιμοι να μπούμε σε αυτοκίνητο, το μάτι μου πήρε κάτι ξαπλώστερο. Πέρε Παναγία μου, λέω, εδώ δεν υπάρχει θάλασσα. Έτσι ήταν απλωμένες οι ξαπλώστερες, πολλές όμως, ανάμεσα στα δέντρα. Και επειδή με δέρνει περιέργεια, πήγα κοντά και διαπίστωσα πως θα ήταν πάνω από 100. Και δίπλα υπήρχε μια μικρή λίμνη με το πιο βρώμικο νερό που έχω δει στη ζωή μου. Όχι, δεν θα κολυμπούσα, αλλά ούτε στα 5 μέτρα δεν θα πλησίαζα. Κατά βάση ήταν μια μεγάλη λακκούβα με διάμετρο κοντά στα 100-150 μέτρα, όπου έπλεανε οι μερικές βαρκούλες για τους ρομαντικούς. Γιατί για να βουτήξει άνθρωπος, χλωμό το έβλεπα. Τώρα, ίσως για λασπόλουτρα, εντάξει, για λασπόλουτρα μπορεί να έκανε. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη μέρα, τη Σαμάρα, ήταν 400 χιλιόμετρα. Που ήδη από τις προηγούμενες πόλεις είχαν αρχίσει να μας φαίνονται πολλά. Σκεφτείτε πως τις πρώτες ημέρες έκανα πάνω από 800 και την πρώτη μέρα έκανα κοντά 900 και ήμουν ξεκούραστος, αφού πήγαμε και βόλτα μετά. Τώρα τα μισά μου ήταν πολλά. Κάναμε δύο στάσεις στο δρόμο, τη μία για να κοιμηθούμε, εννοείται, για κανένα μισάωρο, και την άλλη για το δεύτερο καφέ της ημέρας. Φτάνοντας στην πόλη, πήρε το μάτι μου και ένα πλυντήριο, έπλυνα και το αυτοκίνητο που ήταν σύχαμα μέσα στη λάσπη και δεν έβλεπα και καθαρά γύρω-γύρω δηλαδή. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Μπαρχάτ Hotel ήταν το όνομά του, είχε καλή βαθμολογία, 8 στα 10 έτσι. Και είχε και 25 ευρώ. Αν και τη γυναίκα μου το μπάνιο δεν την ενθουσίασε, γιατί κάπου το μάτι τη έπιασε μία τρίχα. Σας έχω πει και άλλη φορά πως η Νανά έχει ψύχωση με την καθαριότητα και μπορεί να ανακαλύψει τη μία και μοναδική τρίχα που αιωρείται στον αέρα, όχι στο πάτωμα, αιωρείται, και να αρχίσει έτσι την γκρίνια. Βέβαια, ο ομολογός είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη μεγάλη μας κόρη, που στα ξενοδοχεία κάνει και μία γενική στο μπάνιο, κουβαλάει μαζί της χλωρίνη, άζαξ, απορρυπαντικά. Βέβαια, δεν είχε που να μοιάσει, γιατί το μήλο κάτω από τη μιλιά. Η Σαμάρα ήταν πολύ σε άλλο επίπεδο, έτσι, άλλο επίπεδο. Λεωφόροι, περιποιημένα πάρκα, πολλά και ακριβά αυτοκίνητα, ωραία σπίτια, ακριβές πολυκατοικίες και μια διάχυτη ατμόσφαιρα πλούτου και καλοπέρασης. Παρά τα αυτά, έτσι έκανα και μια σύγκριση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σαμάρα, έτσι από περιέργεια, να δω πώς είναι τα πράγματα, ας πούμε, σε αυτή την πόλη, και διάβασα πως ενώ ο μέσος μισθός, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη είναι 830 ευρώ, ο μέσος, προσέξτε, όχι ο κατώτερος, ο μέσος, στη Σαμάρα είναι 400. Τώρα πως γίνεται, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και είχαν τόσο ακριβά αυτοκίνητα, ακόμα δεν το κατάλαβα. Πάντως, αν μέναμε στη Σαμάρα θα είμαστε ευκατάστατοι, έτσι. Θα σκεφτείτε ότι με στοιχεία Ιανουαρίου του 2024 η βενζίνη έχει, πόσο λέτε, 53 λεπτά το λίτρο και το αστικό εισιτήριο 35 λεπτά. Αυτά είναι γενικά, αυτό που είναι γενικά ακριβά στη Ρωσία είναι τα αυτοκίνητα, και αυτό μετά το εμπάρκο λόγω του πολέμου είναι περίπου 25-30% ακριβότερα από τη χώρα μας. Τώρα, αν αναρωτηθήκατε πού βρήκα τα στοιχεία που σας ανέφερα, απλά πληκτρολογήστε στο Google nubeo.com, N-U-M-B-E-O, Nubeo. Έτσι, εάν μπείτε στο site, επάνω αριστερά γράφει cost of living. Πατάτε πάνω του και εκεί σε αυτά που θα ανοίξουν επιλέγετε το cost of living comparison. Επιλέγετε νόμισμα, έτσι έχει πολλά νομίσματα. Επιλέγετε ευρώ για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης και πόλεις που θέλετε να συγκρίνετε. Γράφετε Athens και από κάτω Σαμάρα. Τόσο εύκολα. Και θα δείτε από πόσο κοστίζει το φαγητό για δύο άτομα, πόσο τα εισιτήρια, οι μπίρες, τα τσιγάρα, το νερό, τα καύσιμα, μέχρι και το μέσο μισθό και δεκάδες άλλα. Προσωπικά είναι ένα site που χρησιμοποιώ κατά κόρο. Σημειώστε το, να το έχετε πρόχειρο όταν σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι σας. Σημειώστε το, σας παρακαλώ. Nubeo λέγεται. N-U-M-B-E-O. Nubeo.com. Γράφτε το, θα με θυμηθείτε. Τώρα, να δούμε τι θα βάλουμε τώρα. Λοιπόν, για τώρα έχω ένα τραγούδι από το Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, ακούτε Μιχάλη Παπαδάκου από το Ράδιο Ένωση 97,3. Αφήγηση ταξιδιών με τα μουσικής. Και όπως πάντοτε, τρίτη απόγευμα στις 6. Σαμάρα λοιπόν, στη Σαμάρα είχαμε φτάσει, τη ρώσικη πόλη. Η Σαμάρα είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας στον ποταμό Βόλγα και σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο με πληθυσμό πάνω από 1.100.000 κατοίκους. Σας είπα και πριν πως δεν είναι μία ακόμα ρώσικη πόλη, αφού αν θέλεις να την εξερευνήσεις δεν αρκεί το ένα απόγευμα που μείναμε εμείς. Ακόμα και τρεις μέρες μπορεί να είναι λίγες. Φυσικά εξαρτάται από τα ενδιαφέροντά σας. Έχει δεκάδες αξιοθέατα, έχει πολλά πάρκα, έχει πολλά μουσεία και έχει και ένα υπέροχο πεζόδρομο παράλληλα με τον ποταμό Βόλγα. Θα έπρεπε να σας μιλάω ώρες έτσι για να σας υποδείξω απλά και μόνο τι να δείτε. Θα μου πεις, θα είδες εσύ? Όχι, και εμείς λίγα πράγματα είδαμε. Απλά σύμφωνα με αυτά που διάβασα. Εμείς πάντως καταφέραμε στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να δούμε καταρχάς το διαστημικό της μουσείο, του οποίου τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το 2001 για να τιμήσουν την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση του Γιούρι Γκαγκάρι. Δεν μπορώ να πω πως στο εσωτερικό του υπήρχε μεγάλη ποικιλία έτσι, αντικειμένων σχετικά με το ρώσικο διαστημικό πρόγραμμα, αλλά αυτό που πραγματικά εντυπωσίαζε ήταν ο τεράστιος πύραυλος που έβλεπες έξω από αυτό. Επρόκειτο για ένα άθικτο Σογιούζ ύψους 50 μέτρων και βάρους 53 τόνων, είχε και ένα καρτελάκι από κάτω που το έγραφε, κατασκευασμένο το 1984. Φανταστείτε πως ακόμα και η Νανά είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, παρόλο που δεν ήταν από τα πράγματα που θα εντυπωσίαζαν μια γυναίκα. Μετά σειρά είχε μια βόλτα στον παραποτάμιο πεζόδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συνεχίσω να σας μιλάω για τη Σαμάρα, επειδή αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Όμως μετά τις διαφημίσεις θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή για μια ακόμα φορά τον καλό μου φίλο, τον Λάμπρο Αναστασίου από την Άμφισσα, για να συνεχίσει, προσέξτε, να συνεχίσει να μας αφηγείτε το ταξίδι του στο Μαρόκο αλλά και στη Ρώμη, που δεν είχε προλάβει να μας πει την προπροηγούμενη Τρίτη. Είμαι σίγουρος πως ακούγοντάς τον όλο και κάποιες ιδέες θα σας μπουν. Δεν γίνεται. Αφού ο Λάμπρος, γιατί όχι και εσείς φίλοι ακροατές.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: φίλοι ακροατές, όπως σας είχα πει και προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις, έχω στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Λαύρο τον Αναστασίου από την Άμφισσα. Με τον Λαύρο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Τρίτη και για το ταξίδι του στο Μαρόκο, το οποίο όμως δεν προλάβαμε να μας τα πει όλα. Και γι' αυτό και τον ξανακάλυψα πάλι για να μας πει. Εντωμεταξύ έκανε και ένα ταξίδι στη Ρώμη, έτσι σφήνα. Και θα μας πει και γι' αυτό, και είναι πολύ χρήσιμο να πάρετε πληροφορίες, γιατί ήταν ένα ταξίδι όπως το κάνει ο Λάμπρος, δηλαδή οικονομικό και πολύ όμορφο από ό,τι έβγαλα το συμπέρασμα. Λοιπόν, δεν μου λες Λάμπρο, για πόσο καιρό το σχεδιάζεις ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις?
1: Καταρχήν να καλησπερίσω τους ακροατές εκπομπής. Το πόσο μου παίρνει ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού εξαρτάται πάντα από τον προορισμό, από τις δυσκολίες, από το τι έχω να αντιμετωπίσω, από το πόσα άτομα θα έρθουν μαζί. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται, ας πούμε, και τρώνε το χρόνο ενός ταξιδιού, εν πάση περιπτώσει. Εξαρτάται. Τώρα, άμα ένα ταξίδι που σκοπεύω, παραδείγματος χάρη ένα ταξίδι που έκανες εσύ, ας πούμε, στο Ουζβεκιστάν, φαντάζομαι σου πήρε κάτι μήνες. Και χρόνο ολόκληρο, αν θυμάμαι καλά, έτσι, παραπάνω ίσως.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη στη Ρώμη που ανέφερες, δεν μου πήρε παραπάνω από μια εβδομάδα, δεν πήρε λιγότερο. 3-4 μέρες. Η Ρώμη δεν είναι, γενικά για εμάς, ας πούμε, τους Ευρωπαίους, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί είναι εύκολοι. Είναι εύκολοι, μπορείς να βρεις εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία θέλεις, τα αγγλικά, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσεις. Κάποιοι προορισμοί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Κίνα, άμα θέλει να πάρει κάποιος, ας πούμε, θα ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί πέραν τις πληροφορίες που θα μπορέσει να βρει στα ελληνικά ή έστω στα αγγλικά, θα πρέπει να ψάξει και πληροφορίες οι οποίες είναι στα κινέζικα. Και σε πληροφορώ, οι μεταφραστές δεν είναι πάρα πολύ καλοί, ας πούμε, της Google.
0: Εντάξει, είναι, και, είναι, είναι και μια γλώσσα εδώ που τα λέμε λίγο, λίγο περίεργη.
1: Τα μανδαρίνικα, ας πούμε, ναι, δεν μεταφράζονται εύκολα, ας πούμε, έχουν την ταλαιπωρία τους. Γι' αυτό, ας πούμε, τα ταξίδια, το Μαρόκο, παραδείγματος χάρη, μας πήρε, πρέπει να πήρε κοντά στον ένα μήνα, μάλλον το πλάνο. Από εκεί και πέρα πήρε κάνα τρίμηνο για να γίνει ο σχεδιασμός, να κλειστούν τα ξενοδοχεία, τα ριάντ, να μπορέσουμε να βρούμε τα αεροπορικά εισιτήρια, να μπορέσουμε να βρούμε μεταφορικό μέσο, γιατί το Μαρόκο, όπως δεν ξέρω αν την πούτη οι ακροατές της εκπομπής και αυτοί που μας ακούνε για πρώτη φορά, έχει την φοβερά μεγάλη δυσκολία. Δεν μιλάνε αγγλικά εκεί. Μιλάνε γαλλικά, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποιοι μιλάνε γαλλικά, θα τους είναι εύκολο. Αλλά η γλώσσα με την οποία θα συνοηθείς είναι γαλλικά και αραβικά. Λοιπόν, είχε μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια πράγματα. Εμείς αναγκαστήκαμε να βρούμε έναν οδηγό και να νοικιάσουμε ένα βανάκι για να μας χωρέσει. Ήμασταν 7 άτομα, 6 άτομα, μαζί με τον οδηγό 7. Λοιπόν, ο οποίος μίλαγε αραβικά αραβικά και γαλλικά και μπορούσε να συνοηθεί σε όλη τη διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, και να μας επιθυμητήσει σε όλα αυτά τα οποία θέλαμε να πάμε, στα αξιοθέατα, στα μουσεία. Ταξικά αγγλικά με τα οποία συνοηγιόμασταν μεταξύ μας.
0: Δεν μου να σε ρωτήσω, φτιάχνεις, έχεις το μυαλό σου, ας πούμε, ένα ταξίδι ή έχεις και στην καβάντζα κανένα ακόμα καλού κακού?
1: όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως και εσύ, έχω καβάντζα 6-7 ταξίδια.
0: Με πέρασες, εγώ έχω κανένα δυο μόνο.
1: Έχω καβάντζα τα οποία τα έχω μισοσχεδιασμένα όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, στον ελεύθερο μου χρόνο, ας πούμε, τον ελεύθερο μου χρόνο. Το χόμπι μου είναι αυτό, όπως είναι και σένα, Μιχάλη. Λοιπόν, το χόμπι μου είναι ο σχεδιασμός ταξιδιών. Λοιπόν, οπότε όταν μου έρθει ένας προορισμός ενδιαφέροντας και θα ασχοληθώ λίγο, θα φτιάξω ένα πλάνο, θα δω τι ενδιαφέροντα σημεία έχει, τι ιστορία υπάρχει, ότι δυσκολίες υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, φτιάχνω ένα σκαρίφημα, βάζω τα βασικά σημεία και τις, εντοπίζω τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσω, στις οποίες θα εστιάσω όταν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσω τον βασικό σχεδιασμό, ας πούμε, ταξιδιού του, να μπω πιο βαθιά μέσα στο ταξίδι. Και το σχαρίφημα υπάρχει και έρχεται η ώρα, ας πούμε, που θα μπει σε εφαρμογή.
0: Ήθελα να πω στους ακροατές να ξέρουν ότι ο κύριος Λάμπρος Αναστασίου κατά βάση ταξιδεύει με μηχανή. Μην νομίσετε ότι είναι, ότι πηγαίνει μόνο με το πουλμανάκι, και συνήθως πηγαίνει με τη μηχανή του στην Ευρώπη.
1: Σπανίως.
0: Αλλά τώρα έτυχε, και για πες μου, Λάμπρο, γιατί έτυχε έτσι και πήγες δεν πήγες με τη μηχανή?
1: Το ταξίδι ήταν να γίνει με τη μηχανή, όπως εσύ ξέρεις. Λοιπόν, απλώς εγώ, όπως ξέρεις, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Η χρονιά η περσινή σημαδεύτηκε από... Μα σημαδεύτηκε, παστώσει, είχε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Με αποτέλεσμα, για εμάς δημοσίους πάλι ήταν δύσκολο να πάρουμε άδεια. Με αποτέλεσμα το ταξίδι ακυρώθηκε τη μία, ακυρώθηκε την άλλη, αναβλήθηκε. Και στο τέλος, μετά τις δημοτικές εκλογές, ήταν δύσκολο, δεν ξέραμε τι καιρό θα βρούμε, πώς θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, και σύντοτι πάντα είχαμε το άγχος της γλώσσας, γιατί πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ξέραμε μάλλον, ότι το Μαρόκο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, την οποία από ό,τι μας είπαν να αντιμετωπίζουν και τα τουριστικά πρακτορία. Μάθαμε στην πορεία ότι στο δρόμο σταματάνε συνέχεια η αστυνομία χωρίς λόγο και αιτία και σου ζητάνε χαρτιλίκι. Έτσι ομά το λέω, γιατί απλά, ας πούμε, δεν έχεις κάνει κάποια παράβαση, σταματάνε, εγώ θα βρω την παράβαση σου, λέει, μη σε νοιάζει και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να κατέβει κάτω, ας πούμε, και να του δώσει πόσα θέλετε, τόσο πάρτε, και να κάνει τη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λεγόμενα παζάρια που είναι πολύ συνηθισμένα στο Μαρόκο. Λοιπόν, το ταξίδι ήταν να γίνει με τη μηχανή. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν έγινε, και τελευταία στιγμή, λοιπόν,

0: Είναι πολύ καλή κατάσταση, βάσει, πολύ καλή δουλειά. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι Μαροκινοί στο κομμάτι της, του κάμπ μέσα στην έρημο. Είναι κάτι που το πουλάνε πολύ, η Σαχάρα πουλάει πολύ. Και καλώς πουλάει, γιατί είναι ένα πραγματικά διαμάντι για το, για το Μαρόκο αυτή η τουριστική αταξιόν.
1: Έχω την απορία όμως, η Λαύρο, δεν χάνεται ένα μέρος όταν είναι όλα προκάτ, δεν χάνεται ένα μέρος περιπέτειας, αυτό που λέμε περιπέτεια, αυτό που λέμε να ξεφύγουμε από το καθιερωμένο, δεν το χάνεις αυτό το μέρος.
0: Δεν, δηλαδή, πώς το εννοείς.
1: Θέλω να πω, είναι το ίδιο πράγμα, θα μου πεις, θα συχαινώσουν να μείνεις σε ένα σπίτι ή να μείνει σε μια σκηνή πραγματική Βεδουίνου στη μέση της ερήμου, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, δεν ξέρεις, μπορεί να ξυπνήσεις αγκαλιά με κανένα σκορπιό ή με κανένα φίδι. Και εκεί πέρα, μέσα στη Σαχάρα, οι οχές δεν παίζουν, οι σκορπιοί. Εντάξει, καλό είναι να βρεις κάποια πράγματα τα οποία, ειδικά δηλαδή για κάτι προορισμούς όπως είναι το Μαρόκο ή κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος Βιετνάμ, Καμπότζη και κάτι μέρη από εκεί, ας πούμε, τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που πρέπει να τις προνοήσεις. Να προνοήσεις τις λύσεις από πριν. Πρέπει να μπει, δηλαδή, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να πεις ότι θα πάω, ας πούμε, και ό,τι βρω σε ένα ξενοδοχείο θα μπω μέσα. Τα ξενοδοχεία ή τα ριάντα, ας πούμε, δεν φημίζονται για την καθαριότητά τους.
1: Ναι. Και γενικά το Μαρόκο δεν φημίζεται για την καθαριότητα.
0: Το Μαρόκο ειδικά δεν φημίζεται όχι μόνο για την καθαριότητα, αλλά δεν φημίζεται και για το φαΐ. Οι συνθήκες υγιεινής είναι για εμάς τους δυτικούς τουλάχιστον απαράδεκτες. Έτσι. Νερό απαγορεύεται να πιεις, δηλαδή είναι, άμα πιεις, κάνεις το λάθος και ξεχαστείς και πιεις νερό από τη βρύση την ώρα που λες τα δόντια σου ή οτιδήποτε, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι θα σε πάει τουαλέτα και δεν μπορεί να παταξείς. Θα είσαι στη τουαλέτα συνέχεια. Το λιγότερο, ας πούμε. Έτσι. Κάνε νοσοκομείο, μην ξεκινήσεις. Γι' αυτό και οτιδήποτε παίρνεις, αγοράζεις στον δρόμο καφέ ή οτιδήποτε, φροντίζεις το νερό να έχει βράσει προηγουμένως. Θα πάρεις καφέ, ναι, έχει βράσει. Δεν θα πάρεις κρύο καφέ, ας είπε δεν βρίσκεις. Αλλά χυμό, ας πούμε, στον οποίο έχει προσθωθεί νερό, δεν παίρνεις με τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Ή φαγητό το οποίο δεν έχει μαγειρευτεί. Η σαλάτα, ομή. Σαλάτα φρέσκια, ας πούμε. Εντάξει, μας μια έλλειψη βιταμίνη C αυτές τις 15 μέρες, ας πούμε, την αποκτήσαμε εκεί πέρα, ας πούμε. Ούτε καν πλησιάσαμε σαλάτες. Γιατί η σαλάτα, όπως και να έχει, αν πληθεί, αν πληθεί, θα πληθεί με νερό της βρύσης.
1: Βέβαια. Δεν μου λες, μεταφέρεις μαζί σου βιταμίνες?
0: Τίποτα δεν μεταφέρω εγώ.
1: Α, δεν έχεις μαζί βιταμίνες σε ταξίδια?
0: Τίποτα, ούτε βιταμίνη. Μόνο παυσίπονα παίρνω, καμία αντιβίωση για παυσίπονα και αντιβίωση σε περίπτωση συμβεί κάτι, ημότιουμ, αυτά. Και αν χρειαστεί καμιά δραμαμίνη, ας πούμε, εξαρτάται την περίπτωση. Ας πούμε, αυτή η φορά είχαμε πάρει δραμαμίνες, διότι οι στροφές του Άτλαντα, η πληροφορία έλεγε ότι οι στροφές του Άτλαντα μπορεί για κάποιους να τους ανακατέψουν. Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Καλό ήταν το ταξίδι, περάσαμε πάρα πολύ καλά, βγήκε άνετα όλο.
1: Την περασμένη φορά είχαμε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, μου έλεγε για τη Φεζ.
0: Ναι, είχαμε φύγει από την Σαχάρα, από την έρημο, και είχαμε φτάσει στη Φεζ. Η Φεζ καταπληκτική, έτσι. Το σημαντικό στη Φεζ είναι το...
1: Τα βυρσοδεψία.
0: Πέραν των βυρσοδεψίων, έχει και την καταπληκτικότερη μεντίνα όλης της αραβικής, όλης της Αραβίας. Έτσι. Με την έννοια ότι αυτή η Μεντίνα είναι από το Μεσαίωνα και δεν κατέρευσε στον μεγάλο σεισμό που έγινε, ας πούμε, στην Πορτογαλία και κατέστρεψε στο πέδος στην Πορτογαλία. Ισπανία είναι αυθεντική και είναι χαώδης. Πραγματικά, αν πας μόνος σου, είναι 150% σίγουρο ότι θα χαθείς και...
1: Θα γυρνάς γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, και θα σε βρούμε μετά από χρόνια, ας πούμε, μακριά μαλλιά και γένια. Εκεί θα πας οπωσδήποτε με ξεναγό. Αλλιώς δεν μπαίνεις. Όχι για την επικινδυνότητα, γιατί κάπου μιλάνε και για επικινδυνότητα. Επικινδυνότητα δεν υπάρχει. Εντάξει. Μέχρι ενός ορίου, βέβαια. Σε κάποια στιγμή, άμα σε βρει κάποιος ευάλωτο, θα σε εκμεταλλευτεί. Δεν το συζητάμε.
1: Και δεν θα πας 4 ώρα τα χαράματα, φαντάζομαι, να κάνεις βόλτα.
0: Εντάξει. εννοείται, εννοείται. Αλλά ξέρεις, άμα πας το πρωί.

0: και μπει στη Μεντίνα, θα χαθεί σίγουρα, οπότε θα σε πάρει βράδυ εκεί μέσα. Οπότε αρχίζουν μετά τα δύσκολα.
1: Μάλιστα, μετά τη ΦΕΣ.
0: Μετά τη ΦΕΣ φύγαμε για Μεκνές. Ήταν ένα ταξίδι περίπου, δεν είναι μακριά η Μεκνές, καμιά ώρα ταξίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάναμε μια διενυκτέρευση, μείναμε και στη Μεκνές. Είδαμε το μαυσολείο του Μουλά Ισμαήλ, την πύλη του Κεμίς, η οποία είναι καταπληκτική, τη Latin Square που δυστυχώς όταν πήγαμε εμείς είχε κάποιες εργασίες και ήταν κλειστή. Έτσι, το Βασιλικό Παλάτι, το Royal Palace, το καταπληκτικό ας πούμε αυτό παλάτι, το τζαμί που είναι και πανεπιστήμιο μαζί του Καϊραουίν. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη τώρα, μπερδεύτηκα, αυτό είναι, όχι, αυτό ήταν στη ΦΕΣ. Λοιπόν, όχι, αυτά. Και στο, ναι, στο Latin Square, αυτή την καταπληκτική πλατεία.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν δυστυχώς κλειστή, γιατί είχαν έργα. Λοιπόν,
1: εγώ που την έχω δει, ήταν πολύ αυθεντική. Δηλαδή, θυμάμαι τότε, είχε γητευτές φιδιών, είχε παραμυθάδες, δεν ξέρω αν έτυχες πουθενά να...
0: Ναι, είχε η παραμυθάδες. Το βράδυ, αυτά γινόταν όλο το βράδυ, όταν πέσει, μετά το απόγευμα, όταν πέσει ο ήλιος. Η πλατεία γεμίζει κόσμο, παρόλο τώρα που ουσιαστικά η μισή ήταν επισκέψιμη, λόγω των εργασιών ας πούμε. Είχαν βγει πάγκοι με διάφορα, ας πούμε, πουλάγανε φρούτα, πίτια, ήταν ό,τι θέλεις υπήρχε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, σου λέω, εμείς είχαμε την ατυχία να μην μπορέσουμε να τη δούμε όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, γιατί πέσαμε στη φάση των εργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Η πύλη του Κεμίς ήταν καταπληκτική. Είχαμε και τον οδηγό μας, ο οποίος είπα την περασμένη φορά ότι είχαμε τύχει ο οδηγός μας να έχει και άδεια ξεναγού. Οπότε μπορέσαμε και επισκεφτήκαμε ας πούμε και κάποια μουσεία, όπως ας πούμε το μαυσολείο του Μουλά Ισμαήλ, καταπληκτικό. Τώρα το δυστύχημα είναι ότι μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορούν να βγουν εικόνες και είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εικόνες από το μαυσολείο ας πούμε. Το μόνο που μπορώ να πω ότι ήταν όλα περίτεκνα σκαλιστά, με πολύ πολύ δουλειά στο χέρι. Αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφονται αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο πολύ η εικόνα και τόσο πλούσια η εικόνα που δεν μπορεί να περιγραφεί.
1: Εγώ γι' αυτό λέω στους ακροατές όταν τελειώνει η εκπομπή να μπαίνουν και στο YouTube να βλέπουν και ένα βιντεάκι.
0: Ναι, ναι, έτσι, για να έχουν μια εικόνα περίπου του τι γίνεται ας πούμε, και γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μετά την Μεκνές, ναι, φύγαμε προς την περίφημη γαλάζια πόλη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του Μαρόκου, τη Σεφσαουέν, η οποία έγινε γνωστή τυχαία από κάτι Κινέζους, από ό,τι μάθαμε και από ό,τι μας είπε ο οδηγός ξυναγός μας ο Λάρντι. Λοιπόν, τα γαλάζια σπίτια, με την ευκαιρία να το μάθουν και οι ακροατές, ουσιαστικά ήταν τα σπίτια των Εβραίων. Το Μαρόκο είναι μια πόλη, η οποία μια χώρα, η οποία ουσιαστικά οφείλει την ύπαρξή της εκτός από το αραβικό στοιχείο και στο εβραϊκό στοιχείο. Είναι πολύ έντονη η αραβική παρουσία εκεί πέρα. Έχουν συμβάλει πάρα πολύ στον πολιτισμό και στην εξέλιξη του Μαρόκου από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Α, οι Εβραίοι λες τώρα.
0: Οι Εβραίοι, οι Εβραίοι ακριβώς. Και για να ξεχωρίζουν οι εβραϊκές συνοικίες, τα εβραϊκά σπίτια από τα αραβικά, τα βάφανε γαλάζια. Λοιπόν, βέβαια μετά από αυτό που έγινε με κάποιους Κινέζους, οι οποίοι ήταν βάσανε στο YouTube και αυτά, και έγινε πασίγνωστη και πλέον ξεπερνάει σε επισκεψιμότητα ίσως κάθε άλλο μέρος ας πούμε στο Μαρόκο, μετά από τότε άρχισαν να βάφουν και άλλα σπίτια σε αυτό το γαλάζιο χρώμα, εν πάση περιπτώσει. και βρίσκεις καταπληκτικές γαλάζιες γωνιές για φωτογραφία, απίστευτες. Εμείς βγάλαμε κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι ινσταγραμικές, δηλαδή. Δεν είναι είναι απίστευτες οι εικόνες που παίρνεις από εκεί πέρα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αξιοθέατο να αναφέρεις, ας πούμε, αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι εικόνες μέσα στα στενά με τις γαλάζιες έτσι, προσώπους σπιτιών, σπίτια ολόκληρα βαμμένα γαλάζια, σοκάκια γαλάζια, είναι καταπληκτικά μέσα που ξέρεις, δεν είναι όλο γαλάζιο ένα μπλε, ας πούμε, και λες τι είναι μπλε, είναι τα άσπρα σπίτια ανάμεσα με τα γαλάζια ανακατεμένα, και αυτές οι γωνίες είναι καταπληκτικές, είναι φοβερή εικόνα
1: και είναι μαζί γαλάζια
0: και λουλούδια και άλλα χρώματα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι και τα λουλούδια εκεί στα σοκάκια μέσα που δίνουν το χρώμα.
0: Καταπληκτικό, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πριν συνεχίσεις, για να σε ρωτήσω κάτι άλλο και θα μου πεις μετά. Σου προτιμάς όταν ταξιδεύεις τις πόλεις ή την εξοχή? Τι εννοώ τώρα, δηλαδή θα θέλεις να, έτσι, να ξεψαχνίσεις μια πόλη ή είσαι ευχαριστημένος να την αράξεις δίπλα σε μια λίμνη και να το βλέπεις ρομαντικά το πράγμα, ας πούμε? Τι προτιμάς? Και τα δύο ωραία είναι.
0: Εξαρτάται από τι μου δίνει ο τόπος και τι έχω να δω. Εξαρτάται από αυτά. Δηλαδή τώρα, αν σε κάποια φάση υπάρχει κάποιο αξιοθέατο το οποίο είναι τόσο πολύ καλό που και το προσφέρει η φύση, θα αφιερώσω χρόνο σε αυτό, δεν πρόκειται να το περάσω έτσι. Αντίστοιχα και με τις πόλεις. Η πόλη που έχει, ας πούμε, κάποια αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να τα δει, γιατί δεν πας κάθε μέρα, ας πούμε, κάτι τέτοια ταξίδια, ας πούμε. Λοιπόν, θα αφιερώσω το χρόνο, θα τα δω, δεν πρόκειται, υπάρχει να τα αφήσω. Αφού έφτασε, πέφτασε εκεί.
1: Και τώρα, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, μέσα στην πόλη, θα αρχίσεις να ψάχνεις τα μουσεία π.χ. Θα πας να δεις έτσι ένα καθεδρικό, ένα κάστρο, μια κάσμπα, ξέρω εγώ, ή προτιμάς να ράξεις ένα πεζόδρομο και να χαζεύεις τον κόσμο?
0: Και τα δύο. Σε πρώτη φάση θα δω τα αξιοθέατα. Θα πάω, ας πούμε, στο Μαρόκο, θα πάω κάποιες κάσπες οι οποίες είναι αξιόλογες, θα τις δω, οι οποίες είναι διατηρητές, σε καλή κατάσταση, εμπαστώσει, να μην είναι ερείπιο δηλαδή. Και εντάξει, απλώς και μόνο απλώς θέλουν να μου πουλήσουν το ότι ξέρεις εδώ κάτι έχω, ας πούμε, να το δεις πλήρως, εντάξει. Υπάρχουν κάποιες κάσπες οι οποίες είναι πολύ καλά διατηρημένες, μπορείς να δεις τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτές πριν από κάποια χρόνια, διότι είπαμε η κάσπα είναι ουσιαστικά ένα αρχοντόσπιτο, έτσι, μια τετράγωνη κατοικία φρούριο. Τετράγωνη οχυρωμένη κατοικία, η οποία ορθογώνιο έτσι κτίριο, το οποίο στις τέσσερις γωνίες έχει και πύργους περιπτωμένους οχυρωματικούς, πύργους, ας πούμε. Συνήθως βρίσκονται μέσα σε ξάρ, δηλαδή σε οχυρωμένα χωριά, αυτές οι κάσπες, εκτός από κάποιες που βρίσκονται μέσα σε κάποιες πόλεις, ας πούμε, που είναι πλέον σε διάσπαρτες και πας και τη βλέπεις ξεχωριστά. Λοιπόν,
1: για συνέχεια τώρα από τη Σεφσαουέντ μετά.
0: Κάποια στιγμή όταν τις δω εμπασχετώσει αυτές, γιατί θα φας λίγο χρόνο, θα περπατήσεις, θα κουραστείς, θα κάτσω σε κάποιο σημείο που περνάει ο κόσμος, θέλω να δω τον κόσμο, πώς περνάει, πώς κινείται, πώς μιλάνε, πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους. Οι Μαροκινοί είναι και ενθουσιώδεις, μιλάνε δυνατά, χειρονομούν, κάτι σαν μας τους Έλληνες λίγο, ας πούμε. Αλλά σε πιο έντονο βαθμό, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, είναι πιο έντονο το, έτσι, ο τρόπος που φωνάζουν, μιλάνε μεταξύ τους κτλ. Είναι πολύ εκφραστική. Και είναι χαμογελαστή. Είναι χαρούμενος λαός. Είναι χαρούμενοι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Για συνέχισε τώρα τα του ταξιδιού. Μετά από αυτή την πόλη που πήγατε.
0: Μετά από τη Σεφσαουέν, πήραμε το δρόμο για Ραμπάτ. Ραμπάτ Καζαμπλάνκα ήταν η επόμενη σταθμή. Το Ραμπάτ που είναι η σημερινή πρωτεύουσα, ας πούμε, του Μαρόκου, μια σύγχρονη πόλη, αλλά η οποία διατηρεί πάρα πολλά, έτσι, αρχιτεκτονικά κοσμήματα. Δηλαδή, να πω για το παλάτι, το, μάλλον όχι το παλάτι, το μαυσολείο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, το μαυσολείο του.
1: Του προηγούμενου, εν πάση περιπτώσει, προέδρου, όχι, βασιλιά της χώρας.
0: Όχι, του Μοχάμε του Πέμπτου. Το μαυσολείο του Μοχάμε του Πέμπτου. Λοιπόν, το οποίο είναι. Είναι καταπληκτικό, εντάξει. Είπαμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε το πώς είναι μέσα. Έτσι, διότι είναι περίτεχνες οι κατασκευές. Μπορεί να είναι ανεικονικές, αλλά τα σχέδια, τα σκαλίσματα, κάποια πράγματα που γίνονται σκαλισμένες, βαλσάτης ή ξύλο ή όνιχας, δεν μπορείς να τα περιγράψεις αυτά τα πράγματα. Και σε εκεί στο προάβλιο χώρο, όταν μπαίνεις μέσα, είναι ένα έτσι περιτυχισμένο κτίριο, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ημιτελής πύργος του Χασάν. Είναι ένας πύργος ο οποίος ξεκίνησε, δεν θυμάμαι τώρα, έχει γίνει σεισμός εκεί. Και υπήρχε και ένα τζαμί εκεί, μπασιτός, το οποίο το γκρεμίσανε, και έχει μείνει μόνο
1: οι κολόνες
0: από την αίθουσα της προσευχής εκεί. Λοιπόν, για να μπεις μέσα περνάς από δύο πύλες στις οποίες υπάρχουν κάποιοι έφηποι φρουροί, εμπαστοτώσει, μια ωραία εικόνα για φωτογραφία, εμπαστοτώσει κι αυτή, και μέσα στο μαυσολείο, στις πύλες του μαυσολείου πάλι υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, όπως είναι οι δικοί μας οι έβδουνες, αντίστοιχα κάποιοι Μαροκινοί με τις παραδοσιακές τους στρατιωτικές στολές, εμπασιωτώσει, που επιτρέπεται να φωτογραφείς μαζί τους, κανένα πρόβλημα, όλοι φωτογραφίζονται. Γενικά δεν είναι τα πράγματα τόσο πολύ αυστηρά όπως είναι σε κάποιες άλλες πόλεις της Ευρώπης που απαγορεύονται, ας πούμε. Βλέπεις, πας στο Βατικανό, τώρα που είπες για τη Ρώμη, η φρουρή του Βατικανού είναι Ελβετή. Οι Ελβετοί δεν σου απαγορεύουν να βγάλεις φωτογραφία μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και αυστηροί και άγριοι κτλ. Αυτοί ήταν ευγενείς κτλ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Όπως επίσης είχε πει, το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Δούς είχε πει ότι ξέρεις, δεν πάνε μέσα στο τζαμί του Χασάν του Δεύτερου στην Καζαμπλάνκα, ας πούμε, μη μουσουλμάνοι. Λάθος. Υπάρχουν. Πάνε, εμείς πήγαμε, κανονικά θα το αναφέρω μετά που θα πούμε για την Καζαμπλάνκα, χωρίς πρόβλημα, όλα normal.
1: Δεν μου λες στο παλιό κομμάτι της Ραμπάτ, δεν πήγατε φαντάζομαι.
0: Εντάξει, το Ραμπάτ βασικά δεν πήγαμε να δούμε το παλιό κομμάτι, από ό,τι είδαμε σε γενικές γραμμές και από ό,τι και μας είπε, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τα ενδιαφέροντά μας. Όταν έχεις δει, ας πούμε, το Μαρόκο, το Μαρακές, όταν έχεις δει τη Φες, όταν έχεις δει το Σεφσάουεν, όταν έχεις δει κάποια άλλα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, να σου πει, η παλιά πόλη του Ραμπάτ. Ζήτησα μια ματιά, περάσαμε λίγο απ' έξω, δεν μπήκαμε μέσα, ας πούμε, ούτε στη Μεδίνα της πήγαμε. Αλλά εντάξει, για αυτούς τους λόγους. Μετά φύγαμε για Καζαμπλάνκα την ίδια μέρα, δεν κάτσαμε, δεν διαρρηκτερεύσαμε στο Ραμπάτ.
1: Α, δεν μείνατε στη Ραμπάτ.
0: Δεν μείναμε στο Ραμπάτ, όχι. Φύγαμε και πήγαμε στην Καζαμπλάνκα για να προλάβουμε να δούμε και το τζαμί του Χασάν του Δεύτερου, αυτό το καταπληκτικό τζαμί, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τη Μέκα. Λοιπόν, με το μεγαλύτερο μιναρέ του κόσμου, έτσι, είναι 210 μέτρα, ας πούμε, ένα απίστευτο πράγμα. Μια τεράστια πλατεία, ας πούμε, στις ακτές του Ατλαντικού,
1: Ατλαντικός είναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Μπήκαμε μέσα, παρακολουθήσαμε ξενάγηση από ξεναγούς στα αγγλικά, είχε γαλλικά, ισπανικά, δεν θυμάμαι άλλη μια γλώσσα, ήταν τέσσερις γλώσσες. Και ρώσικα.
1: Ήταν τόσο χλιδάτο όσο το βλέπεις στις φωτογραφίες?
0: Περισσότερο. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, καμία εικόνα ειδικά για το τζαμί του Χασάν, καμία εικόνα δεν μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο που έχει μέσα σαν κτίριο, σαν κτίσμα, σαν διακόσμηση, σαν, πάντα μιλάμε για ανεικονική διακόσμηση, αλλά λες πόσο μια ανεικονική διακόσμηση, πόσο εντυπωσιακή μπορεί να είναι. Και όμως είναι πραγματικά απίστευτα εντυπωσιακή. Το μέγεθος είναι απίστευτο, έχει και γυναικονίτη μέσα, είναι ουσιαστικά όπως είναι οι παλιές εκκλησίες, οι δικές μας ας πούμε, οι βυζαντινές εκκλησίες με το γυναικονίτη πάνω κτλ. Λοιπόν, γιατί είπαμε, οι μουσουλμάνοι μέχρι πρόσφατα θεωρούν το αιρετικοί χριστιανοί και έχουν πάρει ουσιαστικά την παράδοση των χριστιανών και την, μετεξελίξανε, αν θες, την τροποποίησανε. Τροποποίησανε, χριστιανοί ήταν, έτσι, αιρετικοί χριστιανοί. Θεωρούν τον Χριστό, αποδέχουν τον Χριστό σαν ύπαρξη, αλλά το θεωρούν
1: σαν Άγιο,
0: προφήτη, προφήτη, όπως είναι και ο Μωάμαρ. Σου λέει δεν έχει βγει ο Μεσσίας, πάει, τελείωσε. Ο Μωάμετ είναι προφήτης, ο Χριστός ήταν και αυτός ένας προφήτης πριν από τον Μωάμετ. Ο Θεός είναι ένας, ο Αλλάχ, όλοι πιστεύουμε σε αυτόν. Και οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι, εμείς όλοι στον Αλλάχ πιστεύουμε όλοι, εντάξει. Okay. Αυτά είναι τα ιερά βιβλία τα οποία τα διαβάζουν και τα σέβονται. Τα ιερά βιβλία, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, είναι κομμάτι της θρησκείας τους, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ουσιαστικά είναι μια μεταξέλιξη των χριστιανών.
1: Μου είπες προηγουμένως ότι στο Μαρόκο δεν μιλάνε αγγλικά.
0: Μιλάνε σπάνια.
1: Ναι, εσύ.
0: Μόνο στα ξενοδοχεία και στα μουσεία, έτσι, άμα βρεις κανέναν εκεί. Τώρα εμείς στο ταμείο, ας πούμε, βρήκαμε ξεναγό, μιλάει για αγγλικά. Μας έκανε την ξενάμιση στα αγγλικά.
1: Εσύ μαθαίνεις, κάτσε. Εσύ μαθαίνεις κάποιες λέξεις όταν πας σε μια άλλη χώρα, δηλαδή έμαθες, ξέρω εγώ, τη Σαμπάχα Γίρλτ, το καλημέρα, το ευχαριστώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποια πράγματα τα βασικά τα μάθαμε. Τώρα μου πεις, τα έχω ξεχάσει.
1: Εντάξει, αλλά σίγουρα όμως κάποιες λέξεις πρέπει να τις μαθαίνεις, γιατί θέλω να πάρεις έναν καφέ ή ένα ποτήρι νερό ή πώς λέγεται το νερό.
0: Εκτός από το σαλαμαλέκουμ, και που το λέμε κάθε μέρα, ας πούμε, και το έχουμε μάθει και εμείς, το ξέρουμε, ας πούμε. Εκεί μάθαμε κάποια πράγματα βασικά, ας πούμε, γιατί έτσι το επιδιώκουμε. Και όλη η παρέα, ας πούμε, τα χρησιμοποιεί. Έτσι το ευχαριστώ, όπως λέγεται και τα λοιπά, ας πούμε, σουκράν. Κάτι σαν σουκράν.
1: Ναι, σουκράν είναι,
0: σουκράν,
1: ναι,
0: όταν... δεν θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, κάποιες λέξεις μάθαμε, τώρα ξέρεις, μετά.
1: Ναι, άμα τα χρησιμοποιείς, θα ξεχνάς σίγουρα. Περίμενα τώρα, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, γιατί πήγε και μισή ώρα, ένα μικρό.

0: να το πω, να το πω.
1: Πες το, δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, πάλι είμαστε στον αέρα. Πάλι με το φίλο μου το Λάμπρο Αναστασίου. Το ρώτησα τώρα που έπαιρνε το τραγούδι για το επόμενο ταξίδι του. Η αλήθεια, το ρώτησα όμως, εάν θέλει να το πει στον αέρα, είπε εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν λέω, δεν θέλω να λέω που θα πάω. Είμαι λίγο προληπτικός. Εντάξει, ο φίλος μου ο Λάμπρος δεν είναι. Λάμπρο, για πες τον κόσμο που θέλει να πας.
1: Εγώ τυχαίνει αυτή τη στιγμή, εντάξει, μιλάμε για ταξίδι στην Κίνα τώρα. Το ταξίδι στην Κίνα είναι ένα ταξίδι το οποίο χρόνια με τη γυναίκα μου λέγαμε να πάμε και πώς θα γινόταν να μάθουμε Κινέζικα κτλ. Δυστυχώς εδώ στην επαρχία της Άμφιας που βρισκόμαστε δεν υπάρχει δυνατότητα να μάθει κανείς Κινέζικα, δεν υπάρχει φροντιστήριο, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, να μπορέσει κάποιος να μάθει Κινέζικα. Εν πάση περιπτώσει έτυχε η περίπτωση που έχουμε κάποιον τώρα κάτω, που μένει κάτω, συγκεκριμένα είναι ο γιος μου ο οποίος δουλεύει, εργάζεται και είναι ερευνητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα, και ευκαιρία δοθήσας αποφασίσαμε να κάνουμε τώρα το, σκεφτόμαστε δηλαδή να το κάνουμε, ας πούμε, και είμαι στη φάση που εξελίσσω το σκαρίφημα που είχα παλιά στην άκρη. Το οποίο έχει δυσκολίες τώρα. Έχει δυσκολίες διότι τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, είχα αναφέρει κάτι στην αρχή της εκπομπής, ότι εκεί δεν μιλάει κανένας εγγλέζικα. Μα δεν μιλάνε ούτε γαλλικά, ούτε τίποτα άλλο. Μιλάνε μόνο κινέζικα. Βέβαια σε κάποια μουσεία, από ό,τι έμαθα, ας πούμε, θα βρεις κάποιον που θα μιλάει αγγλικά, θα βρεις κάποιες επιγραφές στα αγγλικά, στα μετρό υπάρχουν και στα αγγλικά οι στάσεις και τα λοιπά, πλην όμως ως εκεί όμως. Ταξί ο γιος μου, παραδείγματος χάρη, που είναι εκεί πέρα, δεν μιλάει με τον ταξιτή.
0: Του δείχνει ένα χαρτάκι εκεί, του λέει εκεί.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει στην Κίνα, δεν υπάρχει χρήμα. Το χρήμα δεν το έχει δει, οι Κινέζοι το βλέπουν, δεν ξέρουν πώς είναι το yuan, που είναι το νόμισμά τους. Αλλά... δεν ξέρουν πώς είναι. Εκεί το χρήμα είναι ηλεκτρονικό. Όλα γίνονται μέσα από εφαρμογές του κινητού. Ταξί, ας πούμε, παίρνεις μέσω του κινητού σου, θα με πάρεις από εδώ, θα με πας εκεί πέρα, πόσο κάνει, τόσο λέει, μέσα το πληρώνω μέσω του κινητού μου και τελείωσε. Περιμένεις κάτω στην είσοδο του σπιτιού σου που έγινε το ταξί, έρχεται μέσα, δεν του λες τίποτε, τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού σου μόνο, και αυτό σε πάει. Τελείωσε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τώρα όσον αφορά τις εφαρμογές αυτές. Δεν ξέρω αν μίλησα για τις εφαρμογές, ότι πρέπει να φορτώσεις κάποιες εφαρμογές για να μπορεί. Ναι, αυτό έλεγα. Ότι το Google Map που υπάρχει εδώ πέρα, που ξέρουμε σαν Ευρωπαίοι, το έχουμε συνηθίσει, ναι, και όλες οι μεταφράσεις του Google Translate και τα λοιπά, δεν ισχύει τίποτα από αυτά στην Κίνα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Πρέπει να πας εκεί, να φορτώσεις μια άλλη εφαρμογή, ένα VPN, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, να κατεβάσεις κάποια αντίστοιχα κινέζικα Google Map και κάποια κινέζικα Translate ή κάτι τέτοια, ας πούμε, τα οποία ποιος θα το κάνει αυτό. Πού θα βρεις κάποιον να μπορέσει να σε βοηθήσει να το κάνεις. Τέλος πάντων, εδώ είναι κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, εγώ θα τις βρω τις άκρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέγαμε τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ακούγεται έτσι σαν ιδέα, ακούγεται φανταστική. Σαν ιδέα. Αλλά αντιλαμβάνουμε όμως ότι εκεί, και αν δεν μιλάει και κανείς αγγλικά, θα υπάρξουν αντικειμενικές δυσκολίες. Σε αυτό έχει.
1: Γιατί αναφέραμε προηγουμένως ότι εγώ κάνω ταξίδια με μοτοσυκλέτα, και αυτό το ταξίδι με μοτοσυκλέτα θέλαμε να το κάνουμε. Αλλά όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά, στην Κίνα απαγορεύεται να πας με μοτοσυκλέτα, δεν μπαίνει μοτοσυκλέτα μέσα στην Κίνα. Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορείς να οδηγήσεις στην Κίνα τίποτε άμα δεν έχεις
0: δίπλωμα.
1: Κινέζικο και
0: δίπλωμα.
1: Μόνο κινέζικο διαβατήριο.
0: Κινέζικο δίπλωμα.
1: Κινέζικο δίπλωμα.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αυτό όσον αφορά την Κίνα. Για να συνεχίσουμε τώρα λίγο τώρα τα αραβικά, τα του Μαρόκου. Πήγατε στην Καζαμπλάνκα. Ωραία. Και μετά επιστρέψατε.
1: Στην Καζαμπλάκα τελείωσε το ταξίδι, γιατί μετά την Καζαμπλάκα γυρίσαμε στο Μαρακές, πήραμε άλλη μια μέρα στο Μαρακές, κάναμε μια τελευταία αποχειριστήρια βόλτα στην πλατεία την περίφημη της Τζεμά Ελφνά, να δούμε ξανά τις κόμπρες, τους μακάκους και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και όλη αυτή τη ζωντανή πλατεία που είναι. Η πλατεία αυτή είναι ζωντανός οργανισμός, ο οποίος μεταλλάσσεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλάζει εικόνες και χρώματα και αλλάζει ο χαρακτήρας της συνέχεια, μέχρι όλη τη νύχτα, ας πούμε. Τη νύχτα γίνεται ένα τεράστιο υπαίθριο εστιατόριο.
0: Δεν μου λες πόσο τουριστικοποιημένο, πόσο μακριά από αυτό που θα λέγαμε αυθεντικό απέχει αυτή η πλατεία.
1: Δεν νομίζω. Η Τζεμά Ελφνά κρατάει το χρώμα της. Είσαι πίσω στο χρόνο. Είναι μια πλατεία και κάποια, γενικά όλα τα happening εκεί πέρα, είναι Ανατολή. Είναι original Ανατολή. Δεν είναι folklore. Είναι original, είναι ο τρόπος ζωής τους. Έτσι είναι. Θα το δεις, όποιος πάει θα το δει, θα το απολαύσει. Εμείς είχαμε και την τύχη να μας κάνει ένα εκπληκτικό απόγευμα το Μαρόκο. Έχω βγάλει κάτι απίστευτες φωτογραφίες με ένα απίστευτο ηλιοβασίλεμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Χρυσό ηλιοβασίλεμα, να είναι φωτισμένος όλος ο ουρανός χρυσός. Είναι κάτι απίστευτες φωτογραφίες που βγήκανε. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ατλαντικός, ας πούμε, και η διάφλαση του ήλιου πάνω στην ατμόσφαιρα από εκεί. Ήταν κάτι το καταπληκτικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν μου λες, Λάμπρο, με τι βγάζεις φωτογραφίες?
1: Παλιά είχα μια 5XSI. Αργότερα, μετά είχα μια Canon. Τώρα πλέον μόνο με το κινητό. Έχω ένα καλό κινητό που βγάζει καλές φωτογραφίες και βγάζω μόνο με το κινητό. Είναι πολύ, τουλάχιστον για τις φωτογραφίες που βγάζουμε τις τουριστικές. Τώρα η αλήθεια είναι πλέον, το φιλοσόφισα λίγο το θέμα, με την έννοια πια. Δεν πάω στα ταξίδια αυτά για να βγάλω καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Πάω στα ταξίδια αυτά και βγάζω τουριστικές, αναμνηστικές φωτογραφίες. Βγάζω φωτογραφίες οι οποίες θα μου δείξουν κάποια εικόνα της Σαχάρας, θα μου δείξουν κάποιες εικόνες από κάποια δαμιά, από κάποια κουλτούρα, από τις κάσπες του Μαρόκο, του Αϊντ Μπεν Χαντού, ας πούμε, τα οποία δεν χρειάζεται να έχει κάποια καταπληκτική μηχανή για να τις πάρεις τις εικόνες αυτές και να τις πάρεις μαζί.
0: Δεν μου λες, κρατάς σημειώσεις καθόλου?
1: Βασικά φτιάχνω κάτι βιντεάκια για προσωπική χρήση, τα οποία αναφέρω πάνω κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι φωτογραφίες, οι οποίες, εντάξει, στις φωτογραφίες κάνω κάποιες σημειώσεις. Εδώ είμαστε εκεί, εδώ είμαστε εκεί. Εκεί είχαμε πάει με εκείνον και μας έδειξε εκείνο. Κάποια εστράπορα μπορεί να συνέβησαν κάπου.
0: Καταγράφεις τα έξοδά σου, δηλαδή κρατάς οικονομικά στοιχεία?
1: Ναι, ναι, τα έξοδά μου τα καταγράφω. Τα έξοδά μου τα καταγράφω για να ξέρω και να έχω και μια εικόνα, ας πούμε, τελικά πόσο πήγε αυτό το ταξίδι. Και αν συνέφερε να το κάνω έτσι όπως το κάνω, ή αν θα έπρεπε να πάω, ας πούμε, με κάποιο πρακτορείο, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το έχουμε ξαναπεί. Τα πρακτορεία δουλεύουν ακριβώς πάνω στο φόβο του ταξιδευτή, που δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει και σου λέει: εγώ στο δίνω έτοιμο, εύκολο, δεν έχεις να κάνεις τίποτε, αρκεί να με ακολουθείς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το διπλάσιο της τιμής.
0: Δεν μου λες, θα ήθελες να επιστρέψεις έτσι σε μέρη που σου άρεσαν, ή ψάχνεις κάθε φορά για κάτι καινούργιο?
1: Κοίταξε, σε κάποια μέρη που έχω πάει, εφόσον πήγα μια φορά, και επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν το βάζω σκοπό να πάω. Αλλά στη Ρώμη ξαναπήγα. Έτσι. Η Ρώμη είναι ένα ταξίδι εύκολο, γρήγορο, το κάνεις για πλάκα, ένα Σαββατοκύριακο. Παπ, πετάγεσαι, πίνεις τον καφέ σου, θα φας ένα καλό εστιατόριο, θα δεις πέντε ωραία πράγματα, θα κάνεις μια καταπληκτική, δύο, τρεις, πέντε καταπληκτικές βόλτες. Στην Βενετία όμως θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Και εγώ το ίδιο έχω πάει.
1: Στη Βενετία τη λατρεύω.
0: Τρεις φορές έχω πάει και αν μπορούσα να ξαναπάω θα ξαναπήγαινα.
1: Όσες φορές έχω πάει και πάντα με έχει γοητεύσει αυτή η πόλη, Γενικά η Βενετία με έχει γοητεύσει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η ωραιότερη πόλη που υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι το τελείως πρωτότυπο. Τώρα για πες μου για τη Ρώμη. Είπες ότι είχες ξαναπάει στη Ρώμη. Θέλω να πεις στον κόσμο. Ναι. Και εσύ θέλω να πεις. Γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει. Λες, εγώ πήγα στο Μαρόκο, πήγα και στη Ρώμη και να λέει ο άλλος, πω, αυτός εδώ πέρα τρέχουν τα λεφτά τα μπατζάκια του. Εξήγησε στον κόσμο όμως πώς πήγες στη Ρώμη.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή με τις low cost αεροπορικές εταιρείες βρίσκεις εισιτήρια πολύ πολύ χαμηλά. Δηλαδή εγώ παραμονές Χριστουγέννων έριξα μια ματιά, τελείως στοιχεία είδα ότι είχε παραμονές Χριστουγέννων εισιτήρια για τη Ρώμη με 15 ευρώ, 14,99. Λοιπόν, με 14,99 με συγχωρείς, αλλά με το λεωφορείο που πηγαίνω από εδώ πέρα στην Αθήνα πληρώνω 17 από την Άμστερ στην Αθήνα. Λοιπόν, 14,99 έκανε το εισιτήριο το άτομο να πας στη Ρώμη και άλλα... και ένα εικοσάρικο έκανε το να γυρίσει από τη Ρώμη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εισιτήρια στο πηγενέλα. Λοιπόν, έψαξα μετά να βρω φθηνό ξενοδοχείο. Βρήκα κεντρικό φθηνό ξενοδοχείο. Εντάξει, δεν το λες και φθηνό, αλλά εμπάστο στις 45 ευρώ νομίζω μπορεί...
0: 48 για, τη ευρώ Ρώμη, για τη Ρώμη είναι πολύ φθηνό.
1: 48 ευρώ ας πούμε ξενοδοχείο. Καταπληκτικό μέσα στο κέντρο, δίπλα στο τέρμινι. Δίπλα σε όλες τις συγκοινωνίες που βέβαια η Ρώμη περπατιέται, έτσι. Η Ρώμη περπατιέται, δεν έχει ανάγκη συγκοινωνίες, αλλά για κάποιον που θέλει, δεν έχει πάει και θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο, εντάξει, θα του πρότεινα να χρησιμοποιήσει συγκοινωνίες, να πάρει ένα Roma Pass που δεν θυμάμαι τώρα πόσο κάνει, δεν θυμάμαι, 17 ευρώ που έχεις ελεύθερη πρόσβαση στα μετρό, στα λεωφορεία, παντού ας πούμε για 3 μέρες. Λοιπόν, και να τη γυρίσει γρήγορα όλη και να την ευχαριστήσει. Η Ρώμη είναι ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο. Είναι καταπληκτική για ζευγάρια, καταπληκτική για παρέες, καταπληκτικά για όλους. Έχει και νυχτερινή ζωή. Έχει ωραία εστιατόρια να φας, έχει ωραία καφέ, έχει φοβερά αξιοθέατα. Πραγματικά ήταν μια... εντάξει, έχω ξαναπάει όπως είπαμε, ας πούμε, αλλά είναι εύκολο και οικονομικό ταξίδι πλέον.
0: Αλλά χρειάζεται
1: δεν
0: όμως...
1: Δεν είναι και ακριβή.
0: Α.
1: Δεν είναι ακριβή. Δεν είναι ακριβή. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι ακριβή. Το 2003 που πήγα για πρώτη φορά στη Ρώμη, μου φάνηκε ελαφρώς τυπημένη. Τώρα δεν μου φάνηκε ακριβή. Δεν ξέρω αν φταίει η κρίση ή μήπως η Ελλάδα ας πούμε έγινε πάρα πολύ ακριβή χώρα με αποτέλεσμα οι άλλες μας φαίνονται φτηνές, αλλά
0: αυτό
1: να
0: είναι.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα έτσι. 70 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό σε εστιατόριο φάγαμε 2 μακαρονάδες με θαλασσινά. Μία σαλάτα θαλασσινών φρέσκια, 2 ποτήρια κρασί, κουβέρ και όλα αυτά, 40 ευρώ, 43 ευρώ, 2 άτομα. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβή. Λέω 70 μέτρα τώρα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
0: Στο Βατικανό έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Στο Βατικανό ναι, έχω πάει. Έχω πάει, το έχω γύρισει όλο. Μέσα, να. Μπήκα... Είναι ένα μουσείο ουσιαστικά στην καπέλα. Είναι σε όλα. Ναι. Το 2003. Τώρα δεν πήγα.
0: Ναι,
1: δεν πήγα μέσα. Κάναμε βόλτες στη Ρώμη, στο Κολοσσέο, στη Φοντάνα τη Τρέβη, στην Πιάτσα τη Σπάνια, στην Πιάτσα Ναβόνε, στην Πιάτσα Ροτόντα. Όλη την πήραμε. Αλλού με τα πόδια, αλλού με λεωφορεία. Έχει πάρα πολύ εύκολη τακτικότατη συγκοινωνία. Γυρίζεται πάρα πολύ εύκολα και είναι. Όλοι μιλάνε αγγλικά, βέβαια θα βρεις και μέχρι και ελληνικά θα βρεις να μιλάνε.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι συναντάς πολλούς Έλληνες και πολλά ελληνικά γκρουπ στη Ρώμη. Τώρα για να κλείσουμε, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους με όσους συνομιλώ. Είναι ίδια ακριβώς. τι θα συμβούλευε στους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
1: Να τολμήσουν. Μόνο αυτό. Να τολμήσουν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην τολμήσουν. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με αυτά που προσφέρει η τεχνολογία, δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε τίποτα. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι φοβούνται, μπορούν μέσω του ίντερνετ να δουν ποιες είναι οι επικίνδυνες αυτές περιοχές σε ένα τόπο που δεν θα έπρεπε να επισκεφτούν, που δεν θα έπρεπε να πλησιάσουν, ή ποιες ώρες δεν θα έπρεπε να πλησιάσουν κάποιες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το να σχεδιάσουν ένα ταξίδι σήμερα για, τη Δυτική για την Ευρώπη δεν το συζητάω καν. Για την Ευρώπη είναι, η ευκολία είναι αντίστοιχη με την Ελλάδα. Θα πρέπει να το τολμήσουν, να μην φοβηθούν τίποτα. Λοιπόν, ακόμα όμως και για άλλους μακρινότερους προορισμούς, το λέω γιατί εμείς πήγαμε μόνοι μας και στην Ιορδανία, χωρίς, εμείς ποτέ δεν πάμε με πρακτορία και τέτοια. Μόνοι μας κλείσαμε τα εισιτήρια, μόνοι μας πήγαμε, νοικιάσαμε εκεί πέρα ένα αυτοκίνητο, γυρίσαμε όλη τη χώρα στην Ιορδανία, από την Πέτρα μέχρι πάνω στη Γέρασα, ας πούμε, στην Άκαμπα, το Αμάν, όλη τον Ιορδάνη, μόνοι μας.
0: Νεκρά θάλασσα δεν την είπες?
1: Νεκρά θάλασσα, ναι, είπα τον Ιορδάνη Σαμό, είναι δίπλα στην νεκρά θάλασσα γι' αυτό. Λοιπόν, τον τάφο του Μωυσή, όλα τα πάντα, όλη την Ιορδανία την γυρίσαμε και μείναμε και στην έρημο
0: στο Γουάντι Ραμ.
1: Στην Γουάντι Ραμ κάναμε και εκεί διανυκτέρευση δύο βράδια, άνετα, χωρίς. Βέβαια, έχει το πλεονέκτημα εκεί πέρα, μιλάνε αγγλικά. Σε αντίθεση με το Μαρόκο που δεν μιλάνε αγγλικά.
0: Για πες και πόσο πλήρωσε το αεροπορικό εισιτήριο για την Άκαμπα της Ιορδανίας.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει. 25 ευρώ. Όχι για την Άκαμπα, στην. Α, ναι, στην Άκαμπα πήγαμε. Άκαμπα, ναι. 25 ευρώ το να πάμε και 42 η επιστροφή. Και μάλιστα στην επιστροφή βρήκαμε και κάποιες κοπέλες, ας πούμε, οι οποίες ήρθαν Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και φύγανε Δευτέρα, πήρανε εισιτήριο με 25 ευρώ και βρήκανε επιστροφή πάλι με 25 ευρώ. Με ένα πεντάρικο πήγαινε, έλα τα κορίτσια, ας πούμε, στην Ιορδανία. Λοιπόν, πληρώσανε και δεν θυμάμαι πόσο, κάνα κατοστάρικο σε ξενοδοχείο. Δηλαδή, με ένα κατοπεντάρι καθαρίσανε.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέω και αυτό σε ρωτάω, να τα ακούν οι ακροατές, ότι αν το ψάξουν λιγάκι μπορούν να πάνε σε απίθανους προορισμούς, γιατί όπως πολύ σωστά είπες πριν, η Ελλάδα έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι καλός προορισμός για Σουηδούς, Γερμανούς, Άγγλους, δεν ξέρω τι άλλο, όχι για Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Λαύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και πάλι.
1: Και
0: περιμένω να σε βγάλω πάλι στον αέρα με την Κίνα. Έτσι έχει το υπόψη.
1: Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα και να το πραγματοποιήσει το ταξίδι. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς θα λέμε αύριο. Λοιπόν, σε καληνυχτίζω.
1: Για μας λέει. Ναι, εμείς έχουμε ένα ραντεβού αύριο.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι μιλάς τους ακροατές. Δεν έχει επιπεί.
0: Όχι. Είμαι για τους ακροατές. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στο Ράδιο Ένωση. Με τη συνέχεια του ταξιδιού, αυτού που έχω κάνει, που είμαι στη Ρωσία τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε. Φίλοι ακροατές, επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα, να ευχαριστήσω έτσι, να σε ευχαριστήσω έτσι, Λάμπρο, και πάλι που για όσα
1: εγώ ευχαριστώ
0: είπες.
1: Και καληνυχτώ και εγώ τους ακροατές εκπομπής, και να έχουν, είπαμε, το θάρρος, δεν είναι τίποτε, και να ξεκινάνε μόνο τους ταξίδια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό και εσείς, φίλοι μου, κάντε ό,τι έκανε και ο κύριος Αναστασίου, γιατί βέβαια μην νομίζετε και εκείνος θα προτιμούσε να πάει στο Μαρόκο με τη μηχανή του, έτσι, αν το ξέρετε. Λοιπόν, εάν, φίλοι μου, ρίξετε μια ματιά στο χάρτη, εύκολα θα διαπιστώσετε πως ένα ταξίδι, εάν το κάνετε έτσι μόνοι σας και δει με τη μηχανή σας, θέλετε 25 μέρες, έτσι δεν είναι, Λάμπρο?
1: Εξαρτάται.
0: Εάν το κάνει με τη μηχανή μόνο σου, κάπως έτσι είναι. Γιατί...
1: Αν πήγαινα στο Μαρόκο θα ήθελαν 15-20 μέρες. Ναι.
0: 20, βάλε και το πλοίο, δύο να πας και δύο να γυρίσεις.
1: Μαζί με το πλοίο. 10 μέρες να κάνεις το γύρο του Μαρόκου, ας πούμε, και βάζω και 5 μέρες στο να πας στο Μαρόκο. 15, γι' αυτό 15-20 ανάλογα.
0: Ναι, αλλά...
1: Το 20 το βλέπω μπόλικο.
0: Έχει υπόψη όμως τώρα, έχει φτάσει για κάποιον ο οποίος δεν έχει πάει άλλη φορά, δεν θα σταματήσεις ας πούμε στην Πίζα. Δεν θα κάνεις μια στάση στο Μονακό.
1: Όχι, όχι. Δεν θα κάνεις μόνο για την Πίζα.
0: Δεν θα κάνεις μια στάση στη Βαρκελόνη. Στη Βαλένσια.
1: Όπως χρειάζεται, έχω πάει εκεί πέρα. Ήταν άλλο ταξίδι.
0: Εντάξει, για σένα. Ακριβώς, για σένα που το έχεις κάνει, το καταλαβαίνω. Τα περνάς και σφαίρα. Όταν όμως δεν έχεις ξαναπάει, γι' αυτό σου λέω, θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα να πας. Μια εβδομάδα να γυρίσεις, βάλε και 10 μέρες στο Μαρόκο, τον έφαγες το μήνα.
1: Όχι, εγώ θα πήγαινα αλλιώς στο Μαρόκο, δεν θα πήγαινα όλο οδικός, θα πήγαινα μέχρι το Λιβόρνο της Ιταλίας και θα έπαιρνα από εκεί το καράβι και θα πήγαινα Ταγκέρι.
0: Ναι, αλλά πες στον κόσμο πόσο καθαρά είναι αυτά τα βαπόρια.
1: Κοίταξε, ουδέν κακό να μην γες καλού. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και οικονομικά εισιτήρια με τη σκουτ για να πας στο Βιετνάμ, ας πούμε. Αλλά η σκουτ δεν είναι και το πιο άντρο ταξίδι, έτσι τα πόδια σου είσαι αποχωράνε μεταξύ του μπροστινού και του πίσω καθίσματος.
0: Λοιπόν.
1: Πάντα κάτι που κερδίζεις, κάτι χάνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι το Μαρόκο βέβαια είναι ένα ταξίδι ζωής και από την άλλη θα πρότεινα, πρόταση είναι έτσι, θα πρότεινα και τρεις χώρες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σε αυτές ο ίδιος αριθμός ημερών έτσι θα κόστιζε το 1/3. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Είναι και οι τρεις πάνθυνες με πάρα πολλά αξιοθέατα. Τώρα, εάν φίλοι μου δεν σας ενδιαφέρει να δείτε, να βλέπετε πράγματα στα ταξίδια σας, τότε πηγαίνετε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα με τη μηχανή σας να ξεχαρμανιάσετε. Ή πηγαίνετε μια βόλτα έτσι μέχρι την Αύπακτο μέσω ΙΤΕΑΣ, άντε και στο Μπράλο. Θυμάμαι κάποιον που κουβέντιασα μαζί του, μου είπε πως ταξίδεψε μέχρι το βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας έτσι με τη μηχανή του και ευλόγως τον ρώτησα τι είδε και τι του άρεσε στη διαδρομή και ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του? Εμένα δεν μου αρέσουν λέει, τα αξιοθέατα, το μόνο που με ενδιαφέρει λέει είναι η οδήγηση της μηχανής και έμεινα να μην πω τι. Τέλος
1: πάντων. Γιατί να κάνουμε. Είναι και αυτοί ο καθένας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να φτάσεις μέχρι εκεί και να μην έχεις δει τίποτα στον δρόμο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Κάβαλα τη μηχανή, πήγαινε με μια γρήγορη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ξαναγύρνα. Λοιπόν, τελειώσαμε φίλοι μου. Εδώ τελειώσαμε. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα και να σας ευχηθούμε τόσο εγώ όσο και η Σοφία Ματζόρου, η ηχολήπτριά μας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Thank you.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στο Λούνα Πάρκ που παίζει η καρδιά σου. Στο γύρο του θανάτου δεν θα μπω.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.